Βοτζία λοιπόν στο χρόνο και πάμε αρχές δεκαετίες του 1960. Δεκαετία πάρα πολύ σημαδιακή. Ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία, αλλά στο κλείσιμό της σκόνταψε. Σκόνταψε επάνω στην εθνοσωτήριο επανάσταση. Δεκαετία λοιπόν μεγάλων γεγονότων, τα οποία δρομολόγησαν τη ζωή μας μέχρι τα σήμερα. Από την είσοδο λοιπόν του 1962 και διαλέγουμε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο χρόνο, πολλές είναι οι διαπιστώσεις για αλλαγές. Αλλαγές που έχουν γίνει στο σκηνικό της Αθήνας. Πολλά πράγματα δεν έχουν σχέση με το πρόσφατο ακόμα παρελθόν. Πολλοί διαπίστωναν ότι είχε αλλάξει μέχρι και η νοοτροπία του κόσμου. Είχαν αλλάξει οι συνήθειες. Ο τρόπος ζωής δεν ήταν ο ίδιος με εκείνον που ήξεραν οι παλαιότεροι. Και τα συμπεράσματα δεν ήταν αυθαίρετα. Στηρίζονταν επάνω σε στατιστικές που κυκλοφορούσαν επίσημα και έδιναν πολλές εικόνες που είχαν βγει από τη γενική μας απογραφή. Ο νόμος Αττικής, στον οποίο ανήκει η Αθήνα, περιλάμβανε ήδη από το 1962 44 δήμους και 98 κοινότητες. Το σύνολο του πληθυσμού της Αττικής ήταν τότε 1.950.000 κατοίκους. Ο Δήμος Αθηναίων είχε πληθυσμό 627.000 και ο Δήμος Πειραιός 183.000. Από το 1951 η περιοχή της Πρωτεύουσης είχε παρουσιάσει αύξηση 35%. Ήταν φανερό λοιπόν ότι το κύμα ασθυφιλίας μεταμορφωνόταν από κύμα σε τσουνάμι. Η ελληνική επαρχία άδειασε. Οι μισοί φεύγαν για Γερμανία Gastarbeiter και άλλοι μισοί στο πρώην κλινών άστιγμα.

Στις αρχές του 1962, τα έργα που είχαν αποφασιστεί και άρχισαν να εκτελούνται στο Λυκαβητό προκάλεσαν μια θορυβώδη συζήτηση στο τεχνικό επιμελητήριο. Οι Αθηναίοι αρχιτέκτονες διατύπωσαν αντιρρήσεις. Η κατασκευή των έργων ωστόσο συνεχίστηκε με ρυθμό μάλιστα ταχύτατο, έτσι ώστε η δημόσια συζήτηση μεταξύ τεχνικών και άλλων ειδικών, παρόλο που ορισμένοι ελπίζανε ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα σχέδια του ΕΟΤ, δεν είχε αποτέλεσμα. Οι αρχιτέκτονες είχαν επισήμως διατυπώσει αντιρρήσεις για τα έργα του Λυκαβητού, διότι όπως ισχυρίζονταν θα αλλίωναν τη μορφή του λόφου. Ο σύλλογός τους, δια του τότε αντιπροέδρου του Βαλσαμάκη, δήλωσε κατά τη συζήτηση του τεχνικού επιμελητηρίου ότι το πρόγραμμα των έργων ήταν λανθασμένο και η διάταξη των κτηρίων θεωρείται και αυτή λανθασμένη. Η διαμαρτυρία των αρχιτεκτώνων ήταν έντονη, γιατί ο ΕΟΤ είχε αποφασίσει τα έργα με πάσαν μυστικότητα και δεν έδωσε, όπως έλεγαν, τη δέουσα σημασία σε ένα τόσο δύσκολο θέμα, αγνοώντας μάλιστα παλιές αποφάσεις των ειδικών. Οι αρχιτέκτονες ζητούσαν τη διακοπή των έργων και κυρίως των εκβραχισμών και πρότειναν την προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού ιδεών, ενώ παράλληλα θα έπρεπε να συγκροτηθεί η επιτροπή από ειδικούς για να κρίνει εκείνους που θα έπαιρναν μέρος στο διαγωνισμό. Ο τότε καθηγητής της αρχιτεκτονικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μιχελής αναφέρθηκε στην κατόπιν εγγράφου της σχολής διακοπή των έργων κατά το 1956. Και τόνισε ότι δυστυχώς σήμερα δεν λήθηκαν υπόψη τα αποφασισθέντα τότε, ενώ τα έργα δεν διαφέρουν των παλαιών. Κατά τη γνώμη του, κάθε επέμβαση σε ένα λόφο των Αθηνών αντανακλούσε και στους άλλους, ανάμεσα στους οποίους εξέχουσα θέση έχει η Ακρόπολη. Ο Μιχελής ήταν της γνώμης ότι ο Λυκαβητός μπορούσε να αξιοποιηθεί με την κατασκευή μιας οδού αυτοκινήτων μέχρι σε ενός σημείου και από εκεί να υπάρχει μια αναπαυτική πρόσβαση για όσους επιθυμούν να ανέβουν μέχρι την κορυφή. Εξέφραζε φόβους ότι ο κακός δαίμον είναι το τελεφερίκ και ότι για την εμπορική του εκμετάλλευση θα απαιτείται η δημιουργία πολλών κέντρων. Ενδιαφέρον είχαν και οι απόψεις του καθηγητή Κώστα Κιτσίκη, ο οποίος, αφού είπε ότι οι κρατικές υπηρεσίες βρίσκονταν σε πλήρη σύγχυση, τόνισε ότι επισημαίνει αστοχία χειρισμού του όλου θέματος από τους εμπνευσθέντες την ιδέα της αξιοποίησης του Λυκαβητού. Ο Κιτσίκης έλεγε ότι δεν είναι ανεκτό να αρχίζει ένα τόσο σπουδαίο έργο επειδή το θέλει η κυβέρνηση και το σχεδιάζει ο αρχιτέκτονας της υπηρεσίας τουρισμού, όσο ικανός και αν είναι. Δικαιολογούσε απόλυτα τις διαμαρτυρίες, τις παραερμηνίες και τις παρεξηγήσεις που είχαν διατυπωθεί και το μεγάλο θόρυβο που γινόταν. Μίλησαν για το θέμα και πολλοί άλλοι, όπως η τότε Δημοτική Σύμβουλος Δαράκη που χαρακτήρισε το έργο «χωρίς καρδιά». Οι περισσότεροι ζήτησαν την άμεση διακοπή των εργασιών στο Λυκαβητό και ο μηχανολόγος Κρίσπης πρόσθεσε ότι κανένας δεν αντελήφθη ένα άλλο μεγαλύτερο έσχος, όπως είπε, που ετοιμάζεται στην οδό 3 Σεπτεμβρίου με την ανέγερση ενός κτηρίου του ΟΤΕ ύψους 60 μέτρων που θα προσβάλλει και αυτή την Ακρόπολη.

Λίγους μήνες πριν, το Φεβρουάριο του 1962, είχαν κάνει εντύπωση και τα πορίσματα του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής που είχε συγκληθεί στην Αθήνα και έγιναν πολλές εισηγήσεις από γνωστούς ψυχιάτρους, οι οποίοι αποκάλυπταν ενδιαφέρουσες πτυχές του τεραστίου θέματος της ψυχικής υγείας. Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, που ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου, είπε στην ομιλία του ότι η ψυχοπαθολογία της εποχής παρουσίαζε σαφή αύξηση των καταθλιπτικών παθήσεων, ιδίως των αγχωδών και μελαγχολικών δυσθυμιών, και ακόμη ότι παρατηρείται ότι οι γυναίκες να υποφέρουν περισσότερο από αυτές τις παθήσεις. Τα συναισθήματα της χαράς και της θλίψης είναι, είχε πει ο καθηγητής, τα επικρατέστερα στη συναισθηματική ζωή του ανθρώπου και η μελαγχολία δημιουργείται πολλές φορές από εξωγενείς αφορμές. Μεταξύ άλλων, είχε επισημάνει ότι στα λαϊκά τραγούδια που τραγουδιόντουσαν εκείνη την περίοδο εκφραζόταν με πολλούς τρόπους η θλίψη, η απεσιοδοξία και η αγωνία της ζωής, και μάλιστα είπε ότι είχε δημιουργηθεί τότε ένα καλλιτεχνικό ρεύμα με περιεχόμενο τη μελαγχολία. Είναι γεγονός ότι οι Αθηναίοι και οι λοιποί Έλληνες ζούσαν εκείνα τα χρόνια καταστάσεις όχι και τόσο ευχάριστες. Η διεθνής αστάθεια πρώτα-πρώτα, οι διαρκείς απειλές των μεγάλων, η επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών, ο κίνδυνος δηλητηρίασης με ραδιενέργεια της ατμόσφαιρας, η αστάθεια για το μέλλον, οι αρρώστιες που δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που περνούσε ο κόσμος, ήταν επόμενο να επηρεάζουν την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Ο αείμνηστος Χερόπουλος, που έγραφε τότε χρονογραφήματα σε περιοδικά και εφημερίδες, έλεγε γύρω από το θέμα ότι οι απειλές των μεγάλων ή οι πυρηνικές δοκιμές δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, αλλά τα λαϊκά τραγουδιά που κλαίνε επιμόνως τη μάνα τους και τον πατέρα τους, είναι δυνατόν να τα βάλουμε υπό τον έλεγχο μιας χρησίμου και ευεργετικής διόλους μιας ορθοφροσύνης. Διότι είναι εν πολλής οι αιτίες της ροπής μας προς τη μελαγχολία, την απόγνωση και την απελπισία.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ένα θεατρικό όνειρο και μια λαϊκή όπερα σημάδεψαν το 1962 κατά την περίοδο της προετοιμασίας των καλοκαιρινών θεατρικών εξορμήσεων. Δύο θέατρα, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν, επρόκειτο να μονομαχήσουν με τα μουσικά σπαθιά των Μάνου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Στο Μετροπόλιταν, ύστερα από συμφωνία με το θεατρικό επιχειρηματία Μακρίδη, θα παρουσίαζε τη θεατρική εργασία του ο Μάνος Χατζηδάκης. Επρόκειτο για ένα ιδιότυπο θέαμα. Κάτι που εκπροσωπούσε και συγκέντρωνε το μουσικό εαυτό του. Κάτι που, όπως έλεγε ο ίδιος συνθέτης, θα εκτελισόταν μέσα σε μια πλούσια και ιδιότυπη σκηνογραφική επένδυση, φιλοτεχνημένη από τον Μίνο Αργυράκη και που θα διάνθιζόταν με μπαλέτα. Κατόπιν θα αναπτυσσόταν συνθέτοντας ένα πλούσιο θέαμα και πολλή μουσική και ρυθμούς ιδίως λαϊκού τραγουδιού. Ο Χατζηδάκης είχε δώσει τον τίτλο «Οδός ονείρων» στη νέα αυτή η δουλειά του και έλεγε πως επρόκειτο πράγματι για ένα θεατρικό όνειρο που είχε κάνει από καιρό, αλλά δεν είχε κατορθώσει μέχρι τότε να το υλοποιήσει. Όταν τον ρώτησαν αν θα είναι επιθεώρηση, απάντησε «Και ναι και όχι». Θα είναι, πρόσθεσε, ένα μουσικό θέαμα ποιότητος, με παρουσίαση στελεχών πρόζας και μουσικής σκηνής, με επιστράτευση και νέων ελπιδοφόρων στοιχείων από την καινούργια καλλιτεχνική γενιά. Ο Χατζηδάκης δεν ανέφερε ονόματα ηθοποιών που θα συνεργάζονταν μαζί του. Δεν ήθελε να πει λεπτομέρειες. Επιθυμούσε να κάνει έκπληξη στο αθηναϊκό κοινό. Και πράγματι, η έκπληξη έγινε. Γιατί όταν ανέβηκε η Οδός Ονείρων, η Αθήνα, εκτός από τις θαυμάσιες μελωδίες του Χατζηδάκη, εντυπωσιάστηκε και από την παρουσία του Δημήτρη Χόρν, που αποτελούσε το ιδιαίτερο ατού που διέθετε το συγκρότημα. Στο ενεργητικό της παράστασης γράφτηκε και η σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού, που συνέπρατε και συγγραφικά. Εξαίρετη ήταν και η χορογραφική δουλειά του Μανώλη Καστρινού, ενώ ο Μίνος Αργυράκης με τη σκηνογραφία του προκάλεσε ευνοϊκά σχόλια. Το βασικό στοιχείο του έργου ήταν η μουσική. Ο Χατζηδάκης παρουσίαζε νέα τραγούδια και, όπως έγραφαν τότε οι κριτικοί, η ενορχήστρωση των τραγουδιών αυτών υπήρξε σταθμός στην ιστορία του μουσικού θέατρου. Ειδικότερα τονίστηκε ότι ο Χατζηδάκης κατόρθωσε να μεταφέρει στο μουσικό μας θέατρο τις σύγχρονες τάσεις της κλασικής ορχήστρας. Στο θέατρο Πάρκ, ο άλλος δημοφιλής συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ετοιμαζόταν να παρουσιάσει μια λαϊκή όπερα. Συνεργαζόταν με το θεατρικό επιχειρηματία Κρήτα και το σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, φιλοδοξώντας να δώσει ένα θέαμα που είχε μορφή λαϊκής όπερας από μουσικής πλευράς, αλλά συγχρόνως να το χαρακτηρίζει θέαμα και σάτυρα. Ήταν ένα δίπτυχο που άρχιζε με ένα μονόπρακτο του Μέντι Μποστατζόγλου, στον οποίο εμφανίζονταν η Άννα και η Μαρία Καλουτά και μαζί τους η Σμάρο Στεφανίδου, ο Δούκας, ο Μαλούχος και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, και το χορευτικό ζευγάρι Σιλινός Προκοπίου.

Ένας πριγκιπικός γάμος έχει πάντα ενδιαφέρον και εξάπτει τη λαϊκή φαντασία. Έτσι ο γάμος της πριγκίπισσας Σοφίας, πρωτότοκης κόρης του τότε βασιλιά Παύλου, με τον Ισπανό πρίγκιπα Δον Χουάν Κάρλος, που έλεγαν ότι μπορεί και να ανέβει μια μέρα στον Ισπανικό θρόνο, έδινε τροφή για πολλές συζητήσεις. Οι εφημερίδες και κυρίως τα λαϊκά περιοδικά δημοσίευαν φωτογραφίες και ήταν έτοιμα να αφιερώσουν πολλές σελίδες με φωτογραφίες από το γάμο που, όπως ήταν φυσικό, θα γινόταν με ιδιαίτερη επισημότητα. Το μεγάλο γεγονός συνέβη το Μάιο του 1962, μια ωραία ηλιόλουστη μέρα της Αθηναϊκής Άνοιξης. Ήτανε πρωί, 11.30 ώρα, όταν η πριγκίπισσα Σοφία έφευγε με τη χρυσή άμαξα από τον Καθολικό Ναό με τον ήδη σύζυγό της Χουάν, που ήταν καθολικός και ο γάμος έγινε πρώτα στην Καθολική Εκκλησία της Οδό Πανεπιστημίου. Επειδή ο γάμος έπρεπε να γίνει και κατά το Ορθόδοξο δόγμα, επαναλήφθηκε η τελετή στη Μητρόπολη. Άλλο που δεν ήθελε ο κόσμος, που αρέσκεται στα θεάματα. Η Σοφία ξανάφυγε πάλι μόνη από τα ανάκτορα της Ηρόδου του Αττικού, πάλι μέσα στη Χρυσή Άμαξα. Τη συνόδευε ο πατέρας της. Στις 12 ακριβώς φτάσανε στη Μητρόπολη. Ο Δον Χουάν την περίμενε πανευτυχής. Έγινε τελετουργία με τον τρόπο που ορίζει η Ορθόδοξη θρησκεία και μάλιστα τηρήθηκαν τα έθιμα που είχαν καθιερωθεί από την εποχή της Βασίλισσας Όλγας. Ο αρχιεπίσκοπος δηλαδή του στεφάνωσε με χρυσά φύλλα πορτοκαλιάς. Μετά οι νεόνυμφοι μπήκαν πάλι στη Χρυσή Άμαξα και άρχισε ο γαμήλιος γύρος. Στις 1:20 πέρασαν από την πλατεία Συντάγματος που ήταν γεμάτη κόσμο. Οι Έλληνες βασιλιάδες με τους προσκεκλημένους τους επέστρεψαν στα ανάκτορα και εκεί περίμεναν το ζευγάρι των νεόνυμφων που θα επέστρεφε μετά το καθιερωμένο γύρο. Μητρόπολη, Σύνταγμα, Σταδίου, Χαυτία, Ομόνια, Πανεπιστημίου, Σύνταγμα, Βασιλίσσης Σοφίας, Ηρόδου του Αττικού. Ένας γύρος που έδεσε την ευκαιρία σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να δούνε καλά τους δύο νέους στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Την ίδια σχεδόν εποχή και ένας άλλος γάμος, όχι βέβαια γαλαζοαίματων, αλλά οπωσδήποτε αγαπητών στον κοινό Αθηναίων, έδωσε τροφή σε συζητήσεις. Ήταν ο γάμος της ηθοποιού Τζένις Καρέζη με τον γνωστό κοσμικό Αθηναίο Ζάχο Χατζηφωτίου. Μετά τη γαμήλια τελετή, στην οποία ήταν καλεσμένη όλη η κοσμική Αθήνα, οι προσκεκλημένοι μεταφέρθηκαν στο κοσμικό ξενοδοχείο της Βαριμπόμπης, ο Μπέρτς, όπου δόθηκε η γαμήλια δεξίωση και, όπως ήταν φυσικό, άρχισε με το κόψιμο της γαμήλιας τούρτας. Ο γάμος έγινε Δευτέρα, που τα θέατρα αργούσαν και έτσι δόθηκε ευκαιρία σε όλους σχεδόν τους ηθοποιούς να βρεθούν κοντά στην Τζένι και να τις ευχηθούν. Παρόντα βέβαια και ο Κώστας Μουσούρης, ο μεγάλος αυτός πρωταγωνιστής με τον οποίον εκείνη την εποχή Καρέζη έπαιζε στο θέατρό του και ήταν γι' αυτό περήφανη. Η ορχήστρα των Formix έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της διασκέδασης και τον πρώτο χορό άνοιξαν οι δύο σύζυγοι. Χορεύτηκαν όλοι οι ευρωπαϊκοί και αμερικάνικοι ρυθμοί με ιδιαίτερη προτίμηση το twist, στο οποίο θαυματούργησε η Νύφη, ο Τάκης Χόρν, η Άννα Παπάγου και η Μάρο Κοντού. Το γλέτι συνεχίστηκε ως τις μεταμεσονύχτιες ώρες με μια αλλαγή στον τόνο, γιατί τα μεσάνυχτα έφτασε ο τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικότσης και η ορχήστρα του για να πούνε τα δικά τους τραγούδια. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ χόρεψε σόλο χασάπικο και ακολούθησαν στην πίστα πολλοί επώνυμοι Αθηναίοι και Αθηναίες.

0: Παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Αποστολέ!
2: Έλα!
1: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι εσύ? Δεν ρωτάω, άσε, ακούω.
1: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα.
2: Α!
1: Μιλάζω, έχω νεύρα.
2: Απίστευτο, γιατί?
1: Γιατί ο κολομητό.
2: Ναι.
1: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί.
2: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε.
1: Ναι.
2: Νοιαζόμαστε, άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ.
3: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη, νοιαζόμαστε.
1: Μπα.
3: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
1: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
2: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
3: Νοιαζόμαστε.
1: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεμπέδες, όχι για τους αναπήρους.
2: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
4: Όχι. Δεν δύναμη.
1: Ακριβώς, το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
5: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα, καλά.
5: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
2: Με πήρες.
5: Δεν πήρα, με αφορμή αυτά θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
2: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
5: Ναι.
2: Μην την υποτιμάς.
5: Όχι, αλλά δεν τους ψηφίσαμε για διαπίστωση.
2: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
5: Αυτό έχουμε τώρα. Και αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πει, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
6: Είστε δεξιά στην αμφιτρίτη.
2: Σου μιλάει και άλλη από μέσα.
6: Καλησπέρα.
2: Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS, έλα θα χαθείς.
5: Το ξέρω, θα χαθώ, έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι, επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν, εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά της?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει και αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους?
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος, γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι.
1: Γιατί
5: έχει προσωπικό. Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθει.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
6: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του μεγαλοπρεπή πνευματοβαμμένη 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολντος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολντου και του Τζέφερσον είναι ο Βορύδης, by the way, είπα το στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν δίωσε τις καταστροφές Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν 7 ώρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου η εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρο έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα, άρα ο φόρτος της εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί οι θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
1: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά. Α, και μιας και μιλάμε για Ελστάτ, χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα. Τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
9: Σώμα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε και μας κάνει απόψη τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
1: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Ελστάτ ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
1: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
1: Και πάλι όμως είναι πλάστος ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Ναι, εντάξει, να πω. Πολλαπλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
1: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι, αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
1: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
1: Έλα κριάδες.
4: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Παγάσα, τον Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
10: Ήταν ανάγκη να της πεις ότι βάφω τα μαλλιά μου.
11: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
10: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Παγάσα, τον Μίτσο.
1: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω, τι να κάνω. Όμως τον παίζεις, πάντα χιούμορ.
1: Μην παίρνεις ρε, πω, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκια,
1: γεια σου. Παπα, έλα, γεια.
12: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
12: 18 οι νεκροί είδα χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι, με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι, με το όνομά μου, Πολύκαρπο Σπέντζα, τρίγωνο Βερμούδο.
1: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
12: Σημερινή Σπέντζα, όπως Σπέντζο φίλε μου, αλλά με αλφα στο τέλος, τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
1: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
12: Μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννείς δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
1: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
12: Όλοι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον Αριστίδη το δίκαιο, εξορίσανε
1: τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
12: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
1: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
13: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
12: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
1: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
12: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
1: Ναι.
12: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
1: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
12: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννείς δίδυμα η κατσίκα το γείτονα.
1: Καινούριο είναι αυτό.
12: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν. Δεν ξέρω πόσο σκοτώσαν χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
12: Χαμός γίνεται. Να. Και τον ίδιο δεν μπορώ.
1: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
14: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
1: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
14: Έλα ρε γάμο το, ο γέρος μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
1: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
14: Και άνετος ο δρόμος και δεν...
1: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
14: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
1: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν. Άδειος.
14: Εκεί στα Παστορία, πας κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα το έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρνάγεις, σας ξέρω εσάς.
14: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
15: Είμαι πρωθυπουργός.
14: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω? Όταν είσαι πρωθυπουργός διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω. Αυτά.
14: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
14: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο τύπο.
14: Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
16: Δύο καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
16: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε. Στην Ελλάδα, τα μόνα που πηδιούνται και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
7: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
16: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Εκεί
1: μας λέει ο Καχύπ. ύποπτη.
16: Ναι, λίγο.
11: Να αμφισβητεί στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητεί, α πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψη.
16: Πώ θα δείτε και περιεκτική είναι η Ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Baudemar. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bow the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
18: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
18: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας, είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
18: Ο συναδελφό σα να λέει σε αυτέ τι ερωτήσει που έκανα στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
19: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
20: Είχαμε σχολείο.
19: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
20: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μα χαλαρώσει για τι εκτάσει.
18: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πήγαν στο μάτι. Σα λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο τη ιστορία τη Τρίτη Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Παραδείγματα, διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
18: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
18: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη εγώ... τώρα.
18: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει,
18: απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
18: Και γίνεται, υπάρχει
1: το δηλαδή. Κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό α κρατήσουμε.
18: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι.
1: Ότι κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
18: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
21: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετικήμουνα πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
22: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
21: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
21: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
21: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
22: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
21: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική Πρωτομαγιά.
19: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
23: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
19: Γιατί είναι αργία.
10: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα κούτσα.
21: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
21: Πού να ξέρει, ρε πούστη
1: μου. Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
21: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
21: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
21: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά τα λένε. 28, 25, 1 Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τώρα. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
21: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβαζα.
1: Πολλά διαβάζεις.
21: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησες.
21: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
0: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
0: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
0: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την πρωτομαγιά του αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
1: Καλά κάνεις.
0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Κουβανολόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήρα να πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω με την Κούβα Ευρώπα, ενός παϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρωνα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αυθινό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
3: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
3: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
5: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
23: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
5: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέτζεφ είναι μαλάκας.
23: Όχι, κύριε Ταϊβάντα.
3: Εδώ, τέλος πάντων.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
24: Μέρα μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
25: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
25: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
25: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το... Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
26: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
25: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι η Γάλλη. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι συμμαχοί μας. Είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, η Γάλλη, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
25: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
25: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα,
25: είναι...
1: τι γλώσσα είναι αυτή. Πώς μιλάς έτσι.
25: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε.
1: Διαβολικά.
25: Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
27: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
27: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
28: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
29: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
28: Τι είπε στους Δελφούς, ε?
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
29: Θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
28: Λοιπόν, άκουσε Αλέξη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
28: Άκουσε Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθε το Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
28: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
28: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα, το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο Μπορμπαγιάς, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
28: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
28: Άσερε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 185 το άφησε ο Τσίπρας, 265 πλήρωνα τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε, ακούει και ο πελάτης.
1: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
28: Ρε παπάρα,
1: Τσέγκο.
28: Παπάρα, Τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις, βάλατε προχτές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν... Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
28: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20, της λέτε που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
28: Άκου μαλάκα,
1: την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορε.
28: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
28: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να
1: πω. Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε και τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
28: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
28: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
28: Έτσι, λοιπόν, και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή, κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή, ξετρελαίνομαι, μου αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας, να βγάλουμε όλοι μας τη χολή, όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις, αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως, να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
28: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
4: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται.
1: Καλά.
4: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή.
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
4: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
4: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
4: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο. Κουκομπλόκο ξαφνικά.
4: Έπαθα πλάκα, ναι. Τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: κάνει.
1: Έλα, καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, ωραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω εγώ στην υπουργογία, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
0: Ξυπνήσει, λέει, και οι Πακιστανοί.
1: Ε, με, για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ανήκουστο, έτσι, απίστευτο. Τέλο πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείωσε, βρήκε το θηρίο. Ο γιο του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό τη Ηλία. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του, λέει, ένα δικό του, είπε για του Πακιστανού, ο οποίο κάνει τα ταραβέρια. Δηλαδή κανονίζει ποιο θα πάει σε ποια χώρα. Έχει κάποιο, α πούμε, που του διαχειρίζεται σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτό ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
1: Τι.
0: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε. Ο ασφαλίτη, ο γιο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
0: Του μάδεψε όλου, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
0: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από ποιον βουλευτή παλιότερα είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει, μη μου πει.
0: Σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
0: Ρε, εσύ περίμενε να μου πει Νέα Δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
0: Φίλε το, αλήθεια, το δίνω πάντω. Εντάξει, εγώ σου λέω περίμενα να πει Νέα Δημοκρατία που είναι η προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε πάνω στο σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να μπει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να μπει προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να μπει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια. Αποστόλη, γεια.
1: Γεια.
0: Μπορώ να έχω το χρόνο σου για μια ενημέρωση.
1: Για πες.
0: Για μια παράσταση.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Εγώ έτσι νομίζω, τώρα θα μας πεις και εσύ.
1: Για να ακούσω και θα σου πω αν με ενδιαφέρει εμένα καταρχάς.
0: Ωραία. Κάτι για μας είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος.
1: Της Λούτσας.
0: Της Λούτσας. Ναι. Εκεί συγκεκριμένα μίλησε την Βραβρόνα της Λούτσας.
1: Ωραία.
0: Και το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Οπα.
0: Ναι, ναι. Φιλοξενούμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Τι.
0: Τσόλια Μπάγκ. Δεν ξέρω, τον ξέρεις.
1: Έχω ακούσει κάτι. Νομίζω εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Τσόκαρο! Και εγώ το επιβεβαιώνω.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε καλέσει. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σεμνά μιλώντας πάντα.
0: Τσόκαρο! Ναι, το ξέρω, μα κυρίως αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, 30 Μαΐου, σε ποιο χώρο θα γίνει στη Λούτσα?
0: Γίνεται στον προάβλιο χώρο του συλλόγου μας.
1: Ωραία.
0: Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Φαντάσου έναν θερινό κινηματογράφο με τη σκηνούλα του.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε να δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ανατολικής Αττικής, να απολαύσουν τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει αποκλειστικά από τον χώρο του συλλόγου, από την έδρα του συλλόγου, Λεωφόρος Βραβρόνος 257, μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6932-440-950.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα πρέπει να έρθω εκεί για να πάρω εισιτήριο, δεν μπορώ τηλεφωνικά να το πάρω.
0: Τηλεφωνικά μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί να το πάρει.
1: Αν μπορώ να το κρατήσω, όμως αλλά θα είναι καραντί αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε τηλεφωνικά το εισιτήριο και να το παραλάβουμε από το χώρο πότε, μόνο τη μέρα της παράστασης και νωρίτερα.
0: Μακάρι και νωρίτερα, για μετά από συνεννόηση θα δούμε και για τη μέρα της παράστασης.
1: Άσε τη μέρα της παράστασης. Μπορεί και νωρίτερα να το παραλάβει όποιος θέλει.
0: Βεβαίως, νωρίτερα. Ναι.
1: Τι ώρες, πότε, πού σας βρίσκει, τι ώρες?
0: Τις Τετάρτες 6 με 8.30, τις Τρίτες 8 με 10.30, απογευματινές ώρες είναι αυτές, και το Σάββατο 10 με 11.30.
1: Ωραία, πάντε, μπράβο, να πάνε όλα καλά, εύχομαι, θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ άμα είναι.
0: Αν μπορέσεις, έλα ρε, όπως λέει, επαναλαμβάνω, για μας είναι σημαντική στιγμή να φιλοξενήσουμε τον Αποστόλη Βαρβαγιάννη.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα, ελπίζω να τα καταφέρω.
0: Ωραία, μακάρι, θα σε δούμε εκεί. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, αν τον Ικαπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
2: Είχα ακούσει πριν από λίγο μια κυρία που έλεγε μια συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε?
2: Ή ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα τα... και τα γλασέ.
1: Ναι.
2: Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω?
1: Με αγριοπάπαρα.
0: Μόνο για γριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολύτικη τη γιαγιά μου.
0: Εσύ αποστόλης, εγώ λάβρος δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
0: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
0: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος...
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη. Έχεις βάλει και χώρες μέσα.
3: Είπε στο δάμον και φιδία σας, χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
3: Ναι, Τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουνε και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι. Και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Η Λουκάσα πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
4: Άντε με το καλό, σ' ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Το δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
4: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Γιατί?
4: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
5: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
4: Θες να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πες.
4: Ο Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, τους έκανε βουλευτές. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Έτρεψε τον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
6: Έλα, πήγε διακατόλυμα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
6: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω ειρήνη.
1: Τι λες.
7: Ειρήνη, κάτω πόλεμος.
1: Καλέ.
6: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
6: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά. Γεια. Γεια. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
6: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
7: Την Αποστόλη.
8: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
8: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
8: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να εάστη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον να εάστη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
9: Η Ελλάδα είναι

0: δυνατότητα. Σφύρα μου.
1: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω, εγώ προχθές βγήκα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
0: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
1: Θα ψοφήσετε στην πείνα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πρόσεξε.
0: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
0: Πού,
1: που είμαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι. Και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
0: και, εσείς.
1: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε
0: Οάση.
1: Περίμενε
0: Οάση.
1: Περίμενε
0: Οάση.
1: Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
0: Αριστοφάνης.
1: Είσαστε αριστοφανικοί.
0: Εντάξει, και το Οάση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύομαι. Είμαι okay. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
3: Παραπολιτικά.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλα, δε, δεν της φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλας. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλας.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώς καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάει μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμως ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει, να πα εκεί ντυμένο τη ολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώς θα...
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώς ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώς του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό, με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do things in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου.

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από Βελόπιστολή, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: και θα βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιάς συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, η ηθοποιός, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αυτό μου παιδί. Θα βάλεις αυτά για τον Βορύδη, ότι έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες το αυτό παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιάτα.
3: Εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου, τι θα πει γιατί κριτηριάς. Εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στου Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελείς και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το Μέγαρο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
11: μόνη
10: να
11: πει. Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε
11: θα πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι, βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Γιαγιά Πετίνη, του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν, που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται?
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος. Σκάι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
2: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
0: Χόρν?
2: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
0: Δηλαδή πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
2: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
0: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
2: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
0: Τι λέτε?
2: Καλέ, ναι.
0: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
2: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
0: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
2: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
0: Μη χειρότερα.
2: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
0: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
2: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
0: Καλά.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι?
0: Α, δεν μπορώ.
2: Α, αυτό σας πείραξε.
0: Ναι.
2: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
0: Δεν έχω χρήματα.
2: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
0: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
2: Διαπίστωση κιόλας.
0: Ναι.
2: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι?
0: Ναι.
2: Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
2: Πάντα τέτοια,
0: Καλά. Ναι. Γεια σας.
2: Άντε, γεια.

0: Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα...

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, μύριζε. Φορά,
0: τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα,
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα,
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαρίστω θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει με μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από τους
1: κοινούς νετούς. Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι ημέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάλι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον τη δώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου με μια διαφορετική ματιά που δεν θα τη βρείτε πουθενά άλλου.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που μας χαρακτηρίζει και σήμερα και για πάντα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, εμείς είμαστε εδώ σήμερα να σας κάνουμε συντροφιά στην αρχή ενός Σαββατοκύριακο που αναμένεται να είναι πολύ καλό. Σήμερα θα έχει κάποια τελευταία πόνερα ο ουρανός και οι καιρικές συνθήκες, και αύριο θα ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας πούμε ότι αυτό Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο μας, καθώς βρίσκεται στα περίπτερα το πνευματικό μας τέκνο, το περιοδικό Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή. Ήδη οι συντελεστές είναι αυτοί που ακούτε στην εκπομπή, ήδη είναι αυτοί που το γράφουν. Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή, ένα περιοδικό το οποίο συμπληρώνει πάρα πολλά χρόνια ζωής, και τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο εκδότης κάνει στο κοινό, στο εξειδικευμένο αυτό κοινό, αλλά και σε όσους έχουν την περιέργεια να δουν τι γράφει ένα τέτοιο περιοδικό, τους κάνει τη μοναδική προσφορά με 2 ευρώ, με 2 μόλις ευρώ, να αποκτήσεις εκτός από την έγκριτη εφημερίδα των Παραπολιτικών και ένα περιοδικό 100 σελίδων, το οποίο έχει πράγματα και θάματα που αφορούν την Ήπεθρο, τα όπλα, τις μελέτες και ό,τι άλλο περίεργο συμβαίνει στην ελληνική Ήπεθρο, στην ελληνική επαρχία, όπως λέγαμε παλιά. Να σας πούμε εδώ ότι σκοπός του περιοδικού δεν είναι να αναδείξει ότι είναι καλό το κυνήγι, ποτέ δεν ήτανε και ποτέ δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν ήτανε κάτι τέτοιο ο σκοπός μας. Το κυνήγι έχει ανθρώπους, οι άνθρωποι όπως πάντα κάνουν λάθη, και φυσικό είναι ανάμεσα σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική ομάδα, μιλάμε για 200.000 ανθρώπους, να υπάρχουν και αρκετοί κακοί εντός εισαγωγικών, τους οποίους προσπαθούν να απομονώσει, και άλλες είναι η μόνη κοινωνική ομάδα η οποία πληρώνει για να συλλαμβάνει, πληρώνει ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως προανακριτικοί υπάλληλοι για να συλλαμβάνουν αυτούς τους κακούς. 90,1 Παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Είμαστε εδώ μαζί σας. Θα σας πούμε σήμερα πολλά ωραία, ευχάριστα και δυσάρεστα. Άλλωστε μας έχουν ζώσει οι λύκοι. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων τα αγριογούρνα που μπήκανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι Θρακομακεδόνες. Το αγριογούρνο μπήκε στην αυλή του σχολείου. Στη παιδική χαρά φτιάσανε ένα θηλυκό αγριογούρνο να ψάχνει για τροφή. Οι λύκοι έχουν φτάσει πλέον στα σπίτια, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε πλατείες. Κανείς όμως δεν έχει τολμήσει να πει τι πρέπει να γίνει. Έγινε μια ημερίδα στη Δράμα για αυτό το θέμα, στην οποία ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα και πολύ σημαντικά, και το τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το πρόβλημα. Θα τα δείτε στο Τεύχος, θα τα ακούσετε και εδώ από τον συντάκτη της, που είχαμε στείλει της αποστολής σε αυτήν την ημερίδα, και διοργανωτής, καθώς την έκανε η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, και άλλα πολλά πράγματα και θάματα που θα σας μεταφέρουμε. Εσείς φτιάχνετε καφέ και περιμένετε να ακούσετε αυτά που δεν θα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή.

Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αμετανόητος ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του. Έκανα αυτό που έπρεπε. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Πώς ο θάνατος του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια όπλησε το χέρι του και σκότωσε τον φίλο του παιδιού του και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου. Όλο το παρασκήνιο για το τέλος της συνεργασίας Θυσίας Κοσιόνη με τον Sky μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η Αλεξάνδρα Νίκα ξεκινά συνεργασία με τον Brad Pitt. Ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο με τη στήριξη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιο Όρος. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης. Όλα τα βλέμματα πάνω τους. Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της τραγουδίστριας? Η Σουλτάνα Μαρίνα στην Κωνσταντινούπολη. Νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Μαρίνα Σταυράκη. Η δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης με Τούρκο επιχειρηματία. Ο πρίγκιπας Χάρη σε οικονομικό αδιέξοδο. Η ακριβή ζωή στην Καλιφόρνια και η περιουσία που εξαφανίζεται. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστό, χαστρο είμαστε εδώ μαζί σας, αρχή του Σαββατοκύριακου, πολύ αρχή, ακόμη δεν έχει ξημερώσει και εμείς εδώ σας λέμε πράγματα και θάματα τα οποία σας απασχολούν στα δελτία ειδήσεων, χωρίς όμως κανείς να προτείνει λύση. Είναι φοβερό ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι μία και μοναδική, και ποια είναι? Ότι οι λύκοι και τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και ο Θεός ξέρει τι άλλο, καλά οι αλεπούδες θεωρούνται και pet κιόλας, και μάλιστα είχαμε και δάγκωμα παιδιού από αλεπού πρόσφατα, κάτι που πρέπει να το σταματήσουν οι γονείς, αυτό το έλα αγάπη μου να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι που ήρθε κοντά στην παιδική χαρά ή κοντά στην πόλη μας, πρέπει να σταματήσει. Έχει βγει ανακοίνωση επίσημη από περιφέρειες, από υπουργεία, από δασικές υπηρεσίες. Αυτό το παραμύθι να ταΐσουμε το άγριο ζωάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρεις πότε θα γίνει το κακό και θα είναι βίαιη η αντίδραση του ζώου για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Την άγρια φύση τη σεβόμαστε, δεν της λέμε έλα κοντά να φας τα πατατάκια που έχω πάρει για το παιδί μου. Αυτό το παραμύθι πρέπει να κοπεί. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, και από εκεί θα είναι ο πρώτος συνομιλητής μας, καθώς διοργανώθηκε μια πολύ χρήσιμη ημερίδα στη Δράμα. Ξέρετε, αν έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ στην πόλη η αστή, είτε της Αθήνας είτε της Θεσσαλονίκης, στις μικρότερες πόλεις όπου η άγρια ζωή είναι ακόμη πιο κοντά στα προάστια τους, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί υπέρμετρα και ανεξέλεγκτα. Ο Σωτήρης Αντιμυρόπουλος, εκτός από συνεργάτης μας, εκτός από ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου και χορηγός της Εγνατίας Οδού, καθώς την ανεβοκατεβαίνει 2-3 φορές την ημέρα, ήταν και στη Δράμα, ήταν σε αυτή την ημερίδα που έγινε, στην οποία ακούστηκαν αλήθειες. Ακούστηκαν αλήθειες, παρουσία δασικών, επιστημόνων, ανθρώπων προσωπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων του Υπουργείου, της Δασικής Υπηρεσίας και των ΜΚΙΟ, οι οποίοι τελευταία κατανοούν και αυτοί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί πέριξ πλέον των πόλεων, γιατί τα χωριά το συζητάμε, στα χωριά είναι μέσα στο χωριό. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι μια όμορφη μαγιάτικη ημέρα.
0: Έτσι.
1: Θα ξημερώσει σε λίγο. Αντώνη, όντως αυτή η ημερίδα ήταν μια πρώτη αλλαγή σελίδας. Εντάξει. Μια αλλαγή η οποία βγαίνει από τα συμπεράσματα όλων αυτών που έχουν πει οι άνθρωποι, δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι, έτσι, μιλάμε για όλα τα δασαρχεία της Βορείου Ελλάδος, όλα κυριολεκτικά, ακόμα και εκπροσώπηση και από τη δυτική μεριά της Βόρειας Ελλάδος, τα Γιάννενα, σε ψηλό επίπεδο. Φαντάσου τώρα μια αίθουσα όπου έχουμε περίπου 50 ανθρώπους οι οποίοι διοικούν κυριολεκτικά δασαρχεία, έτσι, και όχι μόνο, δηλαδή από το δασάρχη μέχρι το δασοφύλακα. Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν τον προβληματισμό τους, έτσι. Από εκεί βγαίνει ότι έχει φτάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν είναι τα βασικά, η αρκούδα, ο λύκος, είναι και άλλα, είναι η αλεπού, είναι το τσακάλι. Αυτή η θεώρηση της άγριας φύσης με αυτόν τον τρόπο που γίνεται το τελευταία, πιστεύω, μισό αιώνα, έτσι, αν ήθελε κανείς να βάλει μια γραμμή, θα μιλούσε πλέον για μισό αιώνα. Δηλαδή αρχίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας, από τη δεκαετία του 70, είναι 50 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον άνθρωπο της Καβάλας, το δασάρχη, να λέει πώς κυλάει μια μέρα του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, έλεγε. Ώρα 7:30. Αρκούδα στα Μελίσια, τηλέφωνο. Ελάτε, η αρκούδα στα Μελίσια. Μέρα τώρα, στο πρωί. Ώρα 8:10. Έχουμε τσακάλι στο δρόμο πατημένο και υπάρχει κίνδυνος και τα λοιπά. Ώρα τάδε, ας πούμε, πρόβλημα με λύκους σε πρόβατα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι, ας πούμε, στον ομόδρα μας δεν υπάρχει κοπάδι, δεν υπάρχει κοπάδι που να μην έχει υποστεί επίδυση λύκων. Εντάξει, το νούμερο είναι απίθανο.
0: Και πρόσεξε, σε μια χώρα που εξαφανίζονται οι κτηνοτρόφοι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, εδώ τώρα αυτό.
0: Δηλαδή, αν έχεις δυνατή κτηνοτροφία, λες εντάξει, έχω και επιθέσεις κάποιων λύκων. Όταν όμως μειώνονται κάθε χρόνο σε τρελά ποσοστά, δηλαδή αυτό που έγινε και τώρα τελευταία έχουν εκτοξευτεί τα ποσοστά μείωση
1: με την ευλογία. Δεν υπάρχει
0: και την ευλογία, μπράβο. Τι θα γίνει, δεν θα μείνει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή η κτηνοτροφία έχει μείνει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να κρατάνε το επάγγελμα και αυτοί θα φύγουν, είναι θέμα ηλικίας, ας πούμε. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, κάποιοι ίσως απομονωμένοι στο πουθενά να υπάρχουν, αλλά και αυτοί θα εξαφανιστούν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ένα νούμερο, το οποίο τώρα το λέω και το έγραψα σε διαφήμιση του ότι θα βγούμε το πρωί να μιλήσουμε, έβαλα μία φράση και βουλευτής από τους πιο σοβαρούς από το κοινοβούλιο μου έγραψε από κάτω, κάνει λάθος, δεν μπορούσε να το καταλάβει τι έγραψα. Έγραψα ότι στη Δανία θα μειώσω, στη Δανία αυξάνεται το ποσοστό εξόντωσης των λύκων από το 19% στο 21%, με προοπτική να γίνει 23%. Δεν το κατάλαβε.
0: Όχι, δεν.
1: Λέει, δεν το κατάλαβε. Και αναγκάστηκε να το γράψω παράδειγμα, όπως θα έγραφα, ας πούμε, σε μια γιαγιά, ας πούμε, έτσι. Όπως μετά η γιαγιά. Αν έχουμε 100 λύκους, τα εξοντώναμε τους 19, τώρα εξοντώναμε τους 21 και μετά θα πάμε στους 23. Δεν το κατάλαβε. Άνθρωποι, ας πούμε, που λέω είναι από τους πιο σοβαρούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο συνεπείς, τα πάντα. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Και μετά μου λέει, τι ξέρεις τι μου είπε, σε προφορική συζήτηση, μετά να μην είναι δημόσια βέβαια, μου λέει εσύ, έχουμε εκπαιδευτεί, έτσι ακριβώς αυτό ήταν το ρήμα, έχουμε εκπαιδευτεί να μην σας καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι, αυτοί εκπαιδευτήκαν να μην μας καταλαβαίνουν.
0: Και εδώ να πούμε ότι στο σημερινό τεύχος έχεις κάνει κάτι πολύ χρήσιμο. Έχεις μαζέψει τις φράσεις κλειδιά από τους ομιλητές, από όλους τους ομιλητές, για να κατανοήσει ο κόσμος ότι τα λάθη που κάνουμε είναι εύκολα να διαπιστωθούν, απλά δεν θέλουν. Εδώ να το τονίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει κανείς να λυθεί το θέμα.
1: Δεν θέλει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να κατανοηθεί το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες σε συμφέροντα. Δεν πρόκειται να κατανοηθεί. Λέει τώρα η Φιλανδία, 100 λύκει όριο. Μα η Φιλανδία είναι μια εντελώς αεροκατοικημένη περιοχή, ένα κράτος, εντελώς αεροκατοικημένο, μια χώρα, και βάζει ένα όριο 100 λύκους. Μα εμείς έχουμε, τώρα βγήκε, προχθές βγήκε η Καλλιστό, λέει 57 στην Πάρνηθα. Εμείς έχουμε 57 στην Πάρνηθα και άλλοι έχουν 100 σε όλη τους τη χώρα. Αυτά είναι θέματα της κοινής λογικής. Έτσι, λέει, ας πούμε, έχουμε
0: 57 λύκη στην Πάρνηθα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι, που είναι παραπάνω, 57 ισχυρίζεται.
1: 83 καλύτερο, είναι.
0: Γιατί τους μετράει και
1: καθηγητής πανεπιστημίου είναι 83.
0: Και να πούμε εδώ ότι είναι ένα παρανοϊκό νούμερο. Δεν πρόκειται για κανένα τεράστιο δάσος. Είναι πολύ μικρό δάσος για να έχει τόσους λύκους. Δηλαδή θα βγουν σίγουρα να ζητήσουν τροφή στα σπίτια.
1: Είναι επόμενο όλοι αυτοί να βγουν και να ζητήσουν τροφή. Εγώ όταν επειδή φεύγω τακτικά, ας δούμε, έχω 15 κότες. Φεύγω, έρχομαι, φυσικά τα προσέχω όλα. Αν τύχει όμως τελείψω πάνω από 24 ώρες, παρόλο που τις έχω καλά μαντρωμένες, μία ή δύο κότες την άλλη μέρα γυρνάνε στην αυλή, έχουν φύγει. Δεν φεύγουν μακριά, αλλά βγαίνουν. Εντάξει, είναι επόμενο. Φαντάσου, η κότα η οποία είναι μαζεμένη εδώ, οι καλαμπόκες. Φαντάσου λοιπόν το άγριο το ζώο, το οποίο δεν θα βρίσκει τροφή. Εντάξει, αυτό κάνουν οι λύκοι. Εντάξει, είναι αυτό που έγινε. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, λέει ο κύριος Κουντούβας, Ευάγγελος Κουντούβας, σημειώστε το όνομα, ένας δασικός της πρώτης γραμμής, είναι γενικός διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δασών. Δηλαδή δεν υπάρχει ιεραρχικά ψηλότερο, πάνω από την Κόνιτσα από εκεί, άνθρωπος που έχει κάνει σε δασαρχία της Υπήρου και σε δασαρχία των Κυκλάδων, ένας άνθρωπος παντού. Λέει, τι θα πει αφαίρεση, λέει σε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει το μέτρο της αφαίρεσης. Δηλαδή από έναν πληθυσμό αφαιρούμε, πάμε ας πούμε τους λύκους και παίρνουμε 5-10 λύκους, παίρνουμε ξέρω εγώ 5-10 αρκούδες από τις αρκούδες. Τι θα πει λέει η αφαίρεση, να σου χρηματοδοτήσω, να το αφαιρέσεις αυτό από τον πληθυσμό, να κάνεις μια κατάσταση περιφραγμένη σε 2, 3, 5, 10 στρέμματα και να το ταΐζεις σε φόρους ζωής. Και να είμαι εγώ σαν κράτος να ταΐζω και σένα για να ταΐζεις εσύ αυτό. Δεν υπάρχει λέει τέτοιος όρος. Το είπε σε απάντηση ερωτήματος. Έτσι, και είναι ακριβώς το θέμα μας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται έτσι. Βέβαια το ίδιο πράγμα δεν είναι μόνο στην άγρια ζωή. Είναι και στα σκιά, είναι και παντού. Τα λένε κάποιοι γραφικοί. Και βέβαια, και κάτι πολύ σημαντικό εδώ, είναι η λέξη διαχείριση, που στην πράξη η λέξη διαχείριση είναι όταν οι πληθυσμοί ξεφεύγουν. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με ευκολόγια και με μήμετρα όλα αυτά. Αλλά τι, θανάτωση. Έτσι απλά. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι τις προηγουμένες δύσεις, που έχουμε ας πούμε στο μέτωπό μας και προσπαθούμε να τους νοιάσουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό και εμείς να φοβόμαστε τις λέξεις.
0: Τι φοβόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα από τα ζαρκάδια, αλλά όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε πολιτικός, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ποτέ θηρεύσιμο το ελαφάκι. Δεν ξέρουμε καν ότι δεν είναι ελάφι.
1: Εκεί είναι μια ιστορία.
0: Να σου πω ότι φαντάσου ότι αφού δεν γίνεται, όταν έχεις ακόμη και θανάτους, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό που λέμε ότι είμαστε κοντά στο δυστύχημα και με το λύκο και με τον αγριόχειρο και έχουν γίνει πολλά σε τροχαία ακόμη, σε τροχαία δυστυχήματα. Είμαστε κοντά όμως στο να γίνει το δυστύχημα και σε επίθεση, σε ηλικιωμένο, σε παιδί, σε οποιονδήποτε. Και αυτό να γίνει ακόμη και πρώτο θέμα των ειδήσεων να γίνει, δεν νομίζω ότι ούτε τότε θα τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Αυτό θυμάμαι.
1: Αντώνη, μόνο στην πράξη έχει αποδειχθεί, μόνο όταν αυτοί οι οποίοι διοικούν έχουν οι ίδιοι πρόβλημα, μόνο τότε μπορούν να καταλάβουν. Έτσι, είναι βέβαια και αρχή της ζωής σας. Οι φίλοι μας, η Γερμανίδα, έτσι, πολλές φορές έχω μια απέχθεια στο να αναφέρω έτσι αυτά τα ονόματα, πήγε και άλλαξε το καθεστώς του λύκου, ή συνετέλεσε το να αλλάξει, ας πούμε. Βέβαια από αυστηρά προστατευμένος, μάλλον προστατευμένο όπως το λένε, γιατί της έφαγε το άλογο, το μικρό της άλογο. Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβω. Είναι μακριά από αυτούς και ξέρεις, δεν είναι μόνο. Οτιδήποτε αφορά τη φύση είναι μακριά από τους ανθρώπους των πόλεων. Αυτό
0: οι οποίοι γίνει... κυριαρχούν, είναι περισσότεροι, εντάξει.
1: Ναι, είναι, μα αυτοί είναι. Δεν είναι απλά, όχι απλά κυριαρχούν. Και μιλάμε εδώ, θα πω και κάτι. Από την πείρα μου, σαν συνδικαλιστικός έλεγχος των κυνηγητικών οργανώσεων χρόνια τώρα, θα πω ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και της Λάρισσας και της Κρήτης και της Πάτρας
0: και της Πάτρας, μπράβο. Και μετά υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
1: Και υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Σωτήρη, εσύ τώρα σε αυτό γιατί γυρίζεις. Έχουμε τώρα μια υποχρεωτική διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο 693-669-4641 να στέλνετε το SMS σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, μια συσκευή εντοπισμού σκύλων, όχι μόνο κυνηγόσκυλων, αξίας 900 ευρώ, και την οποία προσφέρουμε κάθε μήνα και από το περιοδικό και από αυτήν εδώ την εκπομπή 6936694641. Κάποιοι ήδη ξεκινήσανε και στέλνουνε τα μηνύματά τους και μου το υπενθυμίσανε και εμένα. Μια μικρή διακοπή και ξανά μαζί σου. Τύρι, μείνει στη γραμμή σου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρουμε μία άλλη πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μία διαφορετική από αυτή που έχετε μάθει, από αυτή τη φοβική των δελτίων ειδήσεων που μπορεί ο φίλος μας ο Νίκος ο Ευαγγελάτος να μπαίνει στο δάσος και να βλέπει το λύκο και να ανεβαίνει πάνω του να περπατήσουν μαζί. Δεν θα τολμήσει όμως ποτέ, όχι εκείνος, κανένας δυστυχώς από τους συναδέλφους, δεν θα τολμήσει να βγάλει έναν επιστήμονα και να πει ότι, ξέρετε, στις χώρες που υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, στις χώρες που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ τη φύση, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τα αγαπάνε πάρα πολύ προτείνουν ποσόστοση μείωσης του πληθυσμού. Απλά πράγματα, απλά μαθηματικά όπως λέγαμε και παλιά. Αυτή την νοοτροπία προσπαθεί... Α, και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Σωτήρης
0: Δημηρόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι σε καμία περίπτωση οι κυνηγοί δεν θέλουν να επομιστούν το ρόλο αυτόν στην περίπτωση που αποφασίσει η δημόσια διοίκηση να μειώσει τον πληθυσμό, το λύκον ή οποιοδήποτε άλλου άγριου είδους. Καμία σχέση ή της αρκούδας. Αυτό θα το κάνουν εντεταλμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν δασικοί, θα το κάνουν άλλοι επιλεγμένοι υπάλληλοι, θα το κάνουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα αμείβονται και θα υπογράψουν και συμβόλαια με τη δημόσια διοίκηση. Σε καμία περίπτωση ούτε θέλουν οι κυνηγοί να το κάνουν αυτό, ούτε πρέπει να το κάνουν και ούτε τους αρέσει. Αν το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις ένας κακοήθης μας ακούει τώρα θα πει α ναι, θέλουν να τα σκοτώσουν οι βλαμμένοι.
1: Όχι, όχι,
0: βλαμμένοι. Αυτό θα λέει.
1: Είναι ένα έργο το οποίο είναι είναι και κόντρα σε αυτά τα οποία πιστεύει ο κυνηγός. Δεν στέκεται. Δεν είναι ο επίσημος διαχειριστής των πληθυσμών, είναι η ίδια η πολιτεία. Εκεί μπαίνει θέμα αναπτυξιακό, θέμα εθνικής οικονομίας, μπαίνει θέμα ασφάλειας. Είναι αυτό που λέμε εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να επεμβαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ας πούμε τώρα με τα αγριογούρουνα, αν δεν υπήρχε η πανόλη, το λέω και αυτό, ας πούμε, μια αρρώστια, την οποία γνωρίζουμε έτσι, που έχουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, και αν δεν μειωνόταν σε αυτό το βαθμό οι πληθυσμοί, θα είχαμε πάρα πολλά περισσότερα ατυχήματα από ό,τι έχουμε και τώρα. Και τώρα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Εδώ θα πρέπει να πω ότι υπήρξαν φωνές από ανθρώπους των δασαρχείων που μιλήσανε και για αυτό το πράγμα. Εγώ το κοίταξε, αν μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι οι επαγγελματίες του χώρου, θα ακούσεις και αλήθειες. Δεν είναι όλοι συνεπαρμένοι από αυτή την πώς να το πω, την αλλαγή των πραγμάτων. Έτσι. Υπήρχαν δασικοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες με τους οποίους εμπλέκονται τα δασαρχεία. Το είπανε ξεκάθαρα. Φυσικά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καθημερινά, όπως ας πούμε το δασαρχείο Κασπαριάς, που είναι, ας πούμε, είναι τρελή η ιστορία με τις αρκούδες εκεί, βγήκε και είπε ότι το πρωτόκολλο, η ΚΙΑ, αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι πλέον παροχημένος, δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Δεν οδηγεί. Λοιπόν, το λένε οι άνθρωποι ξεκάθαρα. Κοίταξε, Αντώνη, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει και πάντα έτσι μιλάω για τα τελευταία αυτά 50 χρόνια, σταδιακά βέβαια και σιγά σιγά, δεν έγιναν όλα το 1971 ή το 1979, αυτά γίνανε σταδιακά. Θα σου πω ένα παράδειγμα, έτσι. Θα σου πω τώρα, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μου, έτσι, να εντοπίζω. Θυμάσαι τον άτυχο, ας πούμε, καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης στη Δράμα, που του επιτέθηκε η αρκούδα και εξαιτίας αυτού σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Αείμνησος Σταυριανίδης. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και γείτονάς. Και γείτονάς μου, δηλαδή, από μένα, ας πούμε, μικρότερος καμιά 7-8 χρόνια, αλλά θυμάμαι, ας πούμε, και την οικογένειά του και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα που πηγαίνω και που πήγα τη μεγάλη εβδομάδα, όσοι συνηθίζεται την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο. Την Παρασκευή, ας πούμε, με τον επιτάφιο στα νεκροταφεία, έτσι, τον πάμε τον επιτάφιο στα νεκροταφεία την Παρασκευή, κοντά στον

0: Εκτό την κορυφή τη πλευρά, όλε οι άλλε πλευρέ, με τεράστιε εκτάσει γεωργικέ, θα μπορούσαν να γίνουν δεκάδε νοκοταφεία. Δεν έχει νοκοταφεία. Για να κάνει νοκοταφεία θέλει ειδικού νόμου και ειδικέ προετοιμασίε και ειδική γραφειοκρατία.
1: Αυτά τα παράδοξα που λέμε πάντα.
0: Μια δεκαετία. Λοιπόν τώρα, ο άνθρωπο που πήγε έτσι τζάπα και βερεσέ, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμεί εκ τη μικρά Ασία. Ο άνθρωπος αυτός που έβγαινε δεν είχε μόνο το θάψο και το θάψο στην άσφαλτο του δυσιστόλου του νοκοταφείου. Άντε να έχει άλλους 15 τάφους ακόμα. Μια πόλη σε 60.000 κατοίκων. Παιδιά, αυτό δείχνει πολλά. Έτσι, αυτό το πράγμα τώρα το πάω πίσω 60-70 χρόνια. Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε το θέμα της αρκούδας έντονο. Και φυσικά δεν υπήρχε και αυτή η ιστορία. Θέλω να πω.
1: Σωτήρη, επειδή έχουμε και τον φίλο μας τον Θωμά τον Πατσέλα, ο οποίος έχει αυτή μια αποκάλυψη στο τεύχος το σημερινό, που θα το δείτε στα περίπτερα, θα θέλαμε να παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν αναγνώστες του περιοδικού και να διαβάσουν το πολύ αναλυτικό άρθρο σου, που έχεις βάλει τα πιο σημαντικά από αυτά που υπόθηκαν. Αυτό μας
0: εγώ απέναντι σου θα σου πω το εξής για το περιοδικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση ένας με 2 ευρώ να έχει αυτή την ενημέρωση.
1: Μα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα το λέμε. Δεν το λέμε να θα το ακούει κανείς και θα νομίζει ότι αυτοί την ψωνίσανε και ευλογούν τα γένια τους. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό που έκανε ο εκδότης δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του τύπου. Δηλαδή, και δεν υπάρχει και δικαιολογία για κάποιον να πει: α, ναι, δεν το πήρα γιατί υπάρχει κρίση. Ναι, είναι οικονομική κρίση και δεν μπορώ.
0: Αυτό εντάξει. Τώρα είναι για άγαλμα αυτό το 2 ευρώ.
1: Μισό πακέτο τσιγάρα. Μισό πακέτο.
0: Τίποτα. Πολλές φορές πέφτει από την τσέπη σου και μέσα στο σπίτι και λες τώρα δεν σκύβω να το πάρω.
1: Έτσι. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη μου.
0: Χαιρετίσματα.
1: Να είσαι καλά.

0: Τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά σωστό γάστρο, είμαστε εδώ κοντά μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Θα βρείτε και ένα περιοδικό 100 σελίδων για την Ήπεθρο, το κυνήγι και την σκοποβολή. Και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Θωμάς ο Μπατσέλας. Δεν θα μας πει για τις αρκούδες, παρότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Καστοριά, το έχει η περιοχή του, μας έχει πει πάρα πολλά, τις έχει βρει έξω από το σπίτι του. Θα μας πει για κάτι άλλο. Θα μας πει για τον κίνδυνο από τους μελετητές. Οι μελετητές είναι αυτοί οι επιστήμονες που πρέπει να φτιάξουν τη μελέτη για να φτιαχτεί

0: έργο, να χαρακτηριστεί μια περιοχή, να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνουν. Πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι να σου λένε τι πρέπει να επιτρέψεις, τι να απαγορεύσεις και τι να κάνεις, αφού βέβαια το δουν οι επιστήμονες από τη δική τους πλευρά. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε φτιάξει άλλη φάμπρικα, επειδή οι εταιρείες βιάζονται να τελειώνουν και να πάρουν και τα χρήματα. Οι μελέτες είναι έτοιμες. Οι μελέτες είναι έτοιμες, είναι έτοιμες στους φακέλους. Τους δίνουν κατευθείαν σε αυτό που θέλει να πάρει μια μελέτη. Και βέβαια τι έχουν βάλει πάνω-πάνω. Έχουν βάλει το πιο εύκολο, αυτή η λέξη που εξιτάρει την ελληνική διοίκηση. Λέει απαγορεύεται το κυνήγι. Άσχετα, είναι και περιοχές που δεν έχουν κυνήγι και ξεκινάει η μελέτη και λέει το βασικότερο πρέπει να γίνει να απαγορευτεί το κυνήγι. Όταν του πεις ότι γιατί το κάνει, γιατί το λες αυτό, δεν ξέρω να σου απαντήσει. Λέει, α, ναι, ξέρεις, λέει, είναι το κυνήγι, λέει, απαγορεύουμε πάντα, λέει, πρώτο, αυτό βάζουμε, λέει, πρώτο. Πώς λέμε, τι βάζεις πρώτο για να φτιάξεις το σουβλάκι, έτσι, βάζουν να απαγορεύουν το κυνήγι. Στο σουβλάκι βάζει ο άλλος την πίτα. Είναι ο τρόπος που έχεις μάθει να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Θωμά, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Δόνη.
0: Έτσι δεν κάνανε και οι μελετητές για το Βίτσι. Πάνε οι άνθρωποι στο ακατοίκητο χωριό και βάζουν κάτι πανέμορφες πατάτες, μάλλον να το πούν πιο σωστά, πεντανόστιμες πατάτες, λίγοι άνθρωποι για λίγα κιλά, και αυτοί θέλουν να κλείσουν όλο το βουνό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι σημαντικός κίνδυνος για το περιβάλλον εκεί, το ότι η μονοκαλλιέργεια της πατάτας.
0: Ανεβαίνει ο άλλος σε μια ώρα δρόμο με το αυτοκίνητό του να ποτίσει τις λίγες πατάτες και κινδυνεύει το βουνό.
1: Ναι, κινδυνεύουν τα σκαθάρια και οι πεταλουδίτσες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που τα γράφουν όλα αυτά ή τα βρίσκουν έτοιμα ή τα αντιγράφουν. Το θέμα είναι η διοίκηση. Και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω από τεχνικής άποψης με μελέτες, ασχολούμαι.
0: Ναι, εσύ αυτή είναι η δουλειά σου, ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά.
0: Συνάδελφός τους είσαι εν δυνάμει.
1: Έχουμε όμως κάποιον εργοδότη, έτσι, ο οποίος είναι ένας φορέας του δημοσίου. Αυτός σου δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν πας του λες εσύ θα κάνεις αυτό και τελείωσε. Δεν είναι ο μελετής ούτε ο Θεός ούτε αυτός που αποφασίζει. Αποφασίζει πάντα η διοίκηση. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν μια επίβλεψη, έχουν μια διεύθυνση που αυτά που τους πας εσύ τα υπογράφουν. Άρα εδώ το πράγμα είναι όλο που είναι στρεβλό. Όπως είπες και εσύ, βρίσκουν έναν τρόπο αυτή, ό,τι και αν χρειαστεί απαγορεύστε το κυνήγι.
0: Γενικά αρέσει η λέξη απαγορεύω, κατάλαβες, είναι σου λέει δούλεψα, σου λέει δούλεψα, είναι, δούλεψα, έβγαλα δύο απαγορεύσεις.
1: Η απαγόρευση είναι αυτό που ισχύει πάντα στην Ελλάδα. Δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση με οποίο να επιτρέπονται κάποια πράγματα με ελέγχους και με κάποιες επιπλέον, όχι απαγορεύσεις, επιπλέον ελέγχους, επιπλέον ρυθμίσεις, μετρήσεις, παρακολουθήσεις. Εδώ κοπανάνε όλοι ένα απαγορεύεται και τελείωσε. Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αυτό ξέρουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα κάθονται στο Βίτσι να καταγράφουν ένα σωρό βλακίες για πεταλούδες, για καραβίδες, υπέστροφες και συγχρόνως μετά να σου λένε ότι είναι πολύ σημαντική η περιοχή, άρα δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι μόνο
0: και το γράφουν κάτω από τη σπάνια πέστροφα, εκείνη το αστείο. Λες και πάνε κυνηγοί πυροβόλου τις πέστροφες.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν κάθεται κανείς να τα διαβάσει. Τα γράφουν εκεί όλα με τα ωραία τους αυτά τα λατινικά, τα ονόματα, γράμματα, διαβάσεις όλα αυτά στα λατινικά.
0: Ναι, τα μαμούνια στα λατινικά έχουν πολύ φανταχτερά ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν περίμενε ένα μαμούνι έχει τέτοιο ωραίο όνομα.
1: Ναι, άμα μπαίνεις και τα. Και τα δεις μετά, εντάξει, πιάνουν τα γέλια μετά.
0: Και δεις για ποιο ζωάκι είναι αυτό το τεράστιο και όμορφο όνομα.
1: Μερικές φορές...
0: Τα ζουζούνια, να το πούμε και πιο ωραία, πιο τρυφέρα, ναι, τα ζουζούνια.
1: Μερικές φορές όλοι αυτοί οι τύποι που ασχολούνται κατά καιρούς και τελικά καταφέρνουν και περνάνε και στη διοίκηση κάτι τέτοιες απόψεις. Νιώθεις ότι... Οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχές και τύψεις απλώς που ζουν ως άνθρωποι. Δεν βλέπω εγώ άλλη εξήγηση. Ό,τι ανθρώπινη δραστηριότητα να απαγορευτεί και οποιοδήποτε ζουζουνάκι και ποντικάκι και είτε πετάει είτε περπατάει πρέπει να το προστατεύσουμε. Εντάξει. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει περάσει τώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτούς. Να μην τους λέμε ότι μόνο. Αν υπήρχαν μόνο 5 μελετητές που έχουν αυτή την νοοτροπία, δεν θα περνούσε αυτή η νοοτροπία. Εδώ όλο το πρόβλημα με δημιουργείται ότι αυτοί η αίσθηση και η νοοτροπία περνάει σε όλους, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στους βουλευτές μας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλα αυτά που παίρνουν το δημοσίο αυτά. Και όλοι έχουν μια τέτοια άποψη. Δηλαδή άμα δεν πεις κάτι από ότι απαγορεύεις μια ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είσαι σωστός.
0: Δεν είσαι και σωστός, ναι, σαν άνθρωπος για την εποχή σου.
1: Γι' αυτό, ναι, και τι να πεις τώρα για τα, όλα αυτά τα διαβάζεις. Από την άλλη διαβάζεις, λέει, θα ιδρύσουν και μια γενική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές τώρα. Να γελάσεις, να κλάψεις με αυτά που βλέπεις. Και τι θα κάνει αυτή η γραμματεία? Θα πεις στους ανθρώπους εκεί πέρα, παιδιά, δεν σας πάμε ρεύμα, γιατί μπορεί να πάνω στα καλώδια να χτυπήσει ο μαυροπεραργός. Βλέπω τώρα ότι ο μαυροπεραργός μειώνεται, λέει, βάλε και τον μαυροπεραργό. Έχει δει κανένας μαυροπεραργό που θα έχει στο πίσω?
0: Όχι βέβαια.
1: Και από την άλλη, άμα θες να φτιάξεις, έφτιαξαν εκεί πιο πάνω από τον Αρκτούρο σε ένα λιβάδι μία, όπως είχε ένα ρεματάκι εκεί με πηγές, και έφτιαξαν ένα τεχνικό φράγμα, έφτιαξαν μια λιμνίδα, κάνα 2-3 στρέμματα. Και την αντιμετωπίζουν και αυτοί τώρα σαν ενδυνάμει κίνδυνος, διαταράσσεται το περιβάλλον.
0: Την τεχνητή λιμνούλα. Την τεχνητή λιμνούλα που τη φτιάξαν άνθρωποι.
1: Έχει ένα λιμνάκι, ναι, τώρα. Αντί να
0: αλλά από κάτω δεν θέλει τους ανθρώπους, ακριβώς από κάτω.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι μια μικρή λιμνούλα. Από την άλλη δεν θα πλημμύρισε μισό στρέμμα με χορταράκια, όμως αυτή η λιμνούλα παρέχει ένα σωρό τροφή και γίνεται ένας κατάλληλος βιότοπος για πουλιά, για χίλια δυο.
0: Το καλό που έκανε είναι πολλαπλάσιο, αυτό θες να πεις εδώ.
1: Άμα πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια τεχνική λίμνη σε ένα ποτάμι εκεί ορεινό για να χρησιμοποιείς μετά για να ποτίζεις ή να πίνουν νερό οι άνθρωποι, θα βγουν ολόκληρη επανάσταση. Δεν διορθώνεται εύκολα αυτό το...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμά, γιατί εσύ ξέρεις, γιατί είσαι... Και στην περιοχή δεν μιλάμε με λόγια του αέρα στο περιοδικό μας ούτε στην εκπομπή μας. Το χωριό αυτό είναι ουσιαστικά ακατοίκητο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για την Περικοπή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
0: Δεν έχει μόνιμους κατοίκους.
1: Το καλοκαίρι ανεβαίνουν δύο κτηνοτρόφια από τα πιο χαμηλά που έχουν εκεί τους στάβλους τους και μένουν αυτοί εκεί το καλοκαίρι.
0: Και είναι διάσημο το χωριό αυτό για την νόστιμη πατάτα του, την οποία τα λίγα αυτά κιλά, τα λίγα αυτά στρεματάκια που καλλιεργούνται, παίρνει όλο το αυτοκίνητό του από τη Φλόρινα, από την Καστοριά, δεν ξέρω που το παίρνει, και πηγαίνει εκεί για να τα καλλιεργήσει, έτσι δεν είναι?
1: Μα δεν μιλάμε τώρα για...
0: Μιλάμε για τους απογόνους των κατοίκων του χωριού.
1: Δεν μιλάμε τώρα για γεωργική εκμετάλλευση. Έχει έλα εκεί το σπίτι του εκεί, την αυλή του που έπεσε το σπίτι του, και επειδή ακριβώς έχει και νερό, έχει πηγές. Εγώ όταν θέλω να κάνω τα τσίπουρά μου, από εκεί πηγαίνω, παίρνω νερό από την πηγή της Περικοπής.
0: Είναι τόσο καλή πηγή,
1: Είμαι ψηλά πάνω στα βουνά.
0: Γι' αυτό και η πατάτα είναι τόσο νόστιμη.
1: Στα 1500 μέτρα τώρα, άμα καλλιεργήσεις πατάτα και στο συγκεκριμένο χώμα που είναι το Δίτσι, δεν είναι τυχαίο ότι και τα μανιτάρια είναι τα καλύτερα μανιτάρια που υπάρχουν.
0: Βέβαια. Και δεν μου λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είδανε ή τους ενημερώσαν ότι πάνε κάποιοι απόγονοι των πρώην κατοίκων του ερημωμένου χωριού και βάζουν 10 στρέματα πατάτες, γιατί για παραπάνω...
1: Ούτε 10,
0: βάζουν 4 στρέματα πατάτες, ναι.
1: Όχι, το είδε κάποιος.
0: Ναι,
1: το
0: είδε και κάποιος, σου λέει να στο κόψουμε, ναι.
1: Κάποιος δηλαδή από αυτούς τώρα τους, από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ανέβηκαν εκεί και περπάτησαν εκεί στο βουνό, ήταν κάποιοι αυτοί ερευνητές για τις πεταλούδες. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κάθονται να τις μετρήσουν, να τις καταγράψουν, να τις προστατέψουν. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν θα αφήσεις τώρα έναν που είναι μελετητής της πεταλούδας να καθορίσει τη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί στην περιοχή. Ωραία, άντε να μην βάλουμε και πατάτες, να μην τους πάμε ρεύμα, να μην τους πάμε δρόμους. Εντάξει, πόσο θα αντέξουν? Στο τέλος θα φύγουν κι αυτοί.
0: Ναι, νιώθεις ότι το σκεπτικό είναι στο να τους να διώξουν και αυτούς που έχουν απομείνει, ότι κάνουν κακό η παραμονή τους στο βουνό.
1: Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι έχουν εκεί ρεύμα, δεν έχουν τίποτα. Αν αποφασίσουν να κόψουν ξύλα για το σπίτι τους, που δεν μπορούν να αγοράσουν ξύλα, θα τους πιάσουν το λαζαριό, θα τους βάλει στη φυλακή, γιατί κόβουν ξύλα. Δηλαδή είναι τρελό και παρανοϊκό αυτό που γίνεται.
0: Που θα πρέπει το ίδιο το δασαρχείο να έκοβε ξύλα για να
1: προστατεύσει το δάσος. Πήγαιναν εκεί παράνομα συνεργεία, εδώ είχαν φέρει κάτι απ' έξω και οι Βούλγαροι εκεί, τα κόβαν, τα πετούσαν όλες τις οξές κάτω, έραπαζαν τους κορμούς και έφευγαν. Εντάξει, εκεί δεν είχαν όλοι κανένα ευαισθησία να πάνε να προφυλάξουν το πνό. Το φύτεψαν και με ένα σωρό βλακίες με πεύκα εκεί. Άλλο αστεία της υπόθεσης, ότι τόσα χρόνια πριν, 20-30-40 χρόνια, έπρεπε να σώσουμε τα βουνά μας, τα οποία καταστρέφονταν τα δάση και πήγαν, φυτέψαν πεύκα. Και όταν τους ρώτησα και εγώ, ρε παιδιά, γιατί βάζετε στο Βίτσι πεύκα, αφού δεν υπήρχαν ποτέ πεύκα εκεί πέρα. Λέει, τα βάζουμε γιατί είναι εμπορική ξυλία. Και πόσες φορές εμπορευτήκατε πεύκα? Καμιά φορά. Και έρχονται τώρα, λένε και αυτοί, δεν είναι λάθος, τα πεύκα κάνουν κακό στο περιβάλλον. Εννοείται κάνουν κακό στο περιβάλλον. Και τα ορεινά λιβάδια πήγαν, τα φυτέψαν πεύκα. Ποιος τα φύτεψε αυτά? Ούτε οι κυνηγοί τα φύτεψαν, ούτε οι τσομπάνεδες της περικοπής. Κάποιοι μελετητές τα πρότειναν, κάποιοι υπεύθυνοι των Υπουργείων και των Δασαρχείων τα ενέκριναν με πανηγυρισμούς και είπανε, ωραία, θα φυτέψουμε πεύκα για να σώσουμε το Βίτσι πάλι. Τα φύτεψαν τα πεύκα και έρχονται τώρα οι άλλοι, λένε, όχι, δεν είναι σωστά τα πεύκα. Άρα να μην μπορείτε να πάτε να κυνηγήσετε εσείς σε αυτό το μέρος. Δεν σε πιάνουν ύστερα τα διαόλες όταν τα διαβάζεις αυτά.
0: Μα δεν το πιστεύεις, είναι αυτό που είχαμε πει, δεν πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που διαβάζεις.
1: Το θέμα είναι, το βλέπεις και λες τώρα, τα λένε τα αλήθεια αυτή, αυτά, τι να πεις. Κάποιοι θα νομίζουν ότι λέμε υπερβολές και κάνουμε πλάκα. Όταν βλέπεις σημαντικός βιότοπος εκεί. Είναι όμως ότι αυτοί που ξέρουν το βουνό δεν ασχολούνται με και δεν διαβάζουν αυτή τα ευαίσθητα πονήματα που γράφουν. Αυτοί που τα διαβάζουν δεν ξέρουν τίποτα για τι βουνό μιλάμε και για ποιες περιοχές. Τώρα όταν βλέπεις εσύ κίνδυνος μονοκαλλιέργειας και σου γράφει αυτός μέσα η, παραδείγματος χάρη, η πατάτα της περικοπής, όταν το διαβάζει όλο στην Αθήνα,
0: αυτό
1: είναι τώρα. Οι άνθρωποι εκεί πάνε στο βουνό και τους γεμίζουν, τους παίρνουν πατάτες.
0: Ναι. Για τον Αδαή φαίνεται, φαντάζει κάτι φοβερό.
1: Αυτό θα πει. Όταν διαβάζει και όλα στον τίτλο μονοκαλλιέργειες, πατάτες και μετατρέπεις τα λιβάδια σε χωράφια, αρχίζουν και βλέπουν ότι αυτοί εκεί πάνε. Τι κάνουν εκεί πέρα αυτοί τώρα?
0: Θωμά, συνέχισε να αποκρυπτογραφείς όλες αυτές τις επικίνδυνες μελέτες, γιατί εσύ, επειδή τα περπατάς, ειδικά το Βίτσι είναι το αγαπημένο σου βουνό, βλέπεις και ξέρεις πράγματα που δυστυχώς τα γραφεία που παίρνουν διαποφάσεις δεν τα γνωρίζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Θωμά μου.
1: Την καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Ήταν εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Σήμερα στα περίπτερα παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή. Μην το χάσετε, 100 σελίδες μαζί με την έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο το πρωί με μαθήματα οπλογνωσίας. Καλημέρα σε όλους.
2: Ένας ανικός, αθόρυβος κρυφός.

0: είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Εγώ πάντως θέλω ένα drone από αυτά. Κοίταξε, δεν είναι και ακριβά πολύ, ε. Αν πάρεις ένα τέτοιο τώρα, πηγαίνεις στα νησιά, καβάλα, έχει μεγάλο, είναι μεγάλο ας πούμε το κόστος. Δεν είναι φτηνά αυτά, έτσι να πηγαίνω, έρχεσαι. Ξέρω εγώ γιατί, για να πάρουμε εισιτήριο να πάμε στα νησιά εφέτος, έχω την εντύπωση ότι θα ματώσουμε. Ωραίο πάντως, ε. Πολύ έτσι, πολύ elegant που λέγανε και οι Άγγλοι και οι Φραγκολεβαντίνοι γενικότερα το εργαλείο. Τώρα ποιος το στείλε, γιατί το στείλε, τι σκοπούς είχε, το ψάχνει, λέει η ΕΕΠ. Πάντως άμα περνάνε τα drones έτσι, θαλάσσια και εναέρια, ρε γλέντια στο μέλλον, τι έχουμε να δούμε, ε. Πω. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, 5 λεπτά μετά τις 6.
1: Άλλος με τη βάρκα μας!
0: Πάντως δεν ήταν και βαρκάκι έτσι μικρό, ήταν δηλαδή, ξέρεις, ήταν μπαμπάτσικο για drone. Έχουμε συνηθίσει εμείς τα μικρότερα. Τώρα δεν ξέρω ποιανού ήταν. Πρέπει να είναι η κατασκευή ουκρανικής. Ε, ίσως, ίσως. Σήμερα, αδέρφια μου, είναι η 121η μέρα του έτους. Είναι 9 Μαΐου, Σάββατο, 6 και 18, σε ένα 15 λεπτό περίπου θα έχουμε την ανατολή του ηλίου. Δύση στις 20 και 24, είναι η μέρα της Ευρώπης σήμερα. Πρέπει να βάλεις εσύ ποιο το... το σήμα της Eurovision είναι, δηλαδή, ποιο, το άλλο, τον ύμνο της Ευρώπης. Τόσο πολύ. Είναι και ενωμένη αυτή η Ευρώπη, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι ως εταίροι, ως μέλη αυτής της Ένωσης. Πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι, τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή βλέπεις τους Ισπανούς πόσο μας υποστηρίζουν. Βλέπεις ας πούμε ότι οι Τούρκοι λένε θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, βγαίνουν οι Ισπανοί, θα προτάξουμε λέει τα στήθια μας. Τι ισπανικές είναι αυτές τώρα, τέλος πάντων, υποχωρήσεις, μόνο αυτό δεν λένε, τέλος πάντων, είναι τα καλύτερα φιλαράκια των Τούρκων οι Ισπανοί, για να ξέρετε δηλαδή.

0: σου πω ότι είναι παγκόσμια ημέρα αποδημητικής.
1: Ειδοποιήσατε, ήταν Γέρμανοι.
0: Άμα σου βάλω τώρα εγώ ότι είναι και παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, τι θα μου βάλεις, πουλάκια ας πούμε, τι θα βάλεις ας πούμε, παπαγάλους, θα βάλεις πίνους και τζιγκιντρόνια ας πούμε να τραγουδάνε, κοτσίφια, τι θα βάλεις αγόρι.
2: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
0: Α, τέτοιο που λέει αβαλές. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου, το καταλαβαίνω αυτό, εξήγησέ μου τον Μπόζα, μου το εξηγήσει, τι πάει να πει δίκαιο εμπόριο ας πούμε. Το εμπόριο το οποίο δεν στηρίζεται
3: αυτό
0: στο...
3: Που δεν υπάρχει.
0: Ναι, σωστά. Αυτό που δεν στηρίζεται στην κλοπή ας πούμε, που δεν θα να ρίξεις τον άλλον, ε. Μάλιστα, κατά της εσκροκέρδειας δηλαδή, αυτό εννοεί. Σήμερα η Ρωσία και οι άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γιορτάζουν την ημέρα της νίκης για το τέλος του μεγάλου πατριωτικού πολέμου το 1945 που σηματοδοτήθηκε με την ανεφόρο παράδοση του Βερολίνου στο στρατάρχη Ζούκοφ. Ο Ζούκοφ ήταν και λογαριασμός τρόλ από ό,τι θυμάμαι. Μου είχε κάνει και εμένα έτοιμα φιλίας και με ακολουθούσε ο Ζούκοφ. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Καλά, αυτοί δεν είναι κομμουνιστές τώρα, γιατί την έχουν κόκκινη την πλατεία, δεν μπορούσαν να τη βάψουν. Στην κάνω πολύχρωμη, ξέρω εγώ, να την κάνω ουράνιο τόξο. Θέλει πολύ μπουγιά. Σωστό και αυτό. Οι Ρωμαίοι σήμερα γιόρταζαν τα Μιλίχια, αφιερωμένα στον εξευμενισμό των νεκρών, ενώ οι Ρουμάνοι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το δικό τους δηλαδή, 1821. Βλάτσεπες. Πώς, ναι, Βλάτσεπες, ο Δράκουλας, έτσι, ο κόμις Ντράγκ Δράκουλας, ο οποίος τι έκανε αυτός, δεν έπινε αίμα παιδιά, απλά παλούκωνε Τούρκους. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα
3: και
0: Ρουμάνους, και όσοι δεν κάθονταν καλά, τους είχε ειδικό μαρκούτσι και τους παλούκων εκεί. Μεγάλη προσωπικότητα και αυτός. Τι να πεις, χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζει σήμερα. Ξέρεις κανένα Ισαΐα, Άιζακ. Και επίσης είναι μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του Επιμάχου, κυρίες και κύριοι. Κατά τα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου μαρτύρησε. 9 Μαΐου τον τιμούν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, στις 25 από την Καθολική. Σήμερα με την παράδοση καταγόταν από τη βάρβαρη φυλή ρέπροβος και στα λατινικά σημαίνει κολασμένος. Φοβερό. Πανύψηλος, δυνατός, πολύ άσχημος στην όψη, φοβερός στην όψη. Στη διάρκεια ενός πολέμου της φυλής του με τους Ρωμαίους τον πιάσανε εχμάλωτο οι Ρωμαίοι, τον πήγανε στην Αντιόχεια, αλλά μόλις τον είδαν έτσι τεράς, ντούκιε, τρία πατώματα ήταν ο ίδιος. Ναι, το στρατολόγησαν, ακριβώς. Όταν όμως εκεί εντάχθηκε στις ρωμαϊκές λεγεώνες και πήγε στην Αντιόχεια, εκεί τον μετέστρεψαν στον χριστιανισμό. Βαπτίστηκε λοιπόν από τον τοπικό επίσκοπο Βαβίλα, το μετέπειτα και ιερομάρτυρα, και έλαβε το όνομα Χριστόφορος ή Χριστοφόρος. Τώρα, Χριστόφορος μάλλον επειδή κατεβαίνει ο τόνος, επειδή είναι σύνθετη λέξη, κατεβαίνει ο τόνος στις σύνθετες λέξεις, από δύο συνθετικά, γι' αυτό. Λίγο μετά τη βάπτισή του, ο Χριστόφορος είδε κάποιους χριστιανούς να κακοποιούνται από ειδωλολάτρες. Τους υπερασπίστηκε στεναρά, καταγγέλθηκε όμως το Δέκιο, αυτός ο Δέκιος είχε φάει πολλούς χριστιανούς, διέταξε τη σύλληψή του ο Δέκιος και ένα στρατιωτικό απόσπασμα άρχισε να τον αναζητά. Αποκαμωμένοι και νηστικοί, οι στρατιώτες ανακάλυψαν τον Χριστόφορο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γευματίσει με ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Ο Χριστόφορος, λέει, με την προσοχή κατάρτισε να πολλαπλασιάσει το λιγοστό άρτο και να χορτάσει όλους τους στρατιώτες. Αυτοί έπαθαν λίγο πλάκα με αυτό που αντίκρισαν και πίστεψαν στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το γεγονός, συνέλαβε και αποκεφάλισε τους στρατιώτες του αποσπάσματος, ενώ προσπάθησε με υποσχέσεις και κολακίες να μεταπίσει τον Χριστόφορο. Τι του έκανε λοιπόν? Του έστειλε δύο γυναίκες ελευθέρων ηθών, την Ακυλίνα και την Καλλινίκη, ελπίζοντας ότι με τα αθέλγητρά τους θα τον σαγίνευαν και θα τον παρέσυραν. Αλλά ο Χριστόφορος δεν. Όχι μόνο δεν συγκατένευσε με τα αθέλγητρά τους, αλλά τι έκανε? Τις έκανε και χριστιανές και τις έβαλε στο δρόμο της Σαραετής. Τα πήρε κρανίο ο Δέκιος όταν το μάθε. Διέταξε λοιπόν τόσο τον αποκεφαλισμό τόσο του Χριστόφορου όσο και των δύο γυναικών, της Ακυλίνης και της Καλλινίκης, που συνεορτάζουν σήμερα με τον Άγιο Χριστόφορο. Στην Αγιογραφία εικονίζεται να μεταφέρει στον νόμο το Χριστό. Η παράδοση αναφέρει ότι περνούσε τους οδηπόρους από έναν χήμαρο επειδή δεν υπήρχε γέφυρα. Όταν πέρασε, λέει, και τον Χριστό, πήρε το όνομά του Χριστόφορος. Σε κάποιες εικόνες παριστάνεται ως κοινοκέφαλος, δηλαδή με κεφάλι σκύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από το έθνος των κοινοκεφάλων. Θεωρείται προστάτης των χωραφιών, των αμπελιών, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα από τη χαλαζόπτωση. Προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδηπόρων, του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών του Ελληνικού Στρατού, το ΣΕΜ, και είναι μεταξύ άλλων πολύχος του Αγρινίου, του Βίλνιους, της Ρίγα, της Αβάνας, του Μπράουνσβάιχ, του Μακλεβούργου και της Ζιρόνα στην Ισπανία. Αυτά, χρόνια πολλά στο Χριστόφορο, χρόνια πολλά στον Ισαΐα που γιορτάζουν σήμερα. Τώρα αν υπάρχει Καλλινίκη και υπάρχουν και αυτά τα ονόματα, βεβαίως να ευχηθούμε και στην Ακυλίνα, ας πούμε, τι ωραίο όνομα, Ακυλίνα, έτσι, και Καλλινίκη θα υπάρχει, δεν μπορεί, κάποια υπάρχει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες, έχοντες και έχουσες γενέθλια. Σαν σήμερα Παναγιώτη, το 1956, έχουμε μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα και καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται. Σκοτώθηκαν. Την ανεξαρτησία της Κύπρου, μέσα στην Αθήνα δηλαδή, 265 άτομα τραυματίστηκαν. 165 από σφαίρες. Δηλαδή μιλάμε τώρα, τόσο τραυματίες δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο. Πάμε στο 1967. Ωραία, άκου απόφαση τώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη. Δεν το ξέρω τον Τοτόμη αυτόν. Εγώ την υπουργάρα τον Πατακού ήξερα. Ο οποίος ήταν αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, πεζοναύτης. Παύλος Τοτόμης λοιπόν, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού, κερακένδυτου ή φέροντος γενιάδαν ή μακράν κόμι τουρίστα. Δεν βάζανε μέσα τους με τους μουσάτους. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Βέβαια αυτό δεν ευδοκίμησε, γιατί βγάλανε μετά ανακοίνωση διευκρινιστική και είπανε ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. Μέχρι εκεί λοιπόν. Οι τουρίστριες ερχόντουσαν κανονικά με τα μήνια τους. Ναι. Σαν σήμερα το 1974, Παναγιώτη, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Harvard το Πανεπιστήμιο και ο δημοσιογράφος Joe Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ». Το όνομά του...

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, στα 24 λεπτά μετά τις 6 παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση, αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, το οποίο είχε αρκετή συννεφιά εδώ που τα λέμε. Έτσι θα πάει. Ίσως να έχουμε, θα καθαρίζει για λίγο, αλλά θα είναι αυτή η καταχνιά, η σκόνη που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες συνήθως, που προκαλεί και τα προβλήματα. Θα καθαρίσει λίγο αργότερα. Ο νοτιάς είναι τώρα που τα φέρνει αυτά. 3 με 5 μποφόρου άνεμος. Το απόγευμα θα είναι πιο καθαρά τα πράγματα, γιατί θα γυρίσουν οι άνεμοι, θα γίνουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία καλή, νομίζω για την εποχή μια χαρά, στους 27 βαθμούς η μέγιστη, από 13 στα βόρεια προάστια, υπερβόρεια προάστια, 16 βαθμούς έλεγε το θερμόμετρο νωρίτερα στην Κηφισιά. Εδώ στη Συγκρού 19 είχαμε πριν από λίγο. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως με σημερινές απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή 3 από 4 και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σας πω τώρα, για να πάμε και λίγο στα δύσκολα. Τι εννοώ δύσκολα? Σήμερα εντάξει, τα πράγματα δεν είναι δύσκολα όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αύριο έχουμε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, και έχουμε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, του Βορείου, Νοτίων Προαστίων, αλλά και σε περιοχές Ανατολικής Αττικής. Για σήμερα τα προβλήματα περιορίζονται στο βορρά. Δηλαδή, να ξέρετε ότι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, 12 μεσημέρι, 6 το απόγευμα, Αχαρνών και Φιλής, θα έχουμε πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης. Από τώρα θα έχει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εδώ και 25 λεπτά, οι οποίες όμως 12 με 18, 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα, θα είναι πιο ισχυρές από ό,τι φαίνεται. Στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το Τελεφερίκ προς τις Κεραίες, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Οπότε, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, ρε Παναγιώτη, έχει από πίσω άλλο δρόμο να φεύγει από Πάρνηθα? Δεν ξέρω κι εγώ, δεν θυμάμαι. Λογικά πρέπει να έχει, δηλαδή αν ανέβεις, αν ανέβεις πρέπει να έχει ένα δρόμο πίσω από την Πάρνηθα για να φύγεις. Ναι, δεν μπορεί να είναι one way που λένε. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως μετά τις 8 δεν θα μπορέσετε να ανέβετε από το τελεφερίκ, εκτός αν το κάνετε τώρα, από το δρόμο του τελεφερίκ εννοώ, έτσι, για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας όσοι θέλετε, τέλος πάντων να επισκεφτείτε την περιοχή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν, 6 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Δήμο Αχαρνών και Φιλής. Αχαρνών Φιλής, περιοχή Αχαρνών Φιλής. Αύριο θα έχουμε αρκετά ζητήματα και για πολλές ώρες, όπως βλέπω. Εκτεταμένα μέτρα σε Αθήνα και προάστια από τις 6 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Ακαδημίας, Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συντάγματος, Όλγας, Βουλιαγμένης, Λεωφόρος. Στο Μοσχάτο και τον Πειραιά, Ακτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λεωφόρος Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 6 το πρωί με 12 το μεσημέρι εκεί. Οι προηγούμενες που σας είπα, 6 με 4 το απόγευμα. Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άλιμος, αύριο 9.30 με 11. Επίσης, Γλυφάδα Σούνιο, 10.30 με 2 το απόγευμα.
1: Δεν μας λες που θα είναι ανοιχτά να τελειώσουμε.
0: Ναι, έλατε, σωστά. Να σας πω ότι είναι ανοιχτά για να τελειώνουμε, λέει ο Παναγιώτης. Μαρκόπουλο, Λαύριο, Σαρονικός, 8.30 με 1.30. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν συστάσεις της τροχιάς, να αποφεύγετε τη διέλευση από τη διαδρομή του αγώνα, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των τροχονόμων, συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις περιοχές που θα ασχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να μην υπάρχει και κυκλοφοριακή συμφόρηση και παγιδευτείτε δηλαδή με λίγα λόγια σε αυτά τα σημεία. Οπότε, ποια είναι η συμβουλή? Αύριο δεν είμαστε, να κυκλοφορούμε με αυτοκίνητο από ό,τι κατάλαβα.
1: Μείνετε σπίτι.
0: Μείνετε σπίτι, δεν ξέρω. Πάτε με το, πηγαίνετε με το μετρό, με τον ηλεκτρικό, με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε σε λίγο. Αν σας δώσω μια εικόνα της επικαιρότητας για να μπούμε στην ημέρα μας, αφού καλημερίσω και πω καλή δύναμη σε όλους εσάς που πάτε για δουλειά τώρα, Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάτε σε γραφείο να δουλέψετε. Προφανώς οι λιγότεροι. Αυτές τις ώρες εργάζονται κυρίως όσοι είναι στο τιμόνι, όσοι κατευθύνονται στα νοσοκομεία για να νοσηλευτές, επιστημονικό προσωπικό, τραπεζοκόμοι. Όσοι κάνετε δουλειά αυτού του είδους, καλή δύναμη παιδιά, να περάσουν γρήγορα οι ώρες και να είναι και ανέφελος, χωρίς ζητήματα και προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο αμερικανικός οίκος Fitch νομίζω ότι τι έκανε, κράτησε αμετάβλητη τη βαθμολογία του ελληνικού αξιόχρου σε 3B με σταθερές προοπτικές. Το είχε κάνει την αναβάθμιση, την έκανε τον περασμένο Νοέμβριο, επικαλούμενο την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, τη συνετή διαχείριση του κόστους δανεισμού, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη σταθερή ανάπτυξη. Το επόμενο ραντεβού της Fitch Ratings με την ελληνική οικονομία είναι πάλι στις αρχές Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφορά της επιχείρησης σχέδιο ελευθερία για την προστασία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφου στην Ουάσιγκτον. Η ένταση πάντως μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ανέρχεται και πάλι. Με τη Τεχεράνη να προειδοποιεί ανοιχτά για στρατιωτική απάντηση στο συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό. Δήλωσε ο Αλί Χεσδριάν στην κρατική τηλεόραση ότι από εδώ και στο εξής οι ενέργειες των ΗΠΑ για ναυτικό αποκλεισμό θα αντιμετωπίζονται με στρατιωτική απάντηση από το Ιράν. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχουν πολλαπλές συνοδείες στα αντιτροπικά τους ώστε να μπορούν να διασωθούν οι Αμερικανοί ναυτικοί σε περίπτωση που κάποιο πλοίο τους βυθιστεί. Αυτά λένε οι Ιρανοί. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι ακινητοποίησε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό. Τώρα, πετρελαιοκυλίδα που φαίνεται να επεκτείνεται εντοπίστηκε στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάργ. Το Χάργ είναι ο βασικός πετρελαϊκός κόμβος της χώρας. Έτσι. Όπως αναφέρει το New York Times, η έκταση της ρήπανσης ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και εκτιμάται ότι στη θάλασσα ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει περισσότερο από 3.000 βαρέλια πετρελαίου.

Τρίμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα ως και τη Δευτέρα 11 του μήνα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

0: νερό, ρε παιδιά, νερό!
1: Α, αυτό, αυτό ακριβώς. Σε ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και καθημερινά λέει πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ναι, αλλά πλησιάστε ρε παιδιά, άντε πλησιάστε, γιατί εντάξει τώρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε μου φαίνεται. Τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι. Κάθε μέρα ας πούμε υπάρχει και ένα ασανσέρ στις τιμές του πετρελαίου, ανεβοκατεβαίνουν. Εμείς πάμε το μεταξύ στην Αγγλία, εντάξει έχει ξεφτυλιστεί πλέον η τιμή. Δηλαδή 2,10 την έβαλα, κάτι τέτοιο, 2,10. Το μεταξύ δεν μπορείς να κάνεις και χιλιόμετρα πλέον. Δηλαδή, άμα θέλεις 50 ευρώ να βάλεις να γεμίσεις μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, φαντάσου τώρα για να γεμίσεις αυτοκίνητο πόσα θέλεις. Και το θέμα δεν είναι εγώ 20 έβαζα, 20 τα βάζω. Το θέμα είναι ότι έβαζες 20, αλλά έκανες διπλή διαδρομή σχεδόν. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι μαύρο αγοριτισμός είναι αυτός που έχει επανέλθει, γιατί περί μαύρου αγοριτισμού πρόκειται. Αλλά έχει παραπάει. Παραπάει το πράγμα, παιδιά. Παραπάει. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή τα έσοδα και τα κέρδη που υπάρχουν είναι απίστευτα. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ΦΠΑ, όλα αυτά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, εντάξει, το Fuel Pass τελείωσε. Γεια σας. Ολοκληρώθηκε. Να ήταν κι άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Λοιπόν, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε με αναμένη μηχανή από ψαράδες στη Λευκάδα. Θα το αναλάβει εδώ στην Αττική εξειδικευμένο προσωπικό των ένοπλων δυνάμεων. Θα διερευνήσει πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, οι δυνατότητες του και θα δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το drone έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Και το συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει είδηση και στο εξωτερικό, να ξέρετε. Δηλαδή έχουν ασχοληθεί όλα τα μεγάλα δίκτυα με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είναι και λίγο, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για επίθεση καμικάζι στο σιώδη ρωσικό στόλο και το ναυάγιο στην Άνδρο. Το BBC και το Kiev Post εξετάζουν τη σύνδεση του ντρόν με τον πόλεμο Ρουσίας-Ουκρανίας και όπως σας είπα, το σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Μοιάζει το ντρόν αυτό με τα ουκρανικά Μαγκούρα V3. Ματσούκι είναι αυτό, όχι Μαγκούρα. Ερευνάται για πιθανό τεχνικό πρόβλημα ή απώλεια επικοινωνίας που το οδήγησε στα ελληνικά νερά. Εντάξει. Και δηλαδή τι, και πήγε και κρύφτηκε. Αλβανικό μέσο αναφέρει ποσότητα TNT στον ντρόν και σενάρια για στόχο δεξαμενόπλαιο του ρωσικού σκιώδη στόλου, ενώ το λιμενικό χαρακτηρίζει αυτό το σενάριο ως φανταστικό σενάριο. Πάντως, διπλωματική πηγή θεωρεί και αξιολογεί το θέμα ως πολύ σοβαρό. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής και δεν είναι γνωστό αν τέτοια σκάφη ντρόνς έχουν πουληθεί από την Ουκρανία και σε άλλες χώρες. Δεν φαίνεται να ανήκει σε ιδιώτη βέβαια. Παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή και οι πηγές λένε ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές. Τρεις. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ήθελαν να εκραγεί, ας πούμε. Ήθελαν δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς είχαν στο σχέδιό τους, τι ήταν στο μυαλό τους. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, είναι μια υπόθεση πολύ πολύ περίεργη αυτή και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Πληροφορίες λένε ότι είχε 100 κιλά εκρηκτικά. Πού τα βάλε εσύ τα 100 κιλά? Χωράει. Χωράει, 100 κιλά. Αν είχε 100 κιλά TNT, αυτό μπορούσε να την άξει όχι πλοία. Κολυμπηθρόξυλο δεν θα μένει άμα εξόκυλε σε κανένα λιμάνι, ας πούμε. Έπεφτε πάνω σε κανένα πλοίο. Τώρα, ξέρεις, αναρωτιέμαι, Παναγιώτη, και εδώ καλό θα είναι να ρωτήσουμε και έναν ναύαρχο. Αυτά τα Μαγκούρα και τα Ματσούκι και τα λοιπά, τα drones, μπορούν να τα δουν, έτσι, σύγχρονα πλοία όπως είναι το δικό μας, μπορούν. ο κίμωνας, ας πούμε, μπορεί να το δει, γιατί είναι μικρό. Δηλαδή δίνει στίγμα στη θάλασσα, στα ραντάρ.
0: Με 100 κιλά δεν είναι μικρό.
1: Με 100 κιλά, ναι. Σωστό, δεν είναι και κανένα ντρόουν από αυτά που παίζεις, ας πούμε. Είναι μεγάλο, είναι κάποια μέτρα, έτσι. Να το ρωτήσουμε, να δούμε πώς το βλέπουν οι ειδικοί. Τώρα, ένα νομοσχέδιο, λέει, διεκδίκησης περιοχών του Αιγαίου και της Μεσογείου προετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση. Αυτά λέει το Bloomberg. Όπως αναφέρει, το νομοσχέδιο έχει στόχο να εδραιώσει η Άγκυρα τους ισχυρισμούς της και να διεκδικήσει επισήμως τη δικαιοδοσία πιθανών ορυκτών πόρων. Το πρακτορείο σημειώνει πως είναι πιθανή μια αναζωπήρωση των εντάσσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου για τα υπεράκτη αποθέματα φυσικού αερίου. Για να δούμε αν θα επαληθευτούν αυτά, ελπίζουμε πως όχι. Τώρα, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με τα λεγόμενα UFO, τα οποία τα λένε αλλιώς τώρα, Παναγιώτη, τα λένε UAP. Unidentified Anomalous Phenomena. Ωραίο. Δηλαδή είναι σχεδόν ελληνικό, έτσι. Σχεδόν. Παλιότερα τα λέγαμε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, η αρχική δημοσιοποίηση αφορά νέα, ποτέ πριν δημοσιοποιημένα αρχεία για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, και η προσπάθεια αποδίδεται σε συνεργασία του Λευκού Οίκου, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, του Υπουργείου Ενέργειας, της NASA, του FBI και του αρμόδιου γραφείου All Domain Anomaly Resolution Office. Έχουν και αυτό οι Αμερικάνοι. Η συλλογή συγκεκριμένη των στοιχείων θα φιλοξενείται τουλάχιστον στη διεύθυνση war.gov/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία σε κυλιόμενη βάση. Σημειώνεται ότι σε αυτή την βάση περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών. Οι αναφορές στην Ελλάδα τώρα. Ξεχωρίζουμε ένα βίντεο, θα το δείτε στα παραπολιτικά.gr, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και αφορά θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.

0: Δεν είναι σαν λιγμός ενός αεροσκάφους. Μιλάμε για... ξεφεύγει. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρων υπέρυθρων μικρού μήκους κυμάτος. Δηλαδή δεν ήταν ορατά με το μάτι. Είχε βάλει το εργαλείο εκεί με τις υπέρυθρες και τότε το είδε. Που σημαίνει ότι εμείς εδώ τώρα θα μπορούσαμε να πετάνε τέτοια και εμείς επειδή δεν βλέπουμε με υπέρυθρες συσκευές να μην το παρατηρούμε, έτσι, πολύ απλά.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
2: Να προσέχετε την πόρτα.
0: Να προσέχετε την πόρτα, παιδιά. Προσοχή. Αυτά με τα UFO θα μας απασχολήσουν, θα δείτε. Ναι, είναι μεγάλο, Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Είναι περίπου 6 μέτρα. Και λίγο, λέω. Είναι 7-8 μέτρα, όσο ένα φουσκωτό σκάφος, το drone αυτοκτονίας. Και φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο στην Ουκρανία, έτσι. Αυτό φαίνεται. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τη συνέχεια. Ποια θα είναι η συνέχεια. Στα υπόλοιπα νέα, είχαμε μια τραγωδία στην Εύβοια. Έφυγε από τη ζωή ένας 73χρονος οδηγός, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Ερέτρια, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου, να τραυματιστεί στο κεφάλι και στο στήθος. Πήγαν στο σημείο πυροσβεστικοί, εθελοντές Περιθρού Σταυρού, διασώστες δηλαδή. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος μέσα στο βόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Εκεί όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του. Αμετανόητος εμφανίστηκε στην απολογία του ο κατομολογία δολοφόνος του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού, Κωνσταντίνος Παρασύρης. Στην Κρήτη, ξέρετε η ιστορία αυτή. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Μίσος, λοιπόν, απίστευτο. Φέρεται να είπε ο αστυνομικός ο 54χρονος, περιγράφοντας την εμψυχρό δολοφονία του παλικαριού κατά τη διάρκεια της πολυώρης απολογίας του. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι τον φέρνουν, αν δεν έχει ήδη έρθει, στον Πειραιά. Και από εκεί θα πάει στον Κορυδαλό, σε ειδικά διαμορφωμένες τέργες, μάλλον εδώ, κελιά προφανώς. Θα μεταφέρουν τον 54χρονο και την 56χρονη σύζυγό του. Τώρα, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην αστυνομία την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 21 ετών νέο όλες στον κορμό. Από τα τραύματα τα 5 είναι διαμπερή. Ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα. Εντάξει, να λέμε τώρα. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Αρρώστια, πραγματική. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Broken Chain, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, έτυπητα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων, έφερε τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που είχαν αποκτήσει πρόσβαση και διαμοίραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Πώς αλλάζαμε μικρή τα χαρτάκια, θυμάσαι? Τι είναι αυτά τα πράγματα, στέλνανε ο ένας τον άλλο να τέτοια. Τι να πει. Από την έρευνα και τη συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνα σε οικίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Σύμφωνα με την αστυνομία, από επιτόπιες ψηφιακής εξετάσεις σε υλικό που κατήχαν 2 από τους κατηγορουμένους, εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψή τους. Δεν ήταν απλά αρρωστημένα βίντεο με ανηλίκους. Ήταν κακοποίηση ανηλίκων σε βίντεο. Δηλαδή μιλάμε για αφήρματα. Τα ψηφιακά πιστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καλείται να καθίσει τη Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, καθώς δικαστήριο της χώρας όρισε την έναρξη της δίκης του για υπόθεση που αφορά φερόμενη εμπορία ανήλικης. Η διαδικασία παραμένει αβέβαιη, αφού οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ειδοποίηση

Η εισαγγελία κατηγορεί τον σοσιαλιστή ηγέτη που κυβέρνησε τη Βολιβία το 2006 έως το 2019 ότι διατηρούσε το 2015 σχέση με 15χρονη από την οποία απέκτησε παιδί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι γονείς της ανήλικης φέρεται να καλοδέχτηκαν τον γαμπρό, τον κοτσονάτο, με αντάλλαγμα πολιτικά και οικονομικά ωφέλη. Τι άλλο. Στην Κολομβία, ο νεαρός δημοσιογράφος Ματέο Πέρες, 23 ετών. Να είσαι δημοσιογράφος στην Κολομβία τώρα. Βρέθηκε δολοφονημένος σε περιοχή που δραστηριοποιούνται αντάρτικες παρατάξεις και διακινητές ναρκωτικών. Το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος αντιμετώπιζε πιέσεις λόγω των ερευνών του για την παράνομη οικονομία που συνδέεται με τις ένοπλες οργανώσεις. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ο δράστης Τζον Έντισον Τσαλά Τορεζάνο ανήκει σε διασπασμένο κλάδο του ΦΑΡΚ και είναι γνωστός για τη λαθρέα εξόρυξη χρυσού.

Λιγκά ο Παναθηναϊκός δεύτερη τάσερη από τη Βαλένθια στο ΑΚΑ και η δεύτερη με 89-86 και η πρόκριση τώρα στο Final Four της Αθήνας θα κληθεί στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στην Ισπανία. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ένα θέμα τώρα, όπως και να έχει, Ολυμπιακός πάντως έχει περάσει ήδη, έχει πάρει το εισιτήριο. Είναι σταθερός Ολυμπιακός πολύ εφετός και ελπίζω αυτή η σταθερότητα να αποδώσει το πολυπόθητο, να σηκώσουμε το τιμημένο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πάμε διάλειμμα, ναι, πάμε διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε και επανερχόμαστε σε λίγο, θα διαβάσω τα μηνύματά σας, παιδιά.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νικολέτα Παντελιδάκη. Μας στέλνει τις ευχές της, μας στέλνει τις καλημέρες της η Νικολέτα. Όμορφες καλημέρες, λέει, στην ομαδάρα μας. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Ο Κώστας είναι στο ΣΜΑ, στο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων. Αυτή την ώρα έχει ένα φοβερό φορτηγό, μια φοβερή φορτηγάρα. Και τι κάνει, ξεβρωμίζει την Αττική. Καλημέρα, λέει, παιδί μάχημο και υπτάμενο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Ζήτω το ζαβό. Δεν το ζαβώ. Ρε Κώστα, καλή δύναμη, αδερφέ, να είσαι καλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, λέει η Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη. Αληθώς ο Κύριος, Αλεξάνδρα μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Από Μάιο λέει μέχρι Σεπτέμβριο οι Παρασκευές θα πρέπει να είναι επίσημες αργίες για να τις κολλάμε με το Σαββατοκυριακό. Σωστό, το σχετικό είναι απόλυτα σωστό. Είναι τελείως πασόκ όμως, έτσι. Ένα σωστό πράγμα πια, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο φίλος μου ο Τάκης ο Φούρναρης από τα Βάγια Βιωτίας λέει, ωραία μέρα θα έχουμε σήμερα. Μέσα ο Τσίπρας, έξω ο Κούλης. Τι μέσα, τι εννοείς μέσα, πού μέσα?
1: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
0: Πασόκ, όταν λες Πασόκ, δεν σου έρχεται στο μυαλό Τσίπρας. Σου έρχεται το Τσίπρας στο μυαλό ή σου έρχεται το Ανδρουλάκης? Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν έρχεται το Πασόκ? Αυτό είναι το ερώτημα μας σήμερα.
2: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
3: Κουκουέ.
0: Τι πω άνθρωπος. Τι πω άνθρωπος. Ούτε να είναι έτσι. Φωτεινός εγκέφαλος. Τι, αυτός δεν είναι αδύναμος κρίκος. Αυτό είναι αδύναμο τσίρκος, ας πούμε. Τσίρκο τελείως. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Λαγκάδης. Γεια σου ρε Στέλιο. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, λέει, γλυκή τηλέμαχη και μάγε της μουσικής τέχνης. Sound designer. Σημερώνει Σάββατο 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτη των οδηγών. Την Κυριακή, λέει, που μας πέρασε, κάποιος φωστήρας μου έκλεψε το σήμα του αυτοκινήτου. Τι σου πήγαν και σου πήραν το σήμα? Τι έχεις, Mercedes έχεις, παιδί μου? BMW, τι έχεις, ας πούμε, και στο πήραν το σήμα? Συνήθως αυτά είναι που τα ρου. Και έχει σήματα πλέον πάνω στο αυτοκίνητο. Ποιο πρέπει να είναι πιο παλιό, τα μάξι και να το βουτήξανε. Τι να πεις. Έλεος πια, λέει. Έλεος, όντως. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Να αναφερθείς, λέει, στις αυριανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των ποδηλατικών αγώνων, να ζήσουμε επικές στιγμές. Το είπαμε πάνω. Συγγνώμη. Το είπαμε, Στέλιο. Το είπαμε, αδερφέ. Καλά κάνεις όμως και το υπενθυμίσεις για να το συνεχίσουμε να το λέμε και να μην έχουμε θέματα αύριο. Και σήμερα. Ο Φώτης, μπάλα ποδοσφαίρου, λέει, πιάνουν τα σύγχρονα ραντάρ. Μην ρωτάτε για πράγματα. Φώτη μου, κοίταξε, εμείς δεν είμαστε από τους δημοσιογράφους που είμαστε επιπαντός επιστικού και ειδικοί επιπαντών, επάντων. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οφείλουμε να ρωτάμε. Στο τα πιάνουν μπάλα ποδοσφαίρου, το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο δεν το πιάσαν. Ή τουλάχιστον ξεγλίστρησε από όλους και βρέθηκε από εκεί που βρέθηκε. Για το drone μιλάμε, το θαλάσσιο drone. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εμείς με τις θάλασσες που έχουμε, πώς θα τις επιτηρήσεις? Μιλάμε για τεράστια απόσταση. Και βέβαια υπάρχει και δικαιολογία, Παναγιώτη, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έτσι. Το έχει πει αυτό ο τρισμέγιστος Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ελπίζω να έχει μεταβάλει άποψη. Γιατί αν είναι να ξανάρθει ο Αλέξης, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα έχουμε σύνορα, δεν θα έχουμε? Θα είναι ανοιχτά όλα? Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, γνωρίζουμε. Έχει θάλασσα σύνορα? Δεν έχει? Επίσης, άλλη σοβαρή ερώτηση είναι, τελικά η Λέσβος με τη Μυτιλίνη τι απόσταση έχουν? Γιατί και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ας πούμε, τώρα σε μια δεύτερη θητεία, Αλέξη. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, να γίνουν λιανά, που λέμε. Έχω άδικο, δεν ξέρω. Επίσης, σε μια δεύτερη θητεία θα βαράνε τα, πώς τα είχε πει, θα βαράνε όχι τα τουμπελέκια, τα νταούλια. Θα βαράνε νταούλια ή θα βαράνε τουμπελέκια, τι θα βαράνε τώρα? Το μεταξύ, Παναγιώτη, είδες την άλλη τη, μια κοπελιά εκεί που βαράει κάτι τουμπελέκια και τραγουδάει και όλα, σε εκεί έχει γίνει viral αυτή. Πολύ άσχημη, 2 μέτρα είναι η κοπελά. Πανάσχημη, ε? Στίγκα λέγεται. Δεν έχει σχέση με τη δική μας την Τζίγκα, όχι, ε? Όχι, όχι. Η Τζούλη δεν βαράει την Μπελέκη εδώ. Αυτή είναι η Στίγκα, όπως είπες. Μεγάλο ταλέντο πάντως. Ε, τεράστιο ταλέντο. Βάραγε το Τουμπελέκη εκεί. Τραγούδαγε και ωραία. Φωνάρα. Φωνάρα, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή, να ξεκινάς την ημέρα σου με μια Στίγκα. Μουσικά εννοώ, μουσικά. Λοιπόν, ώρα για διάλειμμα. Γιατί, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων του Σαββάτου. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε πάλι στις 7:20-25 κάπου εκεί τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική με το Στάτους 107,7. Θα πάμε να δούμε το Δημήτρη το Βενιέρη, να τον ακούσουμε δηλαδή, να τον δούμε εμείς κιόλας. Έχουμε κάμερες μέσα στο στούντιο εκεί και βλέπουμε τι κάνουνε. Και θα τα συζητήσουμε με τα Καρντάσια στη Θεσσαλονίκη, την επικαιρότητα και ότι έτσι μας εξητάρει και διεγείρει. Για τα UFO θα μας πει σήμερα, έχουν πάει Θεσσαλονίκη τα UFO. Έχει και Θεσσαλονίκη. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Επί του παρόντος, διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα.

0: είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου μας ακούτε. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, όλα τα καλά εύχομαι. 9 Μαΐου και ο μήνας έχει 9 αδέρφια και πάντα έτσι να είναι. Δηλαδή να ήταν πάντα μέρα πληρωμής, γιατί αυτό ήταν η 9 Μαΐου, πληρωνόταν δημόσιοι υπάλληλοι κάποτε. Ελπίζω να έχετε τα ανάλογα κέρδη καθημερινά. Λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά κάποιοι τα έχουν. Το ελπίζω να συνεχίζετε έτσι. Παναγιώτης Χάλαρης, κυρίες και κύριοι, ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, Ιωαννίτης Υπότης, καλημέρα, καλημέρα. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9 και σήμερα, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια. Πάμε 13. Τα κλείσαμε τα 12 πάνω. Να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα με την ανάγνωση των εφημερίδων, αφού πω καλημέρα στον Λεωνίδα τον Τάσιο και επίσης στο Βασίλη τον Καυκόπουλο, που μας στέλνουν τις ευχές τους και την αγάπη τους. Τα παραπολιτικά λοιπόν σήμερα που κυκλοφορούν με το ένθετο περιοδικό «Κυνήγι και σκοποβολή», και θέματα βασικά στο περιοδικό, το οποίο κυκλοφορεί με δωρεάν με την εφημερίδα. Αν πάτε να το πάρετε μετά, θα πληρώσετε 6 ευρώ για το περιοδικό. Και αξίζει τα λεφτά του πραγματικά. Πανέμορφο ηλουστρασιόν με θέματα όπλα, το τελειότερο Winchester, σύγχρονο του φέκι επιβίωσης από την Ήθακα. Λάγο κυνήγι αποτελεί στοιχείο της άειλης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Iowa 2026, βγήκαν τα μαχαίρια στην Ιρεμέργη σε διαγωνισμό. Αποκλειστικό, μελετητές κλείνουν σε εισαγωγικά το Βίτσι για λίγα κιλά πατάτες. Και Canal Channel's Super Cup Beretta, γιορτή της σκοποβολής στην Κόρινθο. Και μαζί με την πολύ πολύ σημαντική ύλη του περιοδικού, παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, στις 100 σελίδες του θα δείτε και μοναδικά δώρα για τους αναγνώστες. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Παραπολιτικά, αυξήσεις σε ΟΣΥΤ 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν το επόμενο δίμηνο και τι. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τέλος τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών, όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται, όριο ταχύτητας, ειδική χώρη στάθμευσης και αυξημένο πρόστιμο μεταξύ των προτάσεων. Κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους, ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, να μην αποκοπεί η πολιτική από τις θεμελιώδεις αξίες. Για τη δεύτερη θέση Χαριλάου Τρικούπη και τα ανοίγματα Αλέξη και Μαρίας. Επαιτίως όλα όσα ξέρουμε και δεν ξέρουμε για το Κολέγιο Αθηνών. Μετά το Ορμούζ, ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και εσύ. Σύμφωνα με τους Times και Sunday Times, τη συνεργασία που έχει η εφημερίδα με τον Μηντιακό Κολοσσό. Έρευνα Red Alert για τη βία στις φυλακές. Και πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC, το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργεί νέο γεωπολιτικά δεδομένα και μιλούν στα παραπολιτικά ο Έντις Τζεμενίδης, Τεντ Ντόιτς και Ατούλ Κουμάρ Σίνγκ. Επίσης, σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, Υπουργοί, Βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, τα μηνύματα ενότητας κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί όπου στιχόβολοι ψήνονται και τσουρουφλίζονται πολύ, συμπεριφορές, ο Καραμαλής γύριζε πλάτη στην παράταξη, πρωταγωνιστές μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα και αποφάσεις, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά θα βρείτε και ειδικό αφιέρωμα γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης στο ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας. Απογευματινή
2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι τέλος του 2027, σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν, σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Τον Απρίλιο, πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα. Ελεκτικό συνέδριο ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Βραχιολάκι, ποιοι, πότε και πώς θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Αφιέρωμα Άγιον Όρος, οι γαλαζοέματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγιάς και πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, επίσκεψη του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μαξίμου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο τελευταίος πειρασμός, πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο, είπαμε και όπου βγει, μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμαλή, το κόμμα Σαμαρά, βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρνή σύναξη των αντιμητσοταγικών στα Μαρμαρένα Ελλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Plan B της Έφης μετά τα μηνύματα Τσίπρα, Αχτσιόγλου, έτσι, αυτή είναι η Έφη, σενάρια εξόδου από την πολιτική. Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, πιο φτωχή ακόμη και από Λετωνία, Βουλγαρία, έως το 2030. Χάρης Καστανίδης, όταν ο Ανδρέας τον διέγραψε μια νυχτή, γράφει ο Ανδρέας Μαζαράκης, και η ΠΑΣΠ στον αγώνα των φοιτητικών εκλογών. On time, 6 σφαίρες ανήμερα των γενεθλίων του αμετανόητος ο 54χρονος δράστης. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Ποιος ο ρόλος της γυναίκας του στην εκτέλεση? Η συνεργασία της Νίκα με τον Brad P. Και άλλο χτύπημα της μοίρας για τον Νότι, αποχαιρέτησε για την αδελφή του 6 μήνες μετά την απώλεια της σύζυγου του. Τέλος η ΣΥΑ από το Sky, μπήκα 26 χρονών και φεύγω 16, είπε η παρουσιάστρια όλο το παρασκήνιο για το τέλος της ΣΥΑ Σκοσιόνη από το Sky. Η πρωτεΐνη που παγώνει το χρόνο, πιο κοντά στην νεότητα με μία ένεση, ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιον Όρος. Και η Σουλτάνα Μαρίνα στην πόλη, η Μαρίνα Σταυράκη μιλάει για τον έρωτά της με τον Τούρκο επιχειρηματία. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακου. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιωνιό? Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα? Η ρωσική ενδυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο, το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που του επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Και δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO, περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας. 10 μέρες που αλλάζουν, Νέα Δημοκρατία, οι παρέες και οι ίντρικες. Ομοιότητες και διαφορές, τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χανταϊός όπως κορονοϊός. Φάκελος 1, προσύφεση προβοκάτσιες και αψιμαχίες παρά την εκεχηρία. Ισαάκ Χέρτζοκ στα νέα, ειρήνη μόνο χωρίς τη Χαμάς. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στα νέα, να μην γονατίσουμε μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φάκελος 2, Ευρώπη προς μια βία ενηλικίωση με απώλειες. Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει μια μαϊμού, η οποία έτσι κρατάει σκεπτική το σαγόνι. Και λέει φάκελος, δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων, η χειραγώγηση, πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, ΣΕΔΕΑ, γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Γιάννης Κωνσταντινίδης, Τάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλείου. Συνεντεύξεις, Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής. Πληθωρισμός 5,4% τον Απρίλιο στα ύψιλο το 26. Λειψιδρία, πόσο μύθος και πόσο αλήθεια. Σε απειλή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και Γιάννης Αναστασάκης, το θέατρο είναι όπλο. Πάμε στην Καθημερινή. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Τα δύο σενάρια για τον ντρόν με τα εκρηκτικά. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό. Εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Στην αναμονή ως 4 μήνες για ρεύμα και νερό. Αρκετά τα εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Μπορεί να έχουν μειωθεί σημαντικά ο χρόνος και το κόστος ίδρυσης επιχείρησης στη χώρα μας. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άλλα εμπόδια. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια νέα σύνδεση επιχείρησης στο ηλεκτρικό δίκτυο απαιτεί έως και 124 ημέρες. Δηλαδή για να σε συνδέσουν το ρεύμα σε ένα μαγαζί θέλουν 124 ημέρες. Τι λες? Κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμός στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Η απόπειρα Ζελένσκι να εξάγει τον πόλεμο στο Ιόνιο, χτυπώντας με θαλάσσιο ντρόουν ρωσικό δεξαμενόπλοιο, θέτησε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας μας. Τα βρώμικα παιχνίδια Ζελένσκι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά την ώρα που η χώρα μας έχει προσφέρει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτό είναι που λέμε χαριστή. Πρόταση Ζαχαριάδη να ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα
Κυριάκος Φιερακάκης, την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους έχει η Ελλάδα. Εκατοντάδες οι ανεργοί, ποιες πτήσεις καταργεί η Ryanair από και προς την Αθήνα. Και έθραυστη εκεχηρία, νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ και Ιράν. Ελεύθερος τύπος, ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχε ΑΔΕ για εισοδήματα από το 2020 στο 2023. Μηνύματα γαλάζια σε Σπύρος από τη Θεσσαλονίκη. Η αρχότησα των Κυκλάδων, η Ερμούπολη, γίνεται 200 ετών με πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Σιακοσιώνει το παρασκήνιο του διαζυγίου με τον Sky. Και τελική μάχη στη Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό. Ο λόγος, εκτροχιασμός του πληθωρισμού, αυξήσεις φωτιά σε τρόφιμα, καύσιμα, στέγαστη. Κυβέρνηση Τραμπ αρχίζει δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO. Ρίσκο φτώχειας για τους ευάλωτους, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ρίζος πάστης. Από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις προεναγγέλλουν κλιμάκωση της λαϊκής επίθεσης. Φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας. Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή το πλημμυρισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Κοκκίνος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ποια δύναμη μπορεί να κρύβεται από πίσω και ποιοι θα μπορούσε να είναι οι πιθανοί στόχοι, ειδικοί αναλύουν όλα τα σενάρια για τουρκικό, ουκρανικό ή και αλβανικό δάκτυλο. Αποκάλυψη Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να του θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω της Βουλής του. Εστία. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Bloomberg. Η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. 60 πλάση εφημερίδα των συνταξιούχων. Πρωταθλήτρια Ελλάδα στη φτώχεια της τρίτης ηλικίας και με τη στρατηγίδα της Eurostat. Καταρρύπτεται η κυβερνητική προπαγάνδα ότι ενισχύει το εισόδημα των συνταξιούχων με το ζόρι επιβιώνουμε την ακρίβεια. Αντί να δώσει λύσεις στα προβλήματα, η ανάλγητη κυβέρνηση βάζει τα στελέχη της να γράφουν άρθρα ότι θα πάνε δωρεάν διακοπές 25.000, ενώ η ανέχεια πλήττει περισσότερους από 1 εκατομμύριο. Ελεύθερη ώρα, κρατηθείτε. Απόβαση μαγκά με φόντο την Ακρόπολη. Αποκαλύψεις για την επιρροή της Κίμπερλι. Επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Τα SMS σε Μητσοτάκη και οι τρεις υπουργοί που τρέχουν πίσω από την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Όταν ο Φλωράκης προσκύνησε το Άγιον Όρος, τύχη αποκαλύψει ο Χάρη Κλίν για το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Και σοκ και δέος, ποιος είχε προβλέψει το 22, το 26 θα είναι η χρονιά του Χανταϊού. Και στο κύριο θέμα, έφτασε η ώρα της κρίσης για τον ελληνικό λαό. Το σταυρό ή το ψωμί. Η γερότησα λαμπρινή προφήτευσε με ανατριχιαστική ακρίβεια όσα ζούμε σήμερα και όσα έρχονται. Αύριο η Ελλάδα θα πέσει έξω οικονομικά με το ευρώ. Θα μπουν μεγάλοι φόροι και θα έρθει πολύ μεγάλη φτώχεια και πείνα. Αναγκαστική επιστροφή του κόσμου στα χωριά. Επιβολή της κάρτας, ταυτότητας, εκλογές και ακυβερνησία. Ξένος κυβερνήσεις που θα μας φέρουν απ' έξω και μετά θα μας πούν διαλέξτε. Αυτά γύρω της Αλαμπρινή, σύμφωνα με την ελεύθερη ώρα. Κεφάλαιο. Κατώτατο στα 1.200 ευρώ με εθνική σύνταξη 500 ευρώ. Σχέδιο Πισαρίδης 2. Τι προβλέπει για τα εισοδήματα το νέο αναπτυξιακό σχέδιο ορίζοντας υλοποίηση με ορόσημα το 30 και το 34. Κρίσιμη παραγωγικότητα. Ασφαλιστικό, περισσότερα έτη εργασίας με λιγότερες πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Η συνταγή του ΟΣΑ για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Ναυτεμπορική σε ομοιρία από τον υψηλό πληθωρισμό. Απρίλιο συν 5,4% ο δείκτης. Δοκιμάζονται σκληρά νοικοκυριά και παραγωγικές επιχειρήσεις. Petrofin Research, τα 818 πλοία του ελληνικού order book, 59,687 δισεκατομμύρια δολάρια, η τραπεζική χρηματοδότηση των Greeks. Κυριαρχούν οι ελληνικές τράπεζες με 40% μερίδιο. Ο δρόμος αριστεράς, ενεργειακή απεικιοκρατία και ενεργειακή φτώχεια. Παγκόσμια έκθεση για την ανισότητα του 26 και επικαιρότητα διέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό. Τύπος Θεσσαλονίκης. Στεγαστική ανάσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη με χίλιες νέες κατοικίες. Πρότυπος οικισμός κοινωνικής κατοικίας σε 130 στρέμματα αλλάζει τα δεδομένα. Στοχός παράδοση πρώτων διαμερισμάτων το 27 με σχολεία, κοινωνικές δομές και νέες υποδομές κατοικιών. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου.
Ταχυδρόμος της ΑΔΕ ζητά πίσω τις επιδοτήσεις. Ευρεία κλίμακα συντοπιητήρια ΑΔΕ με απέτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων καταρχάς για το 23 φέρνουν αναστάτωση. Αυτά φίλες και φίλοι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Βενιέρη και τον Στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας την καθορισμένη πλέον κάθε Σάββατο με τη συμπρωτεύουσα.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τίποτο.
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Μουσική.

0: 2002GR θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη μας, την πανέμορφη και το πιο δυνατό, το πιο ρωμαλαίο δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι,
0: 10 ευρώ μετά. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, στάτους 107,7. Δημήτρη μου, καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τα στούντιο ραδιοθαλάμου στις Λεωφόρου Συγκρού και τα παραπολιτικά. Πώς είσαι?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Το αυτό επιθυμώ διεσέ, θα μου πεις.
1: Ναι, φίλε, ωραίο αυτό. Μας φεύγει η Ryanair, αλλά εντάξει, φίλε, δεν βαριέσαι. Μέχρι τον Οκτώβριο, ταξίδι έχουμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Μετά θα βρούμε τρόπο.
0: Κοίταξε, εμείς εδώ έχουμε μια συννεφιά, η οποία βέβαια θα διαλυθεί στη συνέχεια, γιατί τώρα έχουμε νοτιά. Μόλις κάσει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα διαλύσει αυτή την αφρικάνικη σκόνη που μας έχει έρθει και θα ανασάνουμε λίγο. Εσείς σήμερα έχετε και βροχούλες, θα έχετε από ό,τι είδα.
1: Τώρα είναι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει λίγο. Θα βγει κανονικά ο ήλιος, θα φύγουν τα σύννεφα. Όπως λέει ο τραγούδι.
0: Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνει μυστήρι. Αυτό δεν είναι,
1: Σωστό.
0: Άντε να δούμε, ρε Δημήτρη, γιατί...
1: Εμείς εδώ ασχοληθήκαμε έτσι αρκετά με την Ryanair, με την Fraport κλπ.
0: Έχετε θέματα, γιατί κλείνει η Ryanair τη βάση της στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια. Έχει ζητήματα η Ryanair.
1: Κοίταξε. Επειδή εγώ είμαι λίγο της... είμαι επίγειο, είμαι γήινος μάλλον, το πω διαφορετικά και λόγω ζώδιο.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, Παρθένος.
0: Παρθένος,
1: Ναι. Είμαι παιδί των Χριστουγέννων, εκεί που παίρνει το δώρο ο μπαμπάς και πάει στη μαμά και μετά Αύγουστο, Σεπτέμβριο βγαίνει το φρούτο. Εδώ με το φρούτο.
0: κατάλαβα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά υγιεινός. Η Ryanair κάνει τη δουλειά της. Η Fraport κάνει τη δουλειά της. Είναι δύο εταιρείες ιδιωτικές. Αλλού τα βρίσκουν, αλλού δεν τα βρίσκουν.
0: Σωστά.
1: Στην περίπτωση αυτή δεν τα βρήκαν, όπως δεν τα βρήκε η Ryanair και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες, γιατί η Ryanair είναι μια φθηνή εταιρεία, η Ryanair θέλει να δίνει φθηνά εισιτήρια, η Ryanair δεν νοιάζεται αν το κηλικείο, οι τουαλέτες, ο διάδρομος στον χώρο υποδοχής είναι μάρμαρα, είναι μοσαϊκό ή είναι ξύλινο πάτο μαδρίνο. Δεν ενδιαφέρει τη Ryanair. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό ξέρουμε ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να σε πάει στον προορισμό σου και να σε παίρνει. Εγώ δεν είχα ποτέ παράπονο πέρα από αυτά τα μικρά γράμματα εκεί με τις βαλίτσες, με το αυτό και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι μια εταιρεία κολοσσός με τεράστιους τζίρους και τέτοια. Θέλει να επιβάλλει το δικό της. Σου λέει εγώ, κοίταξε, αν δεις στη Θεσσαλονίκη μετά τον Οκτώβριο, δεν έχω ενδιαφέρον. Θα μπορούσα.
0: Δεν έχω την ίδια κίνηση και.
1: Και θα μπορούσα το πάγιο κεφάλαιο, τα αεροσκάφη μου, να τα πάω κάπου αλλού όπου θα κερδίσω. Επιχειρηματικά. Σωστά, μέχρι εδώ, σωστά. Η Fraport από τη δική της πλευρά, τι λέει η εταιρεία? Εγώ έχω σκάσει λεφτά στο ελληνικό δημόσιο, ένα ακόμα κάτι δις για να πάρω τα αεροδρόμια. Κάνω συνεχώς επενδύσεις. Έκανα στη Θεσσαλονίκη ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κουκλί, και όντως το έκανε.
0: Είναι κουκλί.
1: Βάζω κάτω τα πράγματα. Έφαγα έναν COVID στο κεφάλι. Έφαγα μια Ουκρανία στο κεφάλι. Επάνω στη Θεσσαλονίκη έκλεισε μια μεγάλη εταιρεία του Μουζενίδη παλαιότερα που φέρνει κόσμο από τη Ρωσία και πλέον δεν έχω κίνηση από εκεί. Τα βάζει κάτω όλα αυτά και ο ένας και ο άλλος και λέει με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Βέβαια η Ryanair πολλές φορές έχει φύγει και πέστρεψε στους προορισμούς από όπου έφυγε, έτσι. Το κάνει.
0: Μπορεί να είναι και κανένα, ξέρεις, κόλπο, αυτά τα επιχειρηματικά κόλπα του.
1: Το έχει κάνει, το έχει κάνει και με τα Χανιά στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί κάποιος να μπει στη μέση. Είναι δύο ιδιώτες. Ποιο είναι το θέμα, και αυτό ήθελα να σου πω ακούγοντάς το πρωί. Λέω το πρώτο που θέλω να πω στον τηλέμαχο, επειδή είσαι και μυαλό που έχει πολιτική κρίση, όχι κομματική πολιτική. Από την υπόθεση Ryan Fraport προκύπτει ένα συμπέρασμα, για μένα προέκυψε προπολού και από άλλες περιπτώσεις. Σκεφτόμαστε στη χώρα μας με τα κομμουνιστικά, δηλαδή θεωρούμε ότι είναι υποχρεωμένη, επειδή μάθαμε στη σχέση κράτους πολίτη, είναι υποχρεωμένη κάθε εταιρεία να επιτελέσει ντε και καλά το κοινωνικό έργο το οποίο εμείς απαιτούμε με οποιοδήποτε, κόστος. Δεν γίνεται έτσι το παιχνίδι.
0: Εντάξει, το παιχνίδι είναι αλλιώς. Συμφωνώ σε αυτό που λες, εμέρη όμως, γιατί εάν υπάρχουν όροι και υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν συμφωνίες, αυτές πρέπει να τηρούνται. Εάν τηρούνται, από εκεί και πέρα το υπόλοιπο έχει να κάνει με το τι όρους έχεις βάλει, με ποιο τρόπο έχεις συμφωνήσει εσύ, τι παιχνίδι έχεις.
1: Τηρούνται όλα, λοιπόν,
0: δεν μπορεί να κάνεις κάτι, δεν μπορεί να πεις κάτι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης ή ένστασης.
0: Μάλιστα.
1: Τα έλεγα προχθές στην Έρη, την Πανάγου.
0: Με λίγα λόγια, Δημήτρη μου, αυτό που το θέμα είναι τι κάνεις από την αρχή όταν κάνεις αυτές τις συμφωνίες, τις καταγράφεις σε ένα συμβόλαιο και πρέπει να προβλέπεις. Αν δεν προβλέπεις, Και εάν αποδέχεσαι αυτό, τότε δεν έχεις κανένα λόγο να παραπονιέσαι, να διαμαρτύρεσαι, να λες τι κάνουν αυτοί οι ιδιώτες, οι άτιμοι, οι αισχροκερδείς. Αλλά αυτά όμως πρέπει να τα έχεις προβλέψει, να είσαι προμηθεύς, όχι επιμηθεύς. Και να έρθεις μετά και να κατηγορείς.
1: Επειδή εμάς μας απασχόλησε πάρα πολύ, εγώ το σκάλισα πάρα πολύ με τους συνεργάτες το θέμα, πολύ βαθιά, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο βαθιά. Και είδα, γιατί άκουσα επιχειρήματα του στυλ παλιά, που κρατικό αεροδρόμιο και όχι ιδιωτικό κλπ. Ο άλλος νόμιζε ότι επειδή πληρώνει αλφα χρήματα, είναι αλφα τα χρήματα. Τέλος του χρόνου, όταν στο έλλειμμα το δημόσιο μπούκωνε το αεροδρόμιο το κρατικό, η Ολυμπιακή κρατική με χρέη και ελλείμματα το ελληνικό δημόσιο, αυτά τα υπολογίσαμε.
0: Πόσο την έχουμε πληρώσει την Ολυμπιακή, έτσι.
1: Ναι, τρία προγράμματα εξυγένσης κάναμε και δεν μπορούσε να εξυγενθεί. Πόσο περισσότερο να κάνουμε. Πόσο περισσότερο ως φορολογούμενοι πολίτες. Αλλά σου είπα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα, ο οποίος είναι εντελώς αδιέξοδος. Πρόσεχε, εδώ πάνω στα σύνορά μας, επειδή έχεις και μια εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα, όταν έπεσε ο τείχος του Βερολίνου, τα Βαλκάνια άρχισαν να αναπτύσσονται. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται Σαντάνσκι. Είχαν γίνει και πολλά ρεπορτάζ και από συναδέλφους στη Βουλγαρία. Το Σαντάνσκι ήταν μια κομμόπολη τριτοκοσμική. Τέταρτοκοσμική.
0: Φαντάζομαι τώρα.
1: Τώρα πλέον έχει γίνει μια κομμόπολη, μια πόλη, η οποία το καινούριο κομμάτι είναι κουκλάκι. Έχει αναπτυχθεί, οι άνθρωποι έχουν κάνει επιχειρήσεις, ξέρεις γιατί? Γιατί Παρασκευό Σαββατοκύριακα το Σαντάνσκι για πάρα πολλά χρόνια ήταν ανοιχτό στην αγορά και όλος ο κόσμος από εδώ πήγαινε εκεί. Εμείς στη χώρα μας τώρα αντιστρόφως και στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, και λέω το παράπονο μου και ως Θεσσαλονικής, όταν λέγαμε κάποιοι από εμάς, αν θες τουριστικό προορισμό, δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σου και να λες Σαββατοκύριακο κλειστό αυτό, κλειστό εκείνο, κλειστό το άλλο, κλειστή η αγορά, κλειστά τα μαγαζιά. Δεν θα μαζέψεις κόσμο. Αν δεν μαζέψεις κόσμο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αεροπορική εταιρεία να φέρει κι άλλον κόσμο εκεί όπου δεν υπάρχει κόσμο.
0: Άρα το βλέπεις ότι είναι μια λυσίδα όλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Φυσικά είναι μια λυσίδα, αλλιώς γιατί?
0: Α, με την ευκαιρία, μια που μιλάς για αεροπλάνα και τα λοιπά, πρέπει να πω ότι, επειδή πηγαίνω συχνά στο αεροδρόμιο Παρασκευή βράδυ εδώ στην Αθήνα, στο Βενιζέλος, γίνεται ένας κακός χαμός στην παραλαβή. Δηλαδή, κάνεις κανένα τέταρτο να μπορέσεις να μπεις μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, γίνεται πανικός. Από την άλλη πλευρά, συνεχίσει καθυστερήσεις. Δηλαδή, χθες είχαμε μισή ώρα καθυστερήσεις και μόνο που δεν κάναμε πάρτι, ας πούμε.
1: Καθυστερήσεις λόγω του αεροσκάφους ή λόγω
0: του. Δεν ξέρω πού οφείλεται, δεν θέλω να πώς το λένε, να εικάσω. Αλλά είναι απαράδεκτο να περιμένεις μια πτήση, ας πούμε, εδώ και ένα μήνα συνέχεια, συνεχόμενα την ίδια πτήση. Αυτή που φεύγει 10 παρά 10 από Θεσσαλονίκη και έρχεται Αθήνα, ξέρω εγώ, θέλει να έρθει σε 45 λεπτά, 40 πόσο. Λοιπόν, και να είναι από μισή ώρα μέχρι μία ώρα οι καθυστερήσεις συνεχόμενες. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αυτό πράγμα σκηνή κορδόνη. Ας αλλάξουν την ώρα, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Και εσείς εσύ τηλεμάχη, αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω είναι απίστευτο, πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο το αεροδρόμιο, πραγματικά είναι πάρα πολύ φορτωμένο. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί γι' αυτό δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι στολίδι, κόσμημα, ωραίο, σε καλή περιοχή, πραγματικά. Αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση, κάτι να γίνει. Δεν γίνεται αυτό
1: φυσικά. Πράγμα.
0: Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, τεράστια ταλαιπωρία.
1: Ναι, μόνο ταλαιπωρήστε και εσείς τώρα, μας τρελάνετε.
0: Γιατί δεν ταλαιπωρούμαστε?
1: Εμείς
0: δεν έχουμε τώρα. Εσείς τώρα εκεί πέρα ετοιμάζεστε, φτιάχνετε υπέργειες οδούς, αυτά. Ναι, Μητσοτάκης πάνω, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έρχεται, γι' αυτό καλώς ήρθατε.
0: Συνέδριο,
1: Λοιπόν, ναι, έρχεται να γενιάσει και ένα μουσείο εδώ πάνω, γενικώς να δει και την εξέλιξη των...
0: Τι μουσείο θα γενιάσει, τι μουσείο?
1: Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, το οποίο θα γίνει σε εγκαταστάσεις του Παύλου Μελά, του παλιού στρατοπέδου. Έχει εξοραϊστεί ο χώρος, έχει γίνει πανέμορφος και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Νιώσιμουν και γέρασα. Ξέρεις πως οι υπουργοί και οι υπουργοί πέρασαν και έλεγαν ο καθένας το μακρύ και το κοντό. Μαλώνανε και μαλώνουν ακόμη δηλαδή, ναι, για το ποιος θα κάνει κουμάντο. Εγώ ήμουν υπέρ, επειδή με ξέρεις, είμαι λίγο φιλελεύθερος στα μυαλά μου. Θα ήθελα να μπει πολύ ιδιώτης εκεί μέσα για να γίνει δουλειά. Τελικά το μοιραστήκανε οι Δήμοι μεταξύ τους. Εύχομαι να μην γίνει σαν κάτι μητροπολιτικά πάρκα που οι Δήμοι διόριζαν συμβασίουχους και μετά δεν είχε νερό για να ποτίσουν τα παπάγια τους. Εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Δώσαμε και το παλιό κυβερνείο, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Το πήρε η Βουλή. Εδώ το παλιό κυβερνείο, ένας
0: πέρα από το πήρε η Βουλή, να ξέρεις ότι θα γίνει κάτι καλό.
1: Και
0: λεφτά υπάρχουν.
1: σε μια σοβαρότερη χώρα, αυτό θα το έπαιρνε μέσα από διεθνή διαγωνισμό ένας μεγάλος όμιλος ξενοδοχειακός, τουριστικός. Και θα έκανε ένα τεράστιο συγκρότημα συγκοινωνιακό.
0: Πολύ φιλελεύθερος είσαι, φίλε μου.
1: Είμαι φίλε, δεν το έχω πει ποτέ.
0: Πολύ φιλελεύθερος.
1: Να αφιερώσουμε στους ταξιδίδες και στους αυτοκίνητες. Γιατί σήμερα νομίζω ότι γιορτάζει ο
0: Άγιος Χριστόφορος.
1: Άκου να τα. Στον κίτρινο στόλο κάτω και στο γαλάζιο δικό μας.
0: Αυτά είναι. Να.
1: Ωραίο. Για τους Παναθηναϊκούς ευχή να το ανατρέψουν πάνω εκεί, αλλά νομίζω.
0: Δύσκολο να το βλέπεις. Αλήθεια τώρα. Το βλέπεις δύσκολο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μπασκετικός, το έχω πει.
0: Ναι. Ξέρεις από μπάσκετ, το γνωρίζω. Ναι. Έχεις και μια οικογενειακή παράδοση πλέον που ακολουθούν τα παιδιά.
1: Χθες έχασε η ομάδα μας, ήμασταν πληγωμένοι. Πήγα σπίτι, είδα και το δεύτερο μήνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Ολοκληρώθηκε το δράμα δηλαδή.
1: Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, είναι κρίμα αυτό το ρόστερ, το οποίο διαθέτει ο Παναθηναϊκός, να μην έχει κουμανταδόρο, να το βάλει και να δουλέψει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Δεν γίνεται να περιμένεις από εξάρσεις του Ναν, του Σόρτς, του Λεσόρ ή δεν ξέρω του Βάντσο.
0: Εγώ πάντως είδα να παίζει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ η ομάδα ισπανική. Γιατί
1: πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ γρήγορη. Μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή πολλοί σφεντώνες ρε παιδί μου. Πάρα πολύ γρήγορο μπάσκετ. Με ικανοποιεί πολύ και το συζητούσα με τον Παναγιώτο Χάλαρη. Μου λέει, αυτοί μου λέει ακολουθούν στυλ NBA.
1: Ναι.
0: Κάνουν πολλές επιθέσεις, βάζουν πολλά καλάθια και εκεί είναι το θέμα. Μπορείς να τους σταματήσεις με την άμυνά σου. Αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε, το καλύτερο μπάσκετ φέτος το έπαιξε στην Ευρώπη Ολυμπιακός. Αντικειμενικά και η Βαλένθια, όπως πολύ ορθά το επισημαίνεις. Mm. Ο Μπαρτζόκας έχει έναν τρόπο να κάθε παίκτης που έρχεται απ' έξω να κουμπώνει στην ομάδα. Όχι κάθε παίκτης απ' έξω να φέρνει τη δική του ομάδα να παίξει σε μια ομάδα άλλη. Σωστά. Αυτή είναι η διαφορά με τον Παναθηναϊκό με τον μπάσκετ που εγώ γνωρίζω. Σωστά. Όσο αστέρας κι αν είσαι, αν δεν ενσωματωθείς στην ομάδα που σε χρησιμοποιεί, δημιουργείς πρόβλημα στην ομάδα. Ο Μπαρτζόκας έχει τη δυνατότητα να τους ομογενοποιεί. Νομίζω ότι θα είναι ένα φοβερό παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Το Παναθηναϊκός που εύχομαι να είναι ο Παναθηναϊκός, είτε η Βαλένθια που νομίζω ότι είναι πιο πιθανό πλέον να είναι στο τελικό.
0: Λοιπόν, ο Σάκης πετάει σε λίγο για Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα του και θα μείνουν μέχρι τη Δευτέρα και θέλουν να τους προτείνεις πού να πάνε για να περάσουν, λέει, καλά και να δουν έτσι αυτά τα οποία θεωρείς εσύ ως τα καλύτερα αξιοθέατα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, τώρα τα κλασικά ξέρουμε.
1: Ας πάρει, αν θέλει, όταν θα έρθει εδώ, ας πάρει, ας περάσει στο κέντρο. Είμαστε πολύ ευχαριστοί τον άνθρωπο, τον γνωρίζω τώρα.
0: Ορίστε.
1: Και να του πω, γιατί είναι αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι τα ενδιαφέροντά του.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα τι τα κλασικά, του πούμε. Τα κλασικά τα ξέρει. Πρέπει να του πας, να τον πας λίγο πιο.
1: Πήγαινε στο λευκό πύργο
0: του. Ρε παιδί, εντάξει. Αυτά είναι τα κλασικά. Το θέμα είναι να τον βάλουμε πιο βαθιά, κατάλαβες.
1: Του αρέσει η γαστρονομία, για παράδειγμα.
0: Τώρα τι άλλο, πας στη Θεσσαλονίκη, άμα δεν σ' αρέσει η γαστρονομία, δεν σε.
1: Με τη γυναίκα του θα έρθει.
0: Ναι, ναι, με τη γυναίκα.
1: Σε δυτικό πρόγραμμα πρέπει.
0: Μιλάει ο Παναγιώτης εδώ. Συντηρητικότατο λοιπόν, έτσι. Μόνο φαγητό, τίποτα άλλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πάντως, ρε Δημήτρη, θέλω να σου επισημάνω το εξής, το οποίο και με τη γυναίκα μου, ας πούμε, το συζητάμε πολύ συχνά και το ευχαριστούμαστε, ότι στη Θεσσαλονίκη δεν μένετε μέσα, ρε παιδί μου. Χειμώνας είναι. Καθημερινή είναι. Οποιαδήποτε ώρα είναι. Βλέπεις τα μαγαζιά, οι καφετέριες, έστω και για ένα ποτάκι, ξέρω, μια μπύρα, ας πούμε.
1: Ναι, βγαίνετε, ναι, όταν έχουμε κάτω, έχετε έλλειψη από βιταμίνη B, άσε με το ρανό,
0: δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, δεν είμαστε έτσι τόσο ζωντανοί
1: που είμαστε. Δεν μπορεί να προπατήσει εσύ ο μοναστηράκι.
0: Πού μιλάς τώρα σε για δύο περιοχές, τρεις.
1: Ναι,
0: εδώ μιλάμε για όλη
1: τη
0: Θεσσαλονίκη.
1: Έχετε κίνηση στην Κηφισιά, πάνω δεν έχετε τώρα όλη την Κηφισιά.
0: Έχουμε στην Κηφισιά ή έχουμε κίνηση. Τι κίνηση έχουμε.
1: Έχετε τόση όση, έχει κάτι παράνομα ζευγάρια επάνω ακόμα. Δηλαδή, όποιος θέλει να κρυφτεί, πάει Κηφισιά.
0: Κηφισιά, σοβαρά. Κοίταξε να δεις. Όχι μόνο εκεί φυσικά. Έχει ένα. Εδώ όμως τη λέω άλλο στην άλλη φορά, φίλε μου, λέει, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να. Έχω ακούσει τα απίστευτα εδώ στην εκπομπή. Έχουν ζητήσει απίστευτες συμβουλές. Ο άλλος μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, μπορείς να μου πεις το ξενοδοχείο ακραίων, μου λέει, που είναι εκεί. Ακραίων. Είναι καλό, μου λέει, ξενοδοχείο, ή γίνεται χαμός, μου λέει, και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Ρε φιλαράκι, τι να σου πω, δεν έχω κοιμηθεί ποτέ στο Ακραίων, για να σου πω, θα έπρεπε.
1: Ακραίων
0: λέει το ξενοδοχείο.
1: Με εγώ μόνο το ακούω, θα πήγαινε χωρίς τη γυναίκα.
0: Σεντριγκάρι.
1: Ακραίων. Δεν είναι άλλη, φίλε, την άλλη 32χρονη με τον τύπο με τη σακούλα.
0: Για ποιες,
1: είναι μια τύπη στα 32 χρόνων,
0: ναι.
1: Η οποία έχει λογαριασμό OnlyFans.
0: Mm-hmm.
1: Άκου να δεις. και βρέθηκε με έναν τύπο ο οποίος έσκασε 11.000 δολάρια για να πάει να τη συναντήσει, εις γνώση του άντρα και των παιδιών της, δεν ξέρω γιατί έχει και τρία παιδιά. Mm-hmm. Ωραία γυναίκα και ο άντρας ωραίος. Και να τραβήσει βίντεο μια σκηνή όπου σε αυτόν είχε φορέσει κουκούλα στο κεφάλι. Τραβούσε βίντεο αυτή και δεν πήρε χαμπάρι ότι ο άλλος πέθαινε. Σκουκούλα στο κεφάλι.

0: σπρώξεις, έχω την εντύπωση.
1: Παιδί μου, εγώ είμαι κλειστοφοβικό, στην κούκουλα να φάω στο κεφάλι.
0: Φόρα κράνος, δηλαδή.
1: Φορούσα χρόνια δικυκλιστής. Τι μωρέ, ήθελα κάτι να σου πω για το κλείσιμο που νομίζω ενδιαφέρον, αλλά με μπέρδευσες.
0: Αυτό το έδιον έχω. Προσπαθώ να βγάλω τους άλλους από τη γραμμή για να βγάζουν τα ισόψυχά τους, κατάλαβες. Δεν θέλω να είμαστε στυλιζαρισμένοι, γι' αυτό το κάνω.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω.
0: Δεν πειράζει, σημείωσέ το.
1: Σημείωσα,
0: θα σε πάρω αύριο.
1: Σε
0: παρακαλώ. Το ρωτάς εμένα αυτό. Τώρα, ο πόθος μου δεν είναι να πάει στην ΑΕΚ, βέβαια. Ο πόθος μου να πάει στον Ολυμπιακό, Νήσιος Γαύρος.
1: Εντάξει, λογικό είναι ότι θες να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ πάει καλά φέτος. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα στα play-off. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά οι πιθανότητες πλέον το
1: AI
0: είναι.
1: Έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια τώρα. Μου τα λένε αθλητικοί εδώ ότι έχει δύο κρίσιμα παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι από την σήμερα και αύριο μάλλον.
0: Για να δούμε, Δημήτρη μου, για να δούμε.
1: Τηλέμαχε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Καλημέρα από την Αθήνα, καλημέρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη μας, στην Πανέμορφη. Εσύ είστε και κοντά στα Λαδάδικα, έτσι, οπότε πετυχαίστε εκεί.
1: Όχι κοντά.
0: Δίπλα.
1: Εμείς τα χτίσαμε τα μαγαζιά.
0: Εσείς τα χτίσατε.
1: Είμαστε στα Λαδάδικα, όχι κοντά. Ένας δρόμος είναι μπροστά που μας χωρίζει. Οπότε όποιος ανέβει πάνω, όποιος ανέβει πάνω. Συνδυάζει γαστρονομία, διασκέδαση και στάτους.
0: Και στάτους 107,7. Καλημέρα στα αδέρφια μας εκεί, στα αδέρφια μας, τα καλύτερα παιδιά. Γεια σας, καρντάσια. Με Μαντόνα μας πας, Παπα Αντών Πριτς. Αν δεν κάνω Πριτς, σημαίνει κηρύττω, έτσι. Δεν έχει καμία άλλη προέκταση το Πριτς αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα με το συγκεκριμένο. Και θα επανέλθουμε, αδερφιά, σε λίγο, για να δούμε και τα μηνύματά σας που είναι αρκετά. Και μετά τις 8 θα συζητήσουμε για ποιο θέμα, παιδιά, για το θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία των ταχυδιανομέων, των διανομέων, όλων των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο, όπου δεν ξέρουμε το ποιόν τους. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μπαίνει σπίτι μας, δεν γνωρίζουμε... Αν έχει προσληφθεί, με ποιους όρους έχει προσληφθεί, αν έχει ποινικό φάκελο ή δεν έχει. Γενικά μπαίνουν στο σπίτι μας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τίποτα απολύτως. Και το κακό δεν είναι αυτό βέβαια μόνο. Είναι ότι και αυτοί που τους προσλαμβάνουν από ό,τι φαίνεται δεν γνωρίζουν τίποτα ή δεν τους νοιάζει καν ποιος θα μπάλουν στο σπίτι μας. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζομένους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Τα μηνύματα ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν όψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται. Όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Πρωταγωνιστές. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα. Αποφάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Κοινωνική κατοικία. Σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους. Ξεκίνημα σε Παιανία.

0: Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC. Πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Μετά το Ορμούς. Ο Παναμάς, νέα εστία έντασης για Τραμπ και Σι. Έρευνα. Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ημέρα Ευρώπης. Ειδικό αφιέρωμα. Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Μετά το Παρίσι, η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Ξεκινούν τα γυρίσματα. Τι λέει ο δήμαρχος στο Secret. Προγνωστικά. Πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision. Με αέρα φαβορί για το πρώτο βήμα στη Βιέννη. Λένα Ζευγαρά. Είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκαλύπτει τα σχέδιά της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή, στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα τα βλέμματα στο Δένδια. Έτοιμες 2.300 κοινωνικές κατοικίες έως το τέλος του 2027. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους θα δοθούν. Ξεκινάει το βραχιολάκι για τους κρατούμενους. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Πατίνια. Το σχέδιο Χρυσοχοίδη για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 ετών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Εντάξει, παιδιά, θα φτιάξει ο καιρός. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Όσο περνάει η ώρα, μόλις το γυρίσει και το αρχίσει και φυσάει ο βορειοδυτικός, που όπως αναμένουμε τις επόμενες ώρες θα έρθει σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα καθαρίσει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα, η θολή, η αφρικάνικη, η ατμόσφαιρα των καμιλιέριδων είναι αυτή, έχω την εντύπωση. Καλημέρα να πω στον Αντένα Νότια Ελλάδα, στην Αναστασία Νεοφωτίστου. Καλημέρα στα αδέρφια μας. Καλημέρα κορώνες σε όλη τη Λακωνία. Να είστε καλά, αδερφιά. Επίσης, καλημέρα και στον Παναγιώτο Νεοφώτιστο. Πολλά μηνύματα, πολλά. Πέτρος από Δράμα, καλημέρα λέει από έναν στεναχωρημένο Παναθηναϊκό. Καλό Σαββατοκύριακο, πιλότε. Λυπάμαι, ρε Πέτρο, που είσαι στεναχωρημένος πραγματικά. Ελπίζω να τα πάτε καλύτερα τώρα. Να τα πάτε καλύτερα και να έχουμε τουλάχιστον να συναντηθούμε στον τελικό. Έτσι, Παναθηναϊκός, Άκτορ και Ολυμπιακός. Μακάρι. Ο Αναστάσης. Κάπα. Καλημέρα λέει, προγνωστικά για νικητές. Μουντιάλ, Ισπανία, απόδοση 5, Αγγλία 7, Γαλλία 6,5, Αργεντινή και Βραζιλία 13. Ορίστε. Ορίστε, έχουμε και τον προσωπικό μας έτσι, στοιχηματοδόρο, στοιχηματετζή. Το περιβόλι της Παναγιάς, τι λέει ο Γιάννης ο Βαρβαρίγος. Τι είναι αυτό ρε Παναγιά, Γιάννη, τι είναι αυτό που μου στείλες. Δεν πάω να το δω, πρέπει να συνδεθώ στο Facebook λέει. Α, καλά. Το Γιώργο το Βλασόπουλο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από το Γιώργο, από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου Γιώργο, γεια σου αδερφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Αντευχόμαστε τα καλύτερα του Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Ο Ανδρέας Κάπα. Λοιπόν λέει, πιλότε, αφού λύνεις απορίες περίεργες, πες λέει γιατί η φωνή σου στην εκπομπή βγαίνει τελείως διαφορετική από όταν λες ειδήσεις. Άλλο μικρόφωνο έχεις. Σοβαρά το λέω. Όπως καταλαβαίνεις κάνω λίγο χιούμορ, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά για δέσιμο. Λέει την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά στο στούντιο και από εκείνους έχεις την καλημέρα. Και θα σου πω τι γίνεται. Στο δελτίο ειδήσεων πρέπει να απεκδίεσαι του προσωπικού στοιχείου. Δηλαδή τι εννοώ. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη η φωνή σου και πιο, θα έλεγα, σε ένα πλαίσιο. Όταν κάνεις εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, βγάζεις το προσωπικό στοιχείο περισσότερο, βγάζεις και τον εαυτό σου, αν θέλεις να τον βγάλεις, και εγώ το προτιμώ, δηλαδή αυτό που είμαι, το βγάζω, θεωρώ, γιατί έτσι ακριβώς είμαι και στην καθημερινότητά μου, και προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος. Και για ποιο λόγο προσπαθώ να είμαι πιο ελεύθερος? Γιατί, παιδιά, δεν μου αρέσει το καλούπομα, δεν μου αρέσει το να κάνω δεύτερες σκέψεις για αυτό που θα πω. Θέλω να βγάζω την άποψή μου όπως είναι, να μην έχει κολλήματα και φρεναρίσματα, και να βγαίνει μέσα από τη δική μου την άποψη και την οπτική, η οποία βέβαια δεν είναι... Ειδικά η δική μου δεν είναι και το απόλυτα σωστό, έτσι. Είναι συζητήσιμη, με κουβέντα μαζί σας, αλλά τουλάχιστον δεν κρύβομαι και δεν προσπαθώ να κρυφτώ. Δεν είμαι ο Σαποστάκης. Τα καλά τα λέω, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση είτε για την αντιπολίτευση. Τα άσχημα επίσης θα τα πω. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι και το συμβόλαιο που έχουμε εδώ στα παραπολιτικά μαζί σας. Και δεις την πρωινή πτήση τα τελευταία 12 χρόνια, πάμε 13 πλέον, στην, θα έλεγα, μακροβιότερη εκπομπή των παραπολιτικών πλέον. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα. Ο Βαγγέλης ο Μαμάκος. Καλημέρα λέει, πιλότε. Έσκασα λέει με τον Παναθηναϊκό χθες. Μη μου το στερήσουν από τον τελικό τον πελάτη. Άρα Βαγγέλη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στο ο Στυλιανός. Και αυτός από τη Δράμα λέει καλημέρα. Μ' αρέσει πολύ λέει που κάνετε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Κάντε και με τη Δράμα. Άμα το βρούμε να το κάνουμε. Ο Ανδρέας λέει, γι' αυτό αγαπάμε τα παραπολιτικά, γιατί είστε πραγματικοί και είστε η φωνή μας. Μακάρι να το πετυχαίνουμε αυτό, Ανδρέα μου, αυτός είναι ο σκοπός. Μακάρι. Καλημέρα στην ψυχή του ΣΜΑ. Καλημέρα στον Νικόλαο Γαλατά. Δύναμη ο Νικόλαος. Σας ακούμε λέει από το ζυγιστήριο στους ΣΜΑ Σχιστού μαζί με τους κυρίους Καράμπελα. Με τον κύριο Καράμπελα Βασίλη. Α, εντάξει. Είστε και οι δύο δυναμικοί, οι καλύτεροι. Καλή δύναμη, θερμούς χαιρετισμούς και από μένα εδώ. Καλή δύναμη, αδέρφια. επιτελείται κοινωνικό έργο. Όσοι εργάζεστε στην αποκομιδή των απορριμμάτων, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είστε αυτό που λέμε η ναυαρχίδα των δημοσίων υπαλλήλων. Πραγματικά δημόσιοι υπάλληλοι που φροντίζουν το κοινό καλό και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να έχουμε καθαρότερες πόλεις, καθαρότερες γειτονιές και να μπορούμε να τις δρυπαίνουμε οι υπόλοιποι. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη. Επίσης υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 το πρωί, αδέρφια. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης φυλής Νεοχωρακίου, φυλής πλατείας Καλκότα, Αιγαίου Πελάγου, Σαχαρνών, Λιωσίων, Αρχαίου Θεάτρου, Παγκάλου και Λεωφόρος Πάρνηθος. Ειδικά στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το Τελεφερή προς τις Κεραίες, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Λόγω ποδηλατικού γύρου. Και αύριο έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Κρατήστε ότι είναι απροσπέλαστο. Κέντρο, νότια προάστια Πειραιάς και κάποια έτσι από τα βόρεια. Λιγότερα. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο. Θα πάμε στην Πάτρα σε λίγο, στην Αχαΐα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λύματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
0: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
5: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
4: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
5: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
4: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610 432 532.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Έχω πόλεμο εναντίον σα, δε πάει.
7: Άι, μωρή, δεν το ξέχασε τον πόλεμο, τώρα σου ήρθε.
6: Δεν είσαι Έλληνας, ρε.
7: Και τι είμαι.
6: Δεν είσαι Έλληνας.
7: Τι είμαι.
6: Είσαι
7: είμαι το πουτανάκι σου.
6: Προδότης, εθνοπροδότης, οι κομμουνιστές. Δεν είστε Έλληνες, ρε, τα παλιοκούμου.
7: Μα η ταυτότητα άλλα γράφει.
6: Έλληνες, ρε, είστε προδότες.
7: Γράφει ότι είμαστε Έλληνες και γράφει ότι είμαστε χριστιαν. Όχι, αυτό δεν το γράφει. Oh, sorry, bad luck.
6: Έχω πόλεμο.
7: Και έχουμε και τσιπάκι στην ταυτότητα. Αλλά Έλληνες λέει ότι είμαστε Έλληνοι. Είμαστε Έλληνοι, δεν είμαστε κατσίβιλοι εμείς.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβιλοι ούτε Τούρκοι.
6: Είχα προχθές την 112 σύλληψη.
7: Άντε πάλι, γιατί είσαι φιλόλογος και δεν ξέρεις πώς να το πεις.
6: Φωνή μέσα στη Μητρόπολη. Αυτή την βλάστη.
7: Γιατί να μην μπεις στην 112η.
6: Κατανίστρια τη βρωμιά.
7: Γιατί μιλάς σαν τον Αλαφούζο. Γιατί μετράς σαν τον Αλαφούζο.
9: 535.000.
6: Με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και αυτή ήταν.
7: Α, ωραίο τμήμα. Κοντά στον πεζόδρομο. Καλό.
6: Και να μου λες εμένα με ποιο δικαίωμα, ρε.
7: Καλά σου κάνανε, μωρή.
6: Συνέχεια, ρε αλήτη. Βρωμιάρη, αγωνίζομαι συνέχεια.
7: Να σου πω, έχω καιρό να σε ακούσω. Είσαι καλά.
6: Δική, βρε.
7: Άκου λίγο να μιλήσουμε σαν ανθρώποι. Είσαι καλά, έχω καιρό να σε ακούσω. Ανησύχησα.
6: Ελένη Λουκά εναντίον της γερμανικής κραυγιάς.
7: Αχου, τώρα πάνω που βγάλαμε καγκελάριο, τώρα λίγο σοβαρέψου.
6: Και δεν τρέπεσαι, έχουμε γερμανική.
7: Βαρέθηκα τώρα. Είσαι μονότονη. Έλα, γεια.
6: Έχω βρε πόλεμο εναντίον σας.
7: Άντε πάλι.
6: Παλιοκουμούνια εναντίον της κομμουνιστικής σας εκπομπής. Είστε κομμουνιστική, σατανική, διαβολική
7: εκπομπή. Απαπά, τέτοιο κακό. Και γιατί έχεις πόλεμο.
6: Και ένα παλιοκουμούνι και με αυτόν το θύμιο το.
7: Θες να σε βάλουμε μέσα στην κομμουνία, να είσαι κι εσύ.
6: Κομμούνια,
7: παλιοκουμούνι.
6: Αριστερή, αναρχοκούμουνα που καταστρέφεται και έχετε και την πρωτομαγιά.
7: Ναι, ναι, εσείς τι έχετε, εμείς την έχουμε.
6: Κομμουνιστική διαβολική γιορτή.
7: Έλα μωρή, δεν σου βγαίνει ανάσα. Άστο πια που είσαι πόλεμο. Λίγο ειρήνη πια, λίγο ειρήνη.
6: Δατική πρωτομαγιά είναι του σατανά του διαβολικού.
7: Και αυτό του σατανά, δεν τον προλαβαίνουμε αυτό το σατανά. Όλες οι μέρες δικές του είναι. Έλεγε.
6: Έχω πόλεμο ρε να.
7: Άισιχτήρι πια. Πόλεμο πια. Δεν αντέχω πια. Με πιέζει αυτή η κατάσταση. Δεν θέλω άλλο πόλεμο.
6: Σύμιος και σύμπα.
7: Να σηκώσουμε μια σημαία. Τη σημαία το ΛΟΑΤΚΙ. Μια σημαία για να τα βρούμε ρε παιδί μου. Ανακοχή.
6: Εσύ τι όνομα είναι βλακή αυτό που έχεις Μπαρμπαγιάννης. Μου έρχεται να γελάσω.
7: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σέβεσαι τη σοφή κουκουβάγια. Τα έχω πει. Έρχεται από την Ιταλία. Έρχομαι από την Ιταλία.
6: Τι όνομα.
7: Όπως ο Μάριο και ο Λουίτζι.
6: Είσαι.
7: Η γνωστή υδραυλική. Λοιπόν, τέλος πάντων, πού να τα ξέρεις αυτά.
6: Όνομα.
7: Λοιπόν.
6: Είναι Μπαρμπαγιάννης.
7: Θα μιλήσεις μωρή εσύ για το γένος των Μπαρμπατζιάνι, των ιερών κουκουβαγιών.
6: Τι σατανικό.
7: Θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλότο, θα ξαναμιλήσεις για το γνωστό αυτό γένος.
6: Αντε καραγκιόζι βρωμιάρι.
7: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Μπαρμπαγιάννη καραγκιόζι βρωμιάρι.
7: Νοικοκύρη, Μπαρμπαγιάννη νοικοκύρη λέει το τραγούδι.
6: Δεν είσαι Έλληνας, λέει παλιό.
7: Έλληνοι είμαστε, στόπ αυτό. Τι είμαστε, κατσίβελοι. Έλα για.
8: Και το υλικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως, αυτό το λέμε.
10: Λέγεται παρακαλώ.
6: Έχω πόλεμο, ρε πάτε.
10: Ποιος είναι?
6: Καραγκιόζι.
10: Ποιος είναι?
6: Εναντίον.
10: Είμαι ο Ντάρθ Βέιντερ. Ποιος είναι? Θα στείλω τους τρούπερς. Έχεις πόλεμο με τον Ντάρθ Βέιντερ?
6: Εκπομπής. Ήρθε το τέλος σας παλιό.
10: Δεν ήρθε κανένα τέλος. Τον, τον, τον, τον, τον, τον, τον, τον. Τον, τον, τον, τον, τον, τον, τον.
6: Τελειώνεται.
10: Τον ξέρεις τον Darth Vader? Από τον Darth Vader θα το βρεις.
6: Ήρθε το τέλος της.
10: Δεν βλέπω, κάτσε να δω την πόρτα. Όχι, δεν ήρθε κανείς. Άντε για τον, τον, τον, τον, τον, τον, τον. Ναι.
11: Ναι, τώρα ξέρετε, ναι.
7: Α, η ψέκα πάει η σερή, ναι, για πες.
11: Μάρωνε, μανιπουλάρων λέει και τον δύο.
7: Μανιπουλάρων.
11: Πολλά λένε και όπου ακούμε πολλά κεράσια μανιπουλάρων.
7: Και όσα λένε τέτοιο θένε που λέμε.
11: Α, ο Καναδός είπε, όπως έχουμε πει, δεν τους

0: στοργή.
1: Αλλά όμως για να το συζητάμε.
2: Ότι ναι, τι λέει, δεν θυμάμαι.
0: Αχουρανές, πόνε μακρινές.
1: Κάτι έχουν βρει.
2: Έχουν βρει και το χάνουν.
1: Και να
2: το έχουν βρει και το χάνουν του φιλίου.
3: Η ζωή που σε τάξει, η καρδιά σαν ταξία.
1: Κέντρο αναζήτησης Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2: Δεν θα κάνω κάθε μέρα musical, δεν γίνεται. Μες του Αιγαίου.
0: Πρόβαλε να δεις, μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νερά.
1: Είναι και στρατηγός, είναι και...
2: Ή μπήγαλη, θες μπήγαλη. Του Αιγαίου τα μπλουζού.
1: Και καλογεράκες Γεράσιμος.
2: Κατά καλογεράκια, θες να πω και τα καλογεράκια.
1: Τα ένα από δέκα.

0: Παρίσι.
1: Τι κουλτούρα πια.
2: Στην Κύπρο.
1: Έλα σε παρακαλώ, γεια.
2: Ρε ασκητή μας πεθύλησε το φιλέ.
3: 6 στους 10 αυνανίζονται.
4: 6 στους 10 άνδρες με 10-15 χρόνια γάμου αυνανίζονται. Κρυφά φυσικά από τη γυναίκα τους.
1: Καρφώνει τον κόσμο παιδί. Μας τον άνθρωπο εκεί να τον τεινάξει λίγο, να τον κάνει λάστιχο, τι σε πειράζει.
2: Καταρχήν εμείς σεβόμαστε τη μάνα των παιδιών μας. Λοιπόν.
1: Εύκολα αυτό.
2: Καλά σκέψου το λίγο.
1: Γιατί δεν τη βάζεις να πιάνει το βρωμό πράγμα σου, την ξέρεις.
2: Μπορώ να βαθμολογήσω τον αρχιδημόσιο υπαλληλό.
1: Για τόλμα.
5: Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες, έχοντας πια τον πρώτο λόγο.
6: Greece, 1 point.
7: Grèce, 1 point.
2: Καταρχήν μου αύξησε το ΕΦΚΑ, μου αύξησε την εφορία, το σούπερ μάρκετ, τους συνταξιούχους που έχουν πληρώσει τη 13η, 14η σύνταξη δεν τη δίνει. Είπε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου γιατί ήταν απαράγματος. Δεν το έκανε. Εγώ σκέφτομαι να του βάλω 3.
1: 3. Είναι καλά. Θα προσέχεις όμως. Την άλλη φορά σε θέλω καλύτερο.
2: Γιατί τι εννοείς?
1: Στη βαθμολογία εννοώ. Σε έχει κάνει να ζεις στην Ελλάδα 2.0 και δεν εκτιμάς τίποτα. Ακόμα μίζερος.
2: Ναι, εντάξει, ποιο στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά τα είπε, δεν τα έκανε. Κορόιδεψε, ξέρω εγώ. Έλεγε ότι.
1: Έλα τώρα, μην κολλάμε σε λεπτό με κορόιδεψε τώρα.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Το 3 του το βάζω επειδή ξέρει καλά αγγλικά. Αλλά ο Τραμπ τον έχει γραμμένο στα βρύδια του.
8: Χαίρετε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Καλά.
8: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Στις παιδεράς μου το επώνυμο ήταν Μπαμπατζάνι χωρίς το ρο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
8: Τι κουκουβάγια είναι το δάσος?
1: Δεν είναι κουκουβάγια εκεί.
8: Α, δεν είναι κουκουβάγια.
1: Ναι, το πολύ να ήταν λουλούδι του δάσους που ξύπναγε. Ξύπνα λουλούδι.
9: Ξύπνα λουλούδι του δάσου.
8: Αλήθεια, εγώ...
1: Ναι, πουλί του λιβαδιού.
9: Πουλί του λιβαδιού.
8: Άκουσα με λίγο, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους κνήτες και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Γιατί τι έχουνε, πανελλαδικές κνητών?
8: Τις εκλογές που θα γίνουν 14 του Μάη στην Πασπουδαστική, να έχουμε πάλι την πρωτιά. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία όλα τα παιδιά, όλους τους φοιτητές μας, να πάρουμε πάλι την πρωτιά. Ιδιαιτέρως θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη Σύρο, που είναι και η εγγονή μου υποψήφια.
1: Σε τι?
8: Στην Πασπουδαστική είναι υποψήφια, εκεί ήταν γραμματέας.
1: Α, κομμούνι είναι.
8: Το κνητάκι μου, το
1: νούμερο είναι.
8: Εννοείται, τι θα είναι.
1: Ναι, λέω.
8: Θα βάζει είχα τα παιδιά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή εκεί στη Σύρο, στο κόκκινο πανί, έτσι ονομάζεται η εκπομπή. Κατέθεσαν τα προβλήματά τους όλα και αναφέρθηκαν πού αλλού στην ελληνοφρένεια. Που την ακούνε λοιπόν και σε περιμένουν τα παιδιά.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, εδώ.
12: Απόστολος.
1: Εγώ.
12: Απόστολος από το βουνό. Λοιπόν, ένας κερανάκης που πηγαίνω ερχόταν μέσα στα γραφεία εκεί του...
1: Της ομάδας αλήθειας.
12: Ε?
1: Α, όχι, συγγνώμη, τι ήθελες να πεις.
13: Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα φόρους μου κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά.
12: Ένας κερανάκης δικαστικός ήτανε.
1: Α, άλλος.
12: Τούτος που υπάρχει είναι ο ιός.
1: Α, δεν ξέρω, πού να ξέρω.
12: Για, μάθε το.
1: Είναι σίγουρα ο δεξιός αυτός που ήταν με τις τριγωνικές συναλλαγές. Αυτό που τα άκρυβε στο βιογραφικό μετά.
12: Δεν θυμάμαι. Εσείς ξέρετε πιο πολλά οι δημοσιογράφοι, πώς το λέτε. Αλλά άμα είναι ο γιος του, άραγε ξαργύρω σε πεταγή εκείνος
1: και ο... Αυτό που πρέπει να ζήσουμε και να δούμε υπουργούς όλα τα τσικό της ΟΝΕΔ, δηλαδή κάπου όπα, πόσο ξεφτύλα, πόσο πάτος πια.
14: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
14: Προχθές τώρα το θυμήθηκα που σε πήρε ένας άλλος ακροατής για αυτό το φασίστα που έλεγε για την τρύπα του και του έλεγες εσύ ότι ναι, μας ακούνε και από το Sky ακόμα κτλ. Προχθές που το πρωτοάκουσα αυτόν, μου ήρθε στο μυαλό ο Μάκης ο Παπασημακόπουλος, τον ξέρεις φαντάζομαι, είχε μια φιγούρα, έναν τύπο, το Χατζηστεφάνογλου, ο οποίος ήταν ένας παλιός χουντικός με μουστάκι και καλά και έλεγε κάτι τέτοια. Τον σταμάτησε αυτό το χαρακτήρα γιατί του στέλνανε μηνύματα ότι ναι, πες τα έτσι. Και λέει παιδιά, εγώ τα τρολάρω αυτά. Δεν τα πιστεύω. Και δεν ξανακάνω. Δηλαδή, υπήρχαν κάτι τέτοια βίντεο πριν 4-5 χρόνια από αυτόν. Μόλις λοιπόν ακούω αυτόν τον τύπο, λέω ότι είναι πήρε ο Μάκης και κάνει τον Χατζηστεφάνογλου ακόμα. Αλλά όχι, αυτός είναι πραγματικός.
1: Μπορεί να είναι και ο Μάκης, δεν αποκλείεται.
14: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, λες.
14: Δεν είναι. Αυτός ήταν.
1: Είναι ανάμεσά μας. Ζουν γύρω μας.
14: Αυτό ακριβώς.
1: Να προσέχεις τη σκιά σου.
15: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
15: Να ρωτήσω κάτι στα παραπολιτικά, δεν έχω πάρει.
1: Ναι, ναι.
15: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς γίνεται. Θέλω να ακούσω μια εκπομπή. Την ακούω. Τα κακορίτσια ήθελα να βάλω στο αρχείο προχτεσινή, ας πούμε, που θέλω να ακούσω κάτι. Και όταν το ακούω και το σταμάτησα σε 30 λεπτά για να κάνω κάποιες δουλειές και μετά να το ξανακούσω. Πρέπει να το ξανακούσω από την αρχή.
1: Το αποσπάσιμο και εμένα μου τη δίνει αυτό, ε.
15: Ναι, γιατί το.
1: Μα τι είναι, γιατί το κάνουμε, για να ακούτε ξανά και ξανά, να το εμπεδώσετε. Για τα δύσκολα νοήματα το κάνουμε.
15: Ναι, μπράβο, τα δύσκολα νοήματα της εκπομπής αυτής είναι φοβερό, ναι, όντως.
1: Μην ειρωνεύεστε, ακροάτρια είστε, λοιπόν.
15: Όχι, εντάξει, αφού την ακούω την εκπομπή, μου αρέσει.
1: Αυτά.
15: Ναι, πώς το κάνουμε.
1: Α, πώς, δεν ξέρω κι εγώ πώς το κάνουμε, από χαζομάρα μάλλον.
15: Δηλαδή, δεν κάνω κάτι λάθος εγώ.
1: Εσείς όχι, εμείς είμαστε.
15: Το ακούω,
1: το λάθος. Βέβαια. Καμία ευθύνη εσείς, πάντο άλλος φταίει. Τέλος πάντων, μου ανοίγει το στόμα.
15: Όχι,
1: εντάξει, να είστε καλά, άντε γεια.
15: Τόλης Μπερμπαγιάννης είστε εσύ.
1: Ναι, αυτός.
15: Α, τι κάνετε, καλά
1: είστε. Ο καλύτερος. Ναι, καλά είμαι.
15: Ρα, πολύ ωραία. Δεν μου λέτε τώρα μήπως πρέπει να πάρω κάπου.
1: Αν ακούγατε ελληνοφρένεια δεν θα τα είχατε αυτά τα θέματα. Απλά λέω, Just saying.
15: Ναι, αλλά την ελληνοφρένεια την ακούω live.
1: Α, μ' αρέσει, τώρα μιλάμε.
15: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να σας βοηθήσω λοιπόν. Πάτε στα κορίτσια σε 5 λεπτά.
15: Α, τι να κάνω?
1: Στα κορίτσια σε 5 λεπτά, όχι τα κακά, τα άλλα του τηλεφωνικού.
15: Ξανά σε αυτό το νούμερο.
1: Ξανά σε αυτό.
15: Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Έλα, Αποστόλ.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις, ρε.
1: Καλά, να, εδώ, μωρέ, τα ίδια.
0: Στο έχω ξαναπεί αυτό που θα σου πω.
1: Και γιατί μου το ξαναλες, αφού το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Αφού μου το έχεις ξαναπεί.
0: Αφού δεν το τηρείς.
1: Οχ, άλλο αυτό. Δεν το έχω καταλάβει, όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν το τηρείς.
1: Δεν με νοιάζει τι ψωμί, δεν με νοιάζει τι τηρεί. Άρα δεν το τηρώ. Τέλος πάντων, άστο, πες το κατάντια.
0: Δεν μου λες τι θα γίνει. Θα περιμένουμε κάθε τόσο 3 μήνες να βάλεις το Βελόπουλο. Σου έχω πει ότι είναι καλύτερος κωμικός από εσένα.
1: Ήθελες να ακούσεις κάποιο συγκεκριμένο του Βελόπουλου και δεν το βάλαμε.
0: Πρέπει να τον ανεβάζεις κάθε μέρα, αφού είναι καλύτερος.
1: Ότι είναι καλύτερος, το δέχομαι και εγώ, ναι.
0: Θα ανεβάζεις την ακροαματικότητα.
1: Ναι, με τον καλύτερο τρόπο.
0: Τον ακούμε.
1: Να το δούμε, να κάνει και στο Netflix κανένα special, ρε παιδί μου. Βλέπουμε κι άλλους κωμικούς, σας κάνει.
0: Όχι, ρε, αυτός δεν παίζεται.
1: Δεν παίζει τώρα, ναι, αυτά είναι των Αμερικανών, ξέρω.
0: Θα τον κάνουμε πρωθυπουργό. Περνάμε καλά.
1: Αυτό, ναι.
3: Ο στόχος ο δικός σας είναι ποιος?
16: Να κυβερνήσουμε.
17: Ζήτω η Ελλάδα!
0: Θα τον ψηφίσω.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Θα τον ψηφίσω.
1: Θα τον ψηφίσεις να σε ψοφίσει.
0: Θα τον ψηφίσω, τι μαλακίες.
1: Μαλακίες, ναι.
0: Λεφτά δεν έχουμε να ζήσουμε, έχουμε τουλάχιστον τον κωμικό να μας διασκεδάζει.
1: Τι σημασία έχει, η φτώχεια θέλει καλοπέραση που λέει. Με τον πόνο τον γλεντάμε και χορεύουμε, να του, τα έχουν πει οι ποιητές.
18: Απόστολε.
1: Έλα.
18: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ.
18: Ωραία. Έχω ένα σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε τώρα. Σοβαρό και Βελόπουλος, τέλος πάντων. Δεν πάει, αλλά θα με βοηθήσει. Είδα ένα.
1: Κοίταξε να δεις και ο Τζίζες τον αντιμετωπίζει σοβαρά. Άρα οφείλουμε κι εμείς.
18: Σωστά. Είδα μια δημοσκόπηση και φτάνει, λέει, το 10%.
1: Ναι, ναι, εμείς είχαμε φτάνει το 50%.
18: Ναι, και η σκέψη μου είναι, αβαντάρεται από Πασοκοσύριζα Μίντια ώστε να μειωθεί η Νέα Δημοκρατία ή αβαντάρεται από Νέα Δημοκρατία Μίντια προκειμένου να πάρει αυτό το συχτήρι και να τον έχουμε μετά μεζέ εύκολο. Ένα υπουργείο να τον έχουμε κοντά.
1: Το θέμα είναι ότι αβαντάρεται, έτσι κι αλλιώς.
18: Τώρα κοίταξε.
1: Ότι αν δεν υπήρχε αβάντα δεν θα υπήρχε Βελόπουλος. Είναι απλά πράγματα.
18: Γεγονός.
1: Τώρα, το Βελόπουλο να τον κρατάνε με ένα υπουργείο νομίζω δεν χρειάζεται. Έχουν πολλούς τρόπους να τον κρατάνε.
18: Έχουν και άλλους τρόπους, ε.
1: Ναι.
18: Βέβαια το θέμα είναι όπως και το 41% των Ελλήνων ή 20% επί του πληθυσμού. Από τη στιγμή που ψηφίζει το Μητσοτάκη έτσι, πώς να μην ψηφίζει και το Βελόπουλο που είδα στην εκπομπή τη χθεσινή ότι μέχρι και το Σόρα είχε υποστηρίξει αυτό δεν το.
1: Ναι, καλέ, από μαλακισμένες επιλογές, αλλά τίποτα άλλο, μην αγχώνεσαι.
19: Μια οικογένεια Σόρα και δίνει στο ελληνικό δημόσιο ομόλογο αξίας 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με.
18: Δηλαδή, επειδή έχω και κάποιους, δεν τους λέω φίλους, κάποιους κοντινούς που αρχίζουν και τσιμπάνε με το Βελόπουλο, γιατί όπου λαϊκισμός και Βελόπουλος ψαρεύει από παντού. Αν είναι τον άνθρωπο που λέει κυραλιφές και που έχει τις επιστολές του Ιησού, να τον πάρουμε και στα σοβαρά, οκ, okay, αναμένουμε.
19: Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε.
1: Η ψέκα πάντα είχε πρόσφορο έδαφος στη χώρα.
18: Καλή μόνο.
1: Επίσης συζητάμε για τον Βελόπουλο που έχει κόμμα επειδή απλά δεν του έγινε πρόταση να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα. Αν είχε πάει μαζί με τους άλλους υπουργείο θα είχε τώρα, μην αγχώνεσαι.
18: Πάντα για αυτόν μιλάμε.
1: Απλά ήταν πιο χρήσιμο σε αυτό το πόστο. Και άμα γίνει κάτι να υπάρχει μια καβάτσα.
18: Γεγονός.
1: Αυτό.
18: Επίσης χθες τελείωσε τις παραστάσεις, ετοιμάζει κάτι για καλοκαίρι, έχουμε τίποτα ανακοινώσιμο ή...
1: Έχουμε παράταση παραστάσεων, άλλη μια Τετάρτη. Την Τετάρτη 24 του μηνός παράταση.
18: Συγχαρητήρια.
1: Αυτά.
18: Να σε καλά.
1: Και μετά τα καλοκαίρινα.
20: Έλα ρε Αποστολή, τελικά αυτός ο λαός, ρε φίλε, πρέπει να του το πεις πολλές φορές να μείνει σταθερός. Τη σταθερότητα δεν θέλουμε. Σε αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια, έτσι δεν είπε και ο Μητσοτάκης, ότι ψηφίζοντας ευρωεκλογές είναι πίσω το πρόσωπό του και θα έχουμε σταθερότητα.
21: Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβεται και το δικό μου όνομα.
22: Ο Μητσοτάκης
4: Σου κύριε φυλακίν το στόματί μου.
20: Να σε δουλεύουν τόσα χρόνια σταθερά, ε. Και υπόψη τώρα εκεί στη Θεσσαλία, ο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πώς λέγεται, ο κάποιος Παπαστεργίου ή κάνω λάθος, πατριώτης δεν είναι, με τον Ένθια.
1: Α, δεν ξέρω αν με πατριωτισμό.
20: Όχι δικό σου.
1: Ποιανό.
20: Σταλόν. Ήταν δήμαρχος Τρικάλων, δεν ήταν ο Παπαστεργίου. Ναι, και τώρα είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση νομίζω, στη θέση του Κερακάκη, δεν πήγε.
1: Α, ναι, στα Τρίκαλα ήταν, μπράβο, ναι.
20: Ναι, ναι, και τώρα εκεί για τον Ένθια που αναστατωθήκανε.
16: Αρκετοί κάτοικοι από εδώ πέρα που το νερό είχε φτάσει πάνω μέχρι σε όλα τα σπίτια βρεθήκανε να του έρχονται τα καθαριστικά το Ένθια και να του ζητάνε να πληρωθούν μάλιστα και η πρώτη δόση τέλος Απριλίου.
20: Και γιατί δεν ψήφισε να πάρει Μητσοτάκη να έχουμε σταθερότητα στο δούλεμα, ρε φίλε.
1: Δεν λέτε.
22: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά.
22: Δεν θέλω πως και σου υπήρξα ότι είσαι απίστευτη.
1: Να είστε καλούι.
22: Καλούι, γεια.
1: Ευχαριστούι, γεια.
23: Κύριε Μπαρμπαγιάννη.
1: Κύριε Βυσδέκη.
23: Ναι, είναι ικανοποιημένος ο κύριος Καλαμούκης.
1: Από τι, και αν δεν είναι, αυτό ικανοποιείται.
23: Τι λέει το κόμμα του.
1: Δεν ξέρω.
23: Την Ευρώπη των μονοπωλίων, μια στην Ευρώπη των λαών. Θα γίνει η Ευρώπη των λαών με τον Γιώργο Αυτιά.
1: Α, αυτό περίμενε η Ευρώπη. Αν αυτό μας έμελε, ας γίνει.
24: Εδώ είναι Αυτιάς, να το ξέρετε, κανένας άλλος.
22: Hellenic Train δεν είναι ιταλικό δημόσιο.
1: Περίπου.
22: Κάτσε, μισό λεπτό μιλάω στους τηλεφωνικούς.
1: Ναι.
22: Οπότε ο ακροατής καλά λέει ότι πρέπει να κλείσει το δημόσιο. Θέλεις ποιος ακροατής. Πολύ σωστά το είπε ο ακροατής. Να κλείσει το δημόσιο. Το ιταλικό. Γεια.
25: Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, ναι, καλά το λέτε.
25: Έχουμε ξαναμιλήσει. Αν θυμάστε.
1: Η δεξιόφατσα είστε.
25: Με θυμάται που με θυμάστε.
1: Ναι. Δεν είναι σας θυμάμαι, σας θυμάμαι. Καταγεγραμμένα είναι αυτά για να ξέρουμε. Στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή πώς γράφανε στις σφαίρες παλιά όνομα, ας πούμε, στα Western. Εμείς το ίδιο στην κονσέρβα πάνω. Και κάθε κονσέρβα έχει όνομα.
25: Τώρα μου δίνετε πάσα γιατί υποτίθεται ότι αυτά είναι πρακτικές των δεξιών.
1: Σας βοηθάω. Οι σφαίρες είναι των δεξιών. Εμείς στην κονσέρβα.
25: Α, τέλος πάντων, εντάξει. Ας το παραβλέψουμε και να πάμε παρακάτω. Όπως είδατε, αυτό που σας είχα ρωτήσει σε ένα παλιότερο τηλεφώνημα, αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος, το ρώτησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
26: Να φύγει ο Πρωθυπουργός, αυτό θέλετε, έτσι είναι. Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος. Αυτό είναι το ερώτημα. Και με τι πρόγραμμα.
1: Καλά, γενικώς είναι μια τακτική, είναι η πολιτική τους, ότι τύπου εμείς είμαστε κι άλλος κανένας. Είναι. Τώρα δύο χρόνια έτσι θα πάνε.
25: Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης και ας με έχετε σταμπάρει σαν δεξιό. Ωραία.
1: Εσείς δεν είστε αυτής της άποψης γιατί θα το γλυκοβλέπατε και λίγο για Βελόπουλο. Γι' αυτό.
25: Ας μην αρχίσουμε τώρα την ορματολογία. Εγώ θα ήθελα να προτείνετε, όπως είπα, και εσείς σαν εκπομπή που είστε υποτίθεται πιο προχωρημένοι, πιο εξωστρεφείς, πιο δημοκρατικοί, τις εναλλακτικές που έχει ο ελληνικός λαός.
1: Εγώ θα πρότεινα Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη όμως μαζί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο και πήγε πολύ καλά.
25: Δεν νομίζω ότι κάνει ο Ανδρουλάκης, αλλά εγώ σας λέω ότι ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί κάνει ο Μητσοτάκης, έλα καημένε τώρα.
25: Πήγε. Ποιοι θα αναλάβουν μετά, ποιο θα αναλάβει. Αυτοί δεν μπορέσανε μεταξύ του να φτιάξουν μια σοβαρή πρόταση μορφής.
1: Γιατί πρόταση μορφής κάνανε κανονικά.
25: Κάνανε, ας το πούμε έτσι, κάτανε και συνεδριάζανε για το κείμενο από ό,τι διάβασα. Στο δικό σας site το διάβασα.
1: Πώς θα γίνει, δεν θα συνεδριάσουν, δεν πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κείμενο. Αυτή είναι η διαδικασία.
25: Όλα τα υπόλοιπα κόμματα τόσο δύσκολο του ήταν να συμφωνήσουν, δηλαδή ο καθένας ήθελε να κάνει το δικό του παιχνίδι. Γιατί ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθουν οι άλλοι, αλλά ποιο θα είναι αφεντικό. Γιατί είμαστε και στη χώρα του, ποιο θα είναι αφεντικό. Ποιο θα είναι διευθυντής.
1: Εγώ προτείνω να πέσουν οι μάσκες και να είναι ο Λάτσης κατευθείαν.
25: Δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος να αναλάβει.
1: Θέλει ή δεν θέλει, έχει αναλάβει έτσι κι αλλιώς. Εγώ προτείνω να είναι ο Λάτσης κατευθείαν και τώρα να συζητήσουμε ποιο θα δίνει αναφορά στο Λάτσι να το συζητήσουμε. Αλλά να είναι κατευθείαν τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τόσα χρόνια πια.
25: Εγώ το ακούω αυτό. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, κάποιος άνθρωπος.
1: Και βέβαια το ακούτε εσείς, αν δεν το ακούατε εσείς δεν ψηφίζετε αυτό που ψηφίζετε. Απλά έχουμε βάλει τα τσικότα τους καραγκιόζητες να παριστάνουν τα ανδρίκυλα των εφοπλιστών. Κάποια στιγμή ξεφτυλίστηκαν κι αυτοί. Πάμε κατευθείαν στους εφοπλιστές να τελειώνουμε.
25: Δεν θα ήταν και άσχημο, αφού τα έχουν καταφέρει.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν είναι άσχημο, αγαπητέ, γίνεται τόσα χρόνια με άλλους μπροστινούς. Βγάλε τους μπροστινούς που είναι καραγκιόζητοι.
25: Ένας επιχειρηματίας που έχει πετύχει και έχει μια επιχείρηση υγιή και χωρίς να χρωστάει αυτό.
1: Υγιή, όλοι αυτοί οι υγιέστατες επιχειρήσεις έχουν. Εργασιακά δικαιώματα, έτσι είναι υγιέστατες οι επιχειρήσεις τους. Ασφάλεια στη δουλειά, εκεί να δεις.
25: Υποφέρουν οι άνθρωποι του Λάτσι, του Βαρδινογιάννη.
1: Όχι, καλέ, δεν θέλω να πιστεύω, είναι δυνατόν.
25: Τώρα ειρωνεύεστε.
1: Όχι, αποδείξτε το.
25: Τι να αποδείξω, ότι ειρωνεύεστε.
1: Ναι, δεν μπορείτε.
25: Λοιπόν, ωραία. Δέχομαι ότι δεν ειρωνεύεστε.
1: Ωραία, λοιπόν.
25: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πετύχει στις επιχειρήσεις τους, γιατί να μην αναλάβουν και την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Είδες που τα βρίσκουμε.
25: Βλέπουμε, ας πούμε, ότι την επιχείρηση που λέγεται USA την ανέλαβε ένας επιχειρηματίας.
1: Να το. Ας μάθουμε μπαλίτσα και εμείς από τους καλύτερους.
25: Δεν είναι πολιτικός ο Τραμπ, επιχειρηματίας είναι, έτσι δεν είναι.
1: Είναι επιχειρηματίας Ναζί, ναι, αυτό.
25: Επιχειρηματίας.
1: Ο Ναζί είναι ο άλλος, συμπερδεύτηκα, συγγνώμη που χαιρετάει ναζιστικά, ναι. αυτοί να αναλάβουν αυτοί. Ναι, οι αντίστοιχοι.
25: Η δική μου πρόταση λοιπόν θα ήταν να φύγει ο Μητσοτάκης και να αναλάβει ένας επιχειρηματίας που να αποκτήσει θεσμικό ρόλο.
1: Είδατε, το βρήκαμε σιγά σιγά. Να δεν ξεκινήσατε με αυτό, αλλά σας έφερα εκεί. Μπράβο.
25: Με φέρατε εσείς ή σας έφερα εγώ?
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήρθαμε μαζί.
25: Εγώ νομίζω ότι εγώ σας έφερα.
1: Βρε, δεν γαμιέται τώρα ποιος ήρθε, ποιος έφερε.
25: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Σημασία έχει να πάμε.
1: Αυτό, να πάμε. Και εγώ εκεί θέλω να καταλήξουμε. Σημασία έχει να πάμε.
25: Χαίρομαι που αυτή τη φορά.
1: Το πάμε κεφαλαίο και τελίτσες ανάμεσα.
25: Είναι πολύ, γιατί κάναμε μια πιστεύω επικοδομητική συζήτηση.
1: Άκου λέει.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Από τη δοξασμένη Δράμα. Μας κάνατε παγκοσμίως γνωστοί με τα...
1: Όχι τώρα, όταν γίνεται Μπορντό.
5: Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Είναι μια περιοχή που μπορεί να γίνει το Μπορντό της Ελλάδας.
2: Τώρα θα γίνουμε Μπορντό, βέβαια.
1: Μπορντό, δεν ξέρω, καφέ, κόκκινο Βουργουνδίας, να το δούμε.
2: Μπορεί να γίνουμε και να πέσει και το άπλυτο μαύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ήδη είναι μαύρη η Δράμα. Με όλα αυτά τα κοπρόσκυλα που κατά καιρούς μας βγάζει στην επιφάνεια.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Έχει Λατινοπούλουρα, εσύ εδώ στη Δράμα έχει οπαδούς. Να τρελαθείς, τίποτα, το τίποτα.
1: Καλά, πυροβολημένοι είναι σε όλες τις πόλεις, δεν είναι μόνο στη Δράμα, μην το ψάχνεις. Δεν είσαι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή έχει βλαμμένους παντού. Δεν βάλαμε τους βλαμμένους σε ένα μέρος μόνο στον τόπο, τους σκορπίσαμε. Δηλαδή φτιάχνεις τους βλαμμένους και τους πετάς σαν μπίλες πάνω στο τραπέζι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ στη Δράμα, εμείς εάν δεν είδαμε χωριστή εδώ, η Δράμα θα ήταν κάτω από το μηδέν. Η αριστερά, το κομμουνιστικό κόμμα, να μιλάω αριστερά και λέω μαλακή, το κομμουνιστικό κόμμα θα ήταν κάτω από το μηδέν. Τόση μαυρίδα δεν υπάρχει. Εγώ με αυτή την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με χωρίζει χάος, χάος πολιτικό.
1: Με τη ζωή μου, ρε, βρήκες εσύ, όχι με τη Λατινοπούλου.
2: Όχι, εγώ θέλω να πω για αυτή την Κωνσταντοπούλου. Όχι, η Λατινοπούλου την ψήφισαν εδώ στη Δράμα, να τρελαθώ. Τελείως. Όχι, την ήξερε, τέλος πάντων. Και με χωρίζει χάος πολιτικό. Εσύ, βρε, αστυνόμε μπάτσο, μπάτσο παπαλιαριό, όλοι εδώ στη Δράμα. Βγαίνεις και τη λες, έχεις τέσσερα παιδιά και άλλοι έχουν τέσσερα παιδιά. Πρέπει να την προσφωνήσεις έτσι, να πάει να κάνει ένα παιδί και να. Τέλος πάντων.
6: Κάνε κανένα παιδί, μου είπατε, κύριε Κυριαζίδη, και να υιοθετήσω.
2: Αύριο εμείς θα έχουμε συλλαλητήριο η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κομωτινή συνταξιούχη. Θα έρθει ο Δήμος ο Κουμπούρης από Αθήνα και συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Τώρα Κομωτινή και μετά θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε, είμαστε στον δρόμο και εμείς συνέχεια. Θα μας δώσουν τα επιδόματα.
1: Ανοίξτε τσάντες.
7: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
7: Yeah. Αποστολή, έχω μια ερώτηση. Ό,τι αφορά το θέμα Τρενοσέ, δεν έχει πουληθεί στους Ιταλούς? Το κομμάτι έχει πουληθεί στους Ιταλούς?
1: Ένα μεγάλο κομμάτι, τώρα δεν ξέρω το ποσοστό ακριβώς.
7: Δεν έχει ακουστεί τίποτα όμως για το κομμάτι που έχει πουληθεί στους Ιταλούς.
1: Πώς δεν έχει ακουστεί, μωρέ, τίποτα? Όλη την ώρα αυτό λέμε.
7: Τι λέμε, δηλαδή?
1: Δεν έχουμε. Ότι ένα κομμάτι έχει πουληθεί στους Ιταλούς.
7: Ποιο κομμάτι έχει πουληθεί?
1: Αυτό, 1-0.
8: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
8: Yeah. Έχεις καταλάβει κι εσύ, όπως κάθε νοήμων Έλληνας, ότι ο στόχος σου είναι η συγκάλυψη με πάντιους τρόπους όχι μόνο των κυβερνώντων, αλλά και της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης όλων των ευρωνατοϊκών κομμάτων. Θα πάνε στο δικαστήριο Καναδιό για πλημέλημα, θα τους ρίξουν κάτι ποινές του να μην πω τι, και θα τελειώσει η ιστορία. Το ξέρεις εσύ, το ξέρω κι εγώ και κάθε νοήμων Έλληνας το έχει καταλάβει.
9: Όλα ήταν υπέροχα και στην παιδεία. Στην Εύβοια η διεύθυνση, μη ρωτήσεις σε ποια διεύθυνση είναι η διεύθυνση, η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύβοιας διέταξε δύο ΕΔΕ εις βάρος δύο διευθυντών σχολείων.
1: Ωραία.
9: Για ποιο θέμα μπορεί να διέταξαν ΕΔΕ?
1: Τι κάνανε, απεργήσανε?
9: Όχι.
1: Είπανε στα παιδιά ότι μπήπω Μητσοτάκης?
9: Όχι.
1: Κρίμα. Τι όμως?
9: Έχεις ακόμα μια ευκαιρία.
1: Κατεβάσαν την εικόνα του Χριστού από την τάξη.
9: Όχι, παιδάκι.
1: Αχ, τι.
9: Οι δύο ΕΔΕ εις βάρος των διευθυντών είναι για τα σουβλάκια.
1: Ποια σουβλάκια, ψήσανε σουβλάκια?
9: Οι γονείς συνηθίζεται σχεδόν σε κάθε σχολείο, φέρουν μια ψησταριά και ψήνουν σουβλάκια και μπαπ, ξέρω εγώ και τέτοια, και προσφέρουν στα παιδιά τους.
1: Και οι καθηγητές που κολλάνε τώρα?
9: Οι καθηγητές το δέχτηκαν και συμμετείχαν.
1: Ω, αγάπη μου, άμα το δέχτηκαν, το δέχτηκαν. Λυπάμαι πολύ, το σουβλάκι χρεώνει.
9: Εδέ. Σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας το 80% έχει γίνει παρόμοια εκδήλωση της Τυκνοπέμπτης.
1: Ναι, το ότι δεν έχει γίνει εδέ σε όλα τα σχολεία είναι το πρόβλημα όμως.
9: Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Εν τω μεταξύ να σου θυμίσω ότι εις βάρος μου διενεργείται εδώ για τον Άι Βασίλη.
1: Εσύ έψησες τον Άι Βασίλη? Ναι. Καλά σου κάνανε. Οι άλλοι ψήνανε σουβλάκια.
9: Ναι, οι άλλοι τουλάχιστον έκανε ένα πανό για την ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Να, αυτά δεν μπορώ. Καλά αυτή.
9: Αυτά είναι αδικίες μου.
1: Κρεμασμένοι από τη σημαία, πρέπει να την έχουν κάθε πρωί στην προσευχή.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
27: Μα ναι, ναι, εδώ.
25: Γεια σου,
3: άκουρε Αποστολή.
1: Για χαρά.
3: Εβδομάδα. Τι γίνεται, ρε παιδί, να σε πιάσει κάποιο, να πιάσει τηλέφωνο. Πώς παίρνουν γυμναστηριακή και η φιλενάδα σου.
1: Δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτό.
3: Ναι, δεν μου λες Αποστολή. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό.
1: Για πες.
3: Είμαστε απόστρατοι και είχαμε πάει στη συγκέντρωση. Ήμασταν Όθωνος και Αμαλίας και είχαν εκεί τα ΜΑΤ για να μας πρόξουν. Κάποιος συνάδελφος δικός μας απόστρατος έβγαλε και τους έδειξε την ταυτότητα που μας τροφοδοτούν εμάς σαν απόστρατοι να έχουμε μια ταυτότητα τυπική με τη στολή μας. Και γυρνάνε και λέει ο επικεφαλής εκεί πέρα, καλά εσείς τι δουλειά έχετε ρε παιδιά με αυτούς εδώ πέρα.
1: Θέλαμε να ανέβει πιο ψηλά η Ελλάδα, αυτό μου το είπε κι άλλος.
11: Να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα. Αυτό άκουσα εγώ τουλάχιστον.
1: Ήμασταν εδώ για να πάει καλύτερα η κυβέρνηση, γι' αυτό ήρθαμε.
12: Έλα ρε Αποστολάρα.
1: Έλα.
12: Τι κάνεις?
1: Καλά.
12: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι δεν ήθελα να κατεβαίνω σε πορεία.
1: Γιατί?
12: Γιατί εγώ κατέβηκα για να πέσει η κυβέρνηση, μπήκα κατά λάθος στον μπλοκ αυτόν που ήθελε να ανέβει πιο ψηλά και γίναμε μαλλιά κουβάρια.
1: Και τελικά θα πάμε πιο ψηλά.
12: Τίποτα. Ναι, ναι, τελικά ήταν αυτή πιο πολύ.
1: Ναι.
11: Μεγάλη πλειοψηφία αυτών που διαδήλωσαν είχαν το αντίθετο αίτημα. Να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα.
1: Ας πάμε τότε.
12: Ναι. Επίσης, αυτό με τον ανασχηματισμό. Καλύτερα να βάλει τον Άδωνη υπεύθυνο για τον ΟΣΕ. Γιατί όπου πάει κατά τα κάνει. Τον ΟΣΕ πόσο ποιος κατά να τα κάνει.
1: Το ακούω. Αν και δεν τον είχαν απογοητεύσει και οι προηγούμενοι, καλά πήγε.
12: Όχι, όχι. Αλλά ο Άδωνης το έχει πάρει σβάρνα από υπουργείο κατά τα κάνει παντού.
1: Ναι, καθένας με τα ταλέντα του τώρα, μην κρίνουμε.
12: Ναι, ναι, ναι. Αλλά φωνάζει κιόλας. Είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
13: Δεν υπάρχει συγκάλυψη. Τελεία!
3: Αποστολέ,
1: έλα.
3: Καλό μεσημέρι, συντροφάκο, τι κάνεις?
1: Καλά.
3: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, επειδή παρακολουθούμε τηλεόραση την Βουλή και ειδικά το Θανάση τον Παφίλη, ο οποίος είναι ένας φοβερός και κομμουνιστής και ξέρει ακριβώς τι λέει. Να μας πούνε αυτοί που είναι στο επιτελείο, στο κολοκοχανείο, δεν ξέρω πώς θα το πω, της κυβέρνησης, τι γενεύαν οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας τρεις και μάλιστα την άλλη μέρα στον τόπο του δυστυχήματος. Αν μου απαντήσουν αυτό, θα χειροκροτήσω κι εγώ και θα πω, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, ο ελληνικός λαός έκανε λάθος, όπως λέει και ο Βαραβάς με τον Ιησού από τον Βλάκα τον Κυριάρη.
13: Όταν ο Πόντιος Πιλάτος βγήκε και είπε θέλετε Ιησούν ή Βαραβάν, οι πολλοί είπαν Βαραβάν. Είχανε δίκιο? Όχι είναι η απάντηση.
3: Αλλά αν δεν με απαντήσουν, θα πρέπει να τους πω το εξής. Και απευθύνομαι σε όλους. Ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.
14: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία αν μπορώ.
1: Βάλτε κουκούλα και πάμε.
14: Ωραία. Για τον κύριο Κυριαζίδη που τον κατηγορήσανε ψευδός ότι ξέρω εγώ είναι μισογύνης και είναι υποστηρικτής της Πατριαρχίας επειδή είναι αστυνομικός, πρώην αστυνομικός άνθρωπος. Εγώ θέλω να το καταγγείλω.
1: Προειδεασμοί είναι αυτοί τώρα. Αν δεν ξέραμε ότι είναι αστυνομικός θα λέγαμε τα ίδια.
14: Όχι βέβαια. Αυτό είναι κατηγοριοποίηση.
1: Αυτό δεν είναι άδικο, δεν είναι ρατσισμός.
14: Πάρα πολύ.
1: Είναι. Πολύ. Το ίδιο λέμε.
14: Αυτή την καταγγελία θέλω να κάνω. Θα ακουστεί.
1: Αμέ. Ακούλε. Όχι, θα φημωθεί είναι δυνατόν. Καταγγέλνει τον ρατσισμό και δεν θα το πούμε.
15: Έλα Αποστολή!
1: Έλα!
15: Με την πρώτη ρε φίλε, είσαι θηρίο τελικά!
1: Απίστευτο, λέγε!
15: Τώρα με αφορμή που άκουγα εδώ την εκπομπή ότι βγήκε ο Γιωργάκης να μιλήσει
11: και το αν θα ανατραπεί το καθεστώς κατάχρησης της εξουσίας από τις ελίτ και τα καλυστημένα.
15: Ο οποίος στις εθνικές εκλογές έκανε προεκλογικό σποτ τη γέφυρα στο έργο στην Πλάς που έχει φτιάξει ο Πελετηδάρα στην Πάτρα και πώς να μην θέλει να μιλήσει ας πούμε στο κοινοβούλιο αφού θα είχε ακροατήριο γιατί τον είχα δει σε ένα καφενείο πριν τις εθνικές εκλογές, μιλάμε εκείνη την εποχή. Μιλάει σε πέντε παππούδες. Τώρα βρήκε ακροατήριο και βγήκε να πει τα δικά του. Καλό.
1: Καλό, καλό.
3: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
3: Για το sacralization of the room παίρνω.
17: Sacralization of the room.
1: Ναι, για πείτε μου ποιο room όμως, να ξεχωρίσεις ποιο room. Γιατί και εδώ που είμαι, εδώ πέρα είναι room. Το στούντιο το λέμε room.
3: Δεν ξέρω, εγώ παίρνω για το sacralization of the room και πήρα να πω ότι υπάρχουν κλινικές περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι η γυναίκα αυτή παίρνει το χρυσό.
1: Εκεί δεν είναι κλινικό το πρόβλημα. Μόνο, δεν είναι μόνο κλινικό, είναι και...
3: Αν το πούμε κλινικό, νομίζω ότι σίγουρα παίρνει το χρυσό.
1: Είναι και ασχετοσύνης, είναι πολλά.
3: Πάντως να θυμάσαι, sacralization of the room.
1: Το ξεχνάω τώρα, το ξεχνάω.
17: Sacralization of the room.
27: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
28: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
29: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
16: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
18: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
19: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
21: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
23: Καλησπέρα, ο κύριος Μπαρμπαγιανής.
1: Καλησπέρα, ο ίδιος.
23: Σχετικά με την επικαιρότητα θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο.
1: Πείτε μου.
23: Ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται, την πάτησε. Η διαχείριση αυτού του δυστυχήματος ήταν κάκιστη και όχι μόνο επικοινωνιακά. Από ό,τι φαίνεται, προβλέπω ότι θα πέσει. Αργά ή γρήγορα θα πέσει. Έχει αρχίσει, όπως λέμε, να ξυλώνεται το pullover.
1: Τι λέτε, αγαπητέ, μας άντε και τα δαθνόφυλλα.
23: Εντάξει, επειδή έχω κάποια σχετική πείρα.
1: Α, για πείτε
23: πολιτική,
1: μου.
23: Καταλαβαίνω. Ναι, εγώ ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα.
1: Βεβαίως.
23: Και αναγκαστικά σε εσάς, γιατί στον συνάδελφό σας δεν μπορώ.
1: Δεν ακούει κιόλας. Ναι, για πείτε μου.
23: Ναι, ακριβώς. Μετά το Μητσοτάκη, τι.
1: Α, εκεί ήθελατε να το πάτε.
23: Εκεί θα πάει μόνο του. Όταν θα έρθει η ώρα να πάμε στην κάλπη.
1: Α, κρυμμένος δεξιούλης. Ωραίος. Μάγκας.
23: Όχι, δεν είμαι κρυμμένος. Κανονικά.
1: Κανονικά, φανερός.
23: Δεν ντρέπομαι, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος.
1: Να ντρέπεστε. Έχω στο μυαλό μου μια ντουζίνα, αλλά μην τα ανοίξουμε τώρα. Μπράβο, καλά κάνετε και το πάτε ανάποδα.
23: Τώρα δεν έχουμε ελευθερία να ψηφίζουμε ό,τι γουστάρουμε.
1: Καλέ, ναι.
23: Αυτό δεν είναι. Η δημοκρατία μας αυτό δεν επιτρέπει.
1: Πλάκα κανείς. Εννοείται, αυτό επιτρέπει, αυτό επιβάλλει, εγώ θα έλεγα. Να ψηφίζετε αυτό που επιβάλλει, τέλος πάντων, με έναν τρόπο, δεν αντιλέγω, βεβαίως.
23: Ο καθένας ελεύθερο ό,τι πιστεύει, ό,τι θεωρεί. Εγώ παραδέχομαι και φυσικά εννοείται ότι.
1: Όλοι είναι ελεύθεροι και ο μαλάκας είναι ελεύθερος να ψηφίσει ό,τι θέλει και το γίδι και ο αμόρφωτος. Όλοι, ναι, βέβαια.
23: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τι θα γίνει μετά το Μητσοτάκη? Είχαμε μια σταθερότητα, είχαμε μια.
1: Εγώ λέω να τον κρατήσουμε για πάντα, γιατί δεν υπάρχει λύση γενικώς. Δεν βλέπω κάτι.
23: Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός όμως, έτσι δεν είναι?
1: Ο λαός θα το αποφασίσει, αλλά προτάσεις κάνω κι εγώ ότι εφόσον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατή λύση, να μείνει για πάντα ο Μητσοτάκης, γιατί τα κάνει τι καλά.
23: Κοιτάξτε, σίγουρα κάποιοι θα το ψηφίζουν μεταξύ αυτών και εγώ.
1: Ναι, έλα.
23: Αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν υπάρχει διάδοχη λύση αξιόπιστη. Είδαμε.
1: Οπότε ας κρατήσουμε την αξιόπιστη λύση που έχουμε. Αυτή του Μητσοτάκη, αυτή τη λύση. Αυτή είναι η αξιόπιστη, ε.
23: Αυτή είναι αξιόπιστη και ελπίζω να το πάρει το μήνυμα και να κάνει και μια κάθαρση μέσα στο κόμμα του.
1: Και εγώ θα το έλεγα αυτό, να αναλάβει και 4-5 υπουργεία ο ίδιος, αφού είναι αξιόπιστος και ξέρει γιατί οι άλλοι δεν είναι. Και τέλος πάντων, ή έχεις μεσία ή δεν έχεις, αγαπητέ. Εμείς έχουμε, είχαμε την τύχη αυτή.
23: Τι εννοείται είχατε?
1: Αυτόν το Μητσοτάκη, λέω. Έχουμε την τύχη, να έχουμε το μεσία.
23: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τύχη, αλλά κρίνεις από αυτά που έχεις και όχι από αυτά που θα ήθελες να έχεις. Ίσως να ήθελα να έχω κάτι άλλο.
1: Εννοείται, άμα είσαι μέσα, παραδείγματος χάρη σε ένα βόθρο, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που έχεις να διαλέξεις. Και λες το πιο σκληρό ή το πιο μακρύ.
23: Μπορείτε να το πείτε και έτσι.
1: Ακριβώς έτσι το λέω. Εκεί πάει μόνο. Λοιπόν, αγαπητέ.
23: Θα ήθελα κάποια στιγμή ο συνάδελφός σας να σχολιάσει αυτό το θέμα, τις επιλογές που έχει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, ωραία είναι η κριτική, να τα λέμε, να τα χώνουμε μαζί κι εγώ, αλλά να δίνουμε και κάποια προοπτική, κάποια λύση. Δηλαδή, τι προτείνει ο συνάδελφός σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μήπως να δούμε αν φύγει ο Μητσοτάκης κάποια διάδοχη λύση μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως θα βλέπω τα πράγματα θα καταλήξουμε στα ανδρουλάκια κι αυτά. Οπότε η Νέα Δημοκρατία είναι που μας σώζει, αν μας φταίει το πρόσωπο υπάρχουν εφεδρίες.
23: Δεν το ξέρω.
1: Είναι ο Δέδιας που ξερογλύφεται τόσα χρόνια, είναι κάτι τσικό που νομίζουν ότι μπορεί να έχουν αρχικές τάσεις.
23: Δεν νομίζω τώρα ότι ο Δέδιας, δεν ξέρω, εγώ που είμαι και υποστηρικτής του κόμματος προσωπικά δεν τον θεωρώ αξιόπιστη λύση.
1: Ναι. Αλλά, και θεωρείτε το Μητσοτάκη, όχι, μπράβο για τη γενναιότητα.
23: Εγώ μιλάω εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολλοί θα ντρεπόντουσαν στη θέση σας. Θα έλεγα εντάξει, μην τα πω αυτά, είναι ξεφτύλα. Πολλοί θα το λέγανε αυτό, αλλά μπράβο στην γενναιότητα.
23: Γιατί να τραπώ, εδώ υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Υποτίθεται και βέβαια είναι η πλειοψηφία. Σιγά, επειδή την ψήφισε μόνο το 15-20% του ελληνικού λαού, τι πάει να πει αυτό? Η πλειοψηφία είναι όπως ερμηνεύσουμε την πλειοψηφία. Το 20% είναι μεγαλύτερο από το 10% που ψήφισε κάποιον άλλον. Σωστό. Άρα.
23: Κράτησε κανείς τον κόσμο από το να ψηφίσει.
1: Τίποτα, παιδί μου, είναι δυνατόν?
23: Ελευθερία.
1: Θα πέσουμε στις νομοσιολογίες τώρα, ότι πετάνε στα reality, στα μάτια του κόσμου και υποβαθμίζουν την πολιτική επίτηδες για να μην ασχολείται ο κόσμος και να βγαίνουν μόνοι με τους δικούς τους. Αυτά όμως δεν τα πιστεύουμε.
23: Είναι δικό του πρόβλημα.
1: Άμα
23: ο κόσμος δεν ασχολείται, είναι δικό του πρόβλημα.
1: Ποιανού είναι αλλουνού?
23: Από αυτούς που ασχολούνται και από αυτούς που ενδιαφέρονται πραγματικά και είναι πολιτικοί.
1: Απλά εμείς ξέρουμε στον κόσμο ποια είναι τα δικά του προβλήματα και θα του τα δημιουργήσουμε. Σωστά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κάπου βαρέθηκα. Φτάνει τώρα όμως. Φτάνει. Δεξίλα. Παραδεξιοποιήθηκε η κατάσταση.
23: Ωραία. Αν μπορεί ο συνάδελφός σας πάντως να εκφράσει και μια άλλη άποψη.
1: Θα το ρωτήσω αν μπορεί. Λοιπόν, χάρηκα.
23: Αν μπορεί, εννοείται. Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Αμάν ρε Αποστολή, αμάν.
1: Τι έγινε?
2: Αγανάκτησα.
1: Γιατί λοιπόν, καλέ?
2: Γιατί έχω από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Εντάξει, να παίρνανε κι άλλοι, δεν προλάβω. Τι να σε κάνω?
2: Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχω και πολλές ευκαιρίες. Σήμερα έχω ρεπό από τον εγγονό μου και παίρνω.
1: Να το.
2: Λοιπόν, καταρχήν, ήμασταν στην εκδήλωση.
1: Τη χθεσινή?
2: Ναι.
1: Στην Ηλιούπολη, ναι.
2: Πέρα ότι όλο το κομμάτι ήταν πολύ ωραίο. Ρε Αποστολή, να είσαι καλά, πραγματικά. Και πώς χειρίστηκε στο δήμαρχο και πώς το είπες. Πραγματικά είσαι υπέροχος, αγόρι μου. Ειλικρινά με την κόρη μου τρελαθήκαμε.
1: Καλά, τι του είπα, τα αυτονόητα είπα σιγά.
2: Τα αυτονόητα για σένα. Το αυτονόητο για τους άλλους δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά εσύ είπες ακριβώς αυτά που έπρεπε. Δηλαδή πραγματικά να είσαι καλά, ειλικρινά ήσουν υπέροχος. Όλο το κομμάτι ήταν, αλλά εσύ ήσουν η νότα αυτή που μας έκανε μέσα από τα προβλήματά μας και να γελάσουμε, αλλά και να δούμε κάποια πράγματα. Να είσαι καλά. Αυτό
1: είστε καλά.
2: Να σου πω και είμαι η φωτεινή από Γλυφάδα.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος. Λονδίνο, Ηλιούπολη.
1: Άστα, σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου.
5: Σε όλες και στην Ηλιούπολη. Εγώ όμως παρόλα αυτά θέλω να σου πω για τον Λέοντα Γιοχάη που βγάλατε την Παρασκευή.
1: Για πες.
5: Είπε, ο Κυριάκος είναι σαν πρωθυπουργός ο καλύτερος.
6: Εγώ αισθάνομαι ασφάλεια στην Ελλάδα που υπάρχει ο Κυριάκος σαν πρωθυπουργός.
5: Το σαν είναι παρομοίωση και το ως αποδίδει την ιδιότητα. Αυτά τα διδάσκουμε και στο δημοτικό.
1: Ισχύει. Μήπως όμως αυτό ήθελε να πει? Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν είναι πρωθυπουργός, ξέρουμε ότι τα μεγάλα συμφέροντα κυβερνάνε. Κοροϊδευόμαστε.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, μήπως αυτό ήθελε να πει.
5: Για το Σαν και το.
1: Μήπως ο Λέοντας Γιοχάη είναι σύντροφος.
5: Μπορεί, κατά βάθος. Επίσης, μέσα στο τούνελ των Ντεμπών δεν υπήρχε πριν από 2 χρόνια ούτε φωτισμός. Ποιος και πώς έβγαλε αυτά τα επίμαχα βίντεο? Τώρα ξεκινάει η εγκατάσταση φωτισμού, έτσι διάβασα.
1: Καλά, τώρα, άσε. Τώρα ξεκινάει το γενικότερο πανηγύρι. Τώρα θα δεις. Τώρα θα αρχίσει η ξεφτύλα η μεγάλη.
5: Βλέπω και βλέπω πώς τους πρεσάρουν και οι δημοσιογράφοι. Η ΑΡΤ που ξαφνικά έγιναν δημοσιογράφοι. Και κάνουν ερωτήσεις και τους τριμώχνουν.
7: Να σου πω κάτι, ο ακροατής μας θεωρεί εμάς ότι έχουμε Αλτσχάιμερ.
1: Ποιος το λέει αυτό?
7: Αυτός που είπε για το βασιλιά, ξεχνάει ότι το 90 ο Μητσοτάκης έφερε κάτι νταλίκες και κάτι κοντέινερ και αδειάσαν όλο το τατόι. Το ξεχνάει. Και τότε ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν 17-18 χρονών. Δεν ήταν μικρός. Επίσης πες του, γιατί δεν έχουμε Αλτσχάιμερ, το γάμο ήταν και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, η Βορύδη. Αυτά όλα δεν τα είδε. Λοιπόν, να του πεις να παίρνει τηλέφωνο να μας διασκεδάζει.
8: Έλα μωρή Λουλού.
1: Έλα.
8: Να σου πω, αυτή η σκατόμπατση ρε φίλε, που περίμενε να κλείσω και τον άλλο το μαλάκα τώρα μας έχει αρχίσει με τις παπαριές για συγκαλύψεις και τέτοια, περίμενε λίγο να το χαμηλώσω. Λοιπόν, αυτή η σκατόμπατση κάνε τον μπάτσο κάτω στο ρέντι, για πότε με, από τις κάμερες βρήκανε μέχρι και το τι σόβρακο φόρα για αυτός που πέταξε την κοντοπολίδα, δεν λέγεται. Και τώρα μετά από δύο χρόνια γίνει ο δικηγόρος της ιδιωτικής εταιρείας και τάχα μου έφερε ένα βίντεο, έτσι, το οποίο κάνει μπάμ ότι είναι πλαστό. Το βλέπουν όλοι. Αυτό που δειχνιάσε, που μέσα στο κοντέινερ στις κονεξάδες έχουμε κουβαλήσει τη μάνα μας και το πατέρα. Σε βαρέλια έρχονται τα κάψιμα, οι αλκοόλες, οι μεθανόλες και τα, αυτά τα παπάρια που κάνουν τις νοθείες. Αυτό σημαίνει φιλαράκι ότι χεστήκαν από το φόβο τους, από την αντίδραση του κόσμου και έχουν αποφασίσει να δώσουν τα λιμά, ξέρεις, τα ψιλολόγια, να φύγει κανένας από τον νοσέτρε, νοσέ πως τα λένε και αυτά, και σιγά σιγά πας και τσιμπήσει ο κόσμος, ας πούμε, και καταλαγιάσει. Εδώ είναι το θέμα, φιλαράκια, μην τσιμπήσουμε και μόλις φύγουν τα λιμά θα έρθουν και παραπάνω. Όλοι στον δρόμο, 28 του Φλεβάρι κάτω στο Σύνταγμα, να τους γαμίσουμε, να τους ρίξουμε ρε που στη φιλιά τα κολομπέρια.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι,
8: ο χείριστος, ο ύψιστος εχθρός της αλήθειας, την τυφλή πίστη της εξουσίας.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό.
8: Έχουν υπτάμενη δύση και εγώ που τους λέω τόσα χρόνια υπάρχουν και τώρα στην Αμερική που τα βλέπουν 757 αναφορές, μερικές από τις οποίες παρολίγο τρακάρες σύγκρουση αεροσκαφών με υπτάμενος δίσκους, εκεί αυτοί.
1: Ό,τι τίποτα δεν ακούνε, εκεί.
8: Ναι, ναι, το βλέπω και τα πανεπιστήμια μας. Μπήκε ο διάολος μέσα στα σχολεία, έλεγε ο Κοσμάς ο Ιτωλός. Κρεμάω τα καμπαναριά από τις εκκλησίες και τα κάνω σχολεία, γιατί δεν μπαίνει ο διάολος μέσα στην εκκλησιά.
1: Και όταν δέντρα χτίζω μεζονέτες τώρα, αυτά τα λέγει και ο Πανούσης.
12: Και όταν δέντρα χτίζω μεζονέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες.
1: Αλλά τώρα γίνονται πράγματα περίεργα, ισχύει.
8: Ναι,
1: ισχύει, αλλά κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε.
22: Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
8: Η πτάμενη δύσκη στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, να στην Αρκαδία, στην Αργολία.
1: Γι' αυτό όταν περνάς από την Αταλάντη κόβεται το σήμα.
8: Έχουνε έλξη, μπορεί να τους ρουφήξουν επάνω, άμα βλέπουνε
1: τους ρουφάνε.
8: Θα κρύβονται.
1: Blow δηλαδή, blow.
8: Δεν στείλουν φωτογραφίες και τίποτα.
1: Γίνεται δουλειά με blow, blow job δηλαδή, τους ρουφάνε. Περίεργα πράγματα κάνουν τα εξωγήνια. Δεν τα ξέρω.
8: Drop up, πώς το λέει, drop, τι θα πει στα αγγλικά.
1: Δεν ξέρω, drop.
8: Τον drop.
1: Πετώ.
8: Ναι, το λένε και οι Άγγλοι, τραβάει απάνω, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
8: Όπως το 1988 στην Αυστραλία, να ο λες.
1: Πού πήγαμε πάλι, πού πήγαμε, δεν αντέχω, έλα, γεια, γεια, γεια.
24: Έλα, για χαρά.
1: Για χαρά.
24: Πέρα από τη μία και δεν τώρα έπιασα.
1: Ωραία, καλά είναι.
24: Καλά είναι, εντάξει. Θέλω να σου αναφέρω στα γρήγορα ένα ιστορικό γεγονός, να το θυμηθείς και εσύ αν δεν το έχεις ξεχάσει, και για τους ακροατές, και να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, το 406 π.Χ., δύο χρόνια πριν λήξει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, εντάξει, Σπάρτης και Αθήνας που τις κατέστρεψε και τις δυο, λοιπόν, έγινε στις Αργυνούσες μια ναυμαχία. Οι Αργυνούσες ανάμεσα στη Μυτιλίνη και τα Μικρασιατικά παράλια. Νούσες, μια ναυμαχία.

0: Λοιπόν, γιατί δεν περιμάζεψαν τις ορούς των αραγών. Αυτοί οι ανεκδίκητοι, πολιτικά ανεκδίκητοι φλωρίδες και ο σκυλολόγος έκαναν αυτά τα εγκλήματα με τα χώματα που τα έστειλε από εδώ και από εκεί, σε απέρα. Τι τιμωρία πρέπει να έχουν, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Τι τιμωρία να έχουν, τι θέλετε, θέλετε κάτι συγκεκριμένο?
0: Ρεμάλα στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από εκεί που κάθονται. Αλλά επειδή δεν υπάρχει η θανατική ποινή στα νησιά, σε φεραχονησίδες, όχι στην Ικαρία, ούτε στη Μακρόνησο, ούτε στα Ιερά νησιά αυτά στη Γιάρο και τα μογίνουνε με την παρουσία τους, να τρώνε μπακαλιάρο, όχι ξερμυρισμένο, και να πίνουν νερό από τη θάλασσα και να κουβαλάνε βράχο σαυρό θανάτου που λέει και στο Ματχάουζεν ο Ιάκωβας Καμπανέλης. Αυτό τους χρειάζεται.
2: Είσαι μικρούλης ρε παιδί μου και βγαίνεις έξω ας πούμε για βόλτα, να παίξεις. Και μια γειτόνισσα σφάζει ένα γκόκορα. Και πετάγονται τα αίματα και περνάς εσύ και σου λερώνει το άσπρο σου παντελονέκι. Του έχει βάλει η μαμά σου. Πας στο σπίτι. Πώς θα καταφέρει η μάνα σου να σου καθαρίσει το λεκέ? Τι θα χρησιμοποιήσει?
1: Τι θα χρησιμοποιήσει?
2: Τι θα χρησιμοποιήσει?
1: Πλυντήριο
2: και απορριπαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θέλει απορριπαντικό και πλυντήριο? Όχι στο χέρι. Απορριπαντικό και πλυντήριο. Ποιο είναι το πλυντήριο και ποιο είναι το απορριπαντικό? Και τα απορριπαντικά είναι δημοσιογράφοι. Ποιο έχει όμως το καλύτερο πλυντήριο και το καλύτερο απορριπαντικό?
1: Ποιο?
2: Η μαμά του παιδιού, με συνεννόηση με τον κουμπάρο. Ποιος είναι τώρα η μαμά του? Η μαμά του είναι η τώρα.
1: Ωρα, παιδί.
2: Και ο κουμπάρος είναι ο...
1: Όταν λέω εγώ ότι το Μαρκόνι εξαπλώνεται, δεν πολλαπλασιάζουν αυτά για κάποιο λόγο.
2: Πολύ μπροστά, δεν βρίσκεται και δεν με τις αδωρίες.
1: Πολύ, αλλά όλοι προσπαθείτε να το πιάσετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Καλά, παιδί μου, άκου να δεις. Θέλω να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τράβα.
4: Μπορώ να πάω απευθείας ή πρέπει πρώτα να περάσω από τη σχολή του Κινάλη του Πασόκ?
1: Δεν ήσουν ποτέ εκεί? Όλοι ήμασταν λίγο στη ζωή μας.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Μου είπαν ότι πρέπει να γραφτώ πρώτα στο Πασόκ και μετά να...
1: Μια ρεμούλα, κάτι, κανένα βόλεμα, τίποτα. Κάτι να έχει στο ιστορικό σας, κάτι. Πώς θα πας τώρα με άδειο βιογραφικό?
4: Ναι, θα το ετοιμάσω και θα στο...
1: Καμιά θέση που να καλοβλέπετε, κάτι πρέπει να έχει, σας το έχω.
4: Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Τώρα άιντε έτσι. Δεν πάει ποιος να είναι, καταλαβαίνεις.
4: Έγινε, αγόρι μου, πώς με διορίζει για μένα. Έγινε.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Σας παίρνω για πρώτη φορά. Είσαστε ο κύριος της Ελληνοφρένειας, ο κύριος Οπιστολής.
1: Ναι, ναι.
6: Μπορώ να πω και εγώ κάτι?
1: Να με, μπορείτε.
6: Πρώτα απ' όλα σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σας ακούω συνεχόμενα, όποτε δεν έχω βάρδιες κτλ. Άλλη φορά συμφωνώ, άλλη φορά δεν θα συμφωνήσω.
1: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.
6: Δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι το σωστό και το δημοκρατικό. Πήρα τώρα, ειλικρινά σας λέω, πρώτη φορά σηκώθηκα να πάρω τηλέφωνο, γιατί εξανέστη με αυτόν τον κύριο που σας πήρε τηλέφωνο πριν και είπε ότι πήρε τη γυναίκα του στο γεννηματά, που είχε θέμα η γυναίκα καρδιολογικό κτλ. Σας ρωτάω ευθέως και ρητορικά την ερώτηση. Αυτό δεν ήταν ένα ρατσιστικό παραλήρημα?
1: Γιατί?
6: Γιατί άρχισε να βρίζει το έτσι του, το γιουβέτσι του, όλο τον κόσμο. Εντάξει, καταλαβαίνετε όλο τον κόσμο τι εννοώ. Αυτούς που ψηφίσανε, αυτούς που δεν ψηφίσανε, τους υπουργούς, τους έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό γιατί είναι ρατσιστικό? Ο ρατσισμός είναι όταν πετάς μίσος πάνω σε μια μειονότητα.
6: Είχε,
1: δηλαδή,
6: ρατσισμός.
1: Να συμφωνήσουμε τι είναι ρατσισμός για αρχή. Μη λέμε τις έννοιες όπου να είναι, γιατί έτσι ξεπλένουμε τους ρατσιστές.
6: Όχι, όχι, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Ρατσισμός δεν είναι μόνο η μειονότητα.
1: Όχι, όχι.
6: Έτσι.
1: Όταν ξερνάς μίσος σε μια μειονότητα και κάνεις διαχωρισμούς, είναι ρατσισμός.
6: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Οι υπουργοί δεν είναι μια μειονότητα?
1: Είναι, είναι μια μειονότητα.
6: Θέλω να σας πω σαν μειονότητα.
1: Εκεί θα το φτάσουμε, ναι, ναι. Άνοιξε το πηγάδι της μαλακίας. Έλα, να σ' ακούσω.
6: Συγγνώμη, γιατί με κατηγορείτε χωρίς να... Σας έχω
1: δεν σας κατηγορώ, αλλά και η μαλακία που αντέχει το αυτί μου είναι συγκεκριμένη.
6: Τότε, συγγνώμη. Να το πω κάπως διαφορετικά.
1: Βεβαίως.
6: Το να υβρίζεις είναι σωστό κάπως. Να υβρίζεις συνεχόμενα. Και έτσι όπως ύβριζε ο κύριος.
1: Δηλαδή αν έβριζε διακυκλωμένα ήταν εντάξει.
6: Είπες μια φορά έβρισες. Δεύτερη φορά έβρισες. Τρίτη φορά 10, 20, 30.
1: Εσείς τη γήκατε ως ψηφοφόρος?
6: Καμία σχέση σας πληροφορώ, σας μιλάω εφαρτός.
1: Τότε ποια είναι η ένσταση, δεν καταλαβαίνω.
6: Αυτό το να υβρίζει κάποιος.
1: Η βρισιά.
6: Αυτό, συγγνώμη, αυτό για αυτό το λόγο. Το έτσι του, το γιουβέτσι, το κακορέτσι, κάνει μια διαδήλωση, κάνει μια διαμαρτυρία, βεβαίως μαζί σου. Με εννοείται και εγώ έχω πάει σε νοσοκομείο. Να σας πω κάτι άλλο. Αν θέλετε συμφωνείτε, αν δεν θέλετε συμφωνείτε, από ό,τι θα καταθέσω στην άποψή μου. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι οργισμένος με εσάς. Τι θέλω να πω. Είσαστε γιατρός, μου κάνατε μια διάγνωση, ξέρω εγώ, ελλειπή, ελλειπέστατη. Και βγαίνω έξω οργισμένος μαζί σας. Προσέξτε, στοχοποιώ εσάς τώρα έτσι. Όταν λέω εσάς, το γιατρό. Και την ώρα και τη στιγμή και αυτό. Και κάνω ένα σφάλμα οδηγικό. Οδηγάω. Χτυπάω έναν άνθρωπο, κάτι κάνω. Δεν θα πλακωθώ λόγω της ψυχικής μου.
1: Λογικό.
6: Δεν είναι λογικό.
1: Δεν έχει πιο λογικό.
6: Δεν είναι αυτό το περίφημο βρασμό.
1: Έτσι ξεκινάνε οι τσακωμοί. Τι εννοείς? Βέβαια.
6: Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποτε πρέπει να έχουμε και λίγο σώα σας φέρνει να ηρεμούμε λίγο. Με καταλάβατε. Σας πήρε τηλέφωνο συγκεκριμένος κύριος όπως και εγώ. Εγώ εξανέστη. Σας μιλάω σοβαρά, ειλικρινέστατα. Σας ακούω.
1: Καλά, ηρεμήστε. Εντάξει, όλα καλά, δεν έγινε κάτι. Μην πάτε και πλακώστε κανένα στο

0: ξύλωμα του τρακάτε, του χτυπήσει το φτερό. Ήρεμα. Γιατί θέλω να πω, δεν το κάνουμε όλοι αυτό, δεν θέλω να σταράξω.
1: Όχι,
0: δεν το κάνουμε όλοι.
1: Όχι, όχι, όχι, αν είναι δυνατόν. Αν είναι τώρα αυτή τη στιγμή έξω θα είμαστε αμυξιφολόγες και ό,τι άλλο έχει ο καθένας στο σπίτι του. Αν είναι δυνατόν. Απλώς νομίζω ότι σε αυτό που σας είπα τουλάχιστον έχω το δίκιο. Ναι. Έτσι νομίζω.
0: Εγώ ο καθένας νομίζει τα δίκια που έχει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι έχει δίκιο. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και εσύ να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Πολιτισμένο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, είδα και τώρα το ντοκιμαντεράκι για τις κατασχέσεις των σπιτιών και τις εξώσεις. Και δεν είδα τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, ρε Αποστόλη, που την ξέρουμε από τα κινήματα που είναι και στις κατασχέσεις και κάνουν και ράνι. Τι κάνει, εξάσκηση αγάπης.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάει μετά με καρδούλες.
2: Πάει με καρδούλες, αυτό λέω.
0: Εντάξει, γιατί θα πάει με γροθιές, θα πάει με καρδούλες, θα πάει.
3: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Έτσι τη μάθαμε, με τις καρδούλες τη μάθαμε.
2: Αυτό κάνουν λοιπόν παραμύθια στον κόσμο και ο κόσμος τα χάθηκε και τους βάζει στη Βουλή. Η Εκκλησία επίσης της αγάπης που είναι σε αυτές τις εξώσεις.
0: Η Εκκλησία έχει θέματα άλλα.
2: Έχει θέματα.
0: Η Εκκλησία έχει πώς να αφορήσει την ομοφιλοφιλία.
4: Η ομοφιλοφιλία πρόκειται για μια τρομερά αμαρτία, μια ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας.
2: Ακριβώς. Το μόνο που ξέρει να κάνει...
0: Και να μείνουν τα παιδιά ελεύθερα και χωρίς οικογένεια για να μπορεί να τα χειρίζεται όπως νομίζει.
2: Ναι, ξέρουμε τι κάνουν και στις ιερατικές σχολές τα παιδάκια. Λοιπόν, η Εκκλησία το μόνο που ξέρει να κάνει είναι μαζί με το Sky να παίρνει τις προσφορές του κόσμου και να το παίζει φιλάνθρωποι. Να μαζεύουν δηλαδή μακαρόνια και...
0: Α, δεν ξέρω, έχετε αποδείξεις.
2: Όλοι οι χαζοί μπορούν. Το ξέρεις αυτά.
0: Αυτό το ξέρω.
2: Κάνουν, λοιπόν, και ένα άλλο ρε Αποστολή. Δεν ξέρω γιατί η Εκκλησία στη γωνιά της έχει τα πιστεύω της. Είναι ένα δόγμα. Γιατί δεν και καλά πρέπει να πάρουν την άδεια της Εκκλησίας. Δώστε ένα όνομα, βγείτε στο Φιλιξιαρχείο και βαφτίστε τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να τα βαφτίσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί να πρέπει να έχουμε την αποδοχή της Εκκλησίας για ό,τι κάνουμε στην κοινωνία. Η Εκκλησία είναι αυτό που είναι. Άλλο ο κόσμος, άλλο η Εκκλησία. Αυτό πραγματικά με εκνευρίζει. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε μέρα τους παπάδες που λένε αυτά που λένε. Ας λένε αυτά που λένε. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτοί. Η κοινωνία είναι άλλο πράγμα. Αυτό δηλαδή με εκνευρίζει. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε από την Εκκλησία τι. Αυτή είναι η απορία μου. Γιατί δηλαδή πρέπει να πάρουν την άδεια.
0: Το θέμα είναι τώρα αυτός που έχει προσδοκίες από την Εκκλησία. Δεν είναι άλλο.
2: Μα, συγγνώμη,
0: αν περιμένεις από την Εκκλησία, είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα που θα πάρεις. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν ψωνίσεις κλόουν, τσίρκο αυτό, θα σου έρθει.
2: Μα αυτό λέω και εγώ. Οι ομοφιλόφιλοι κάνουν αυτό που πιστεύουν εκτός Εκκλησίας. Γιατί δηλαδή τε και καλά περιμένουμε να μας.
0: Καλά, νομίζουν παπάδες ότι αυτά που λένε επηρεάζουν τους ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά. Τους ομόφιλους σχεστήκανε. Λες και είχαν καμιά καούρα να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας.
2: Ακριβώς, ακριβώς αυτό και λα, βλέπουμε στην τηλεόραση πράγματα και θάματα. Όπως ασχολούνται τώρα ας πούμε με τον άλλο άνθρωπο και λένε διάφορα, δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, έχει πρόβλημα επιβίωσης ο κόσμος και το λάδι είναι απλησίαστο και αντί να ασχολούνται με το ότι αύριο δεν θα υπάρχει επάρκεια τροφική δηλαδή στον κόσμο, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, το λάδι έχει φτάσει 15 ευρώ το λίτρο.
0: 15?
2: Ας πούμε, ναι, και.
0: Για ξαναπηγαίνει.
2: Ναι, κάθε μέρα αυξάνεται. Εδώ τα αυγά έχουν πάει 50 λεπτά το ένα, δηλαδή πας και παίρνει μια εξάδα 3 ευρώ, 3,5. Και απορώ πόσο κόστος.
0: Το αυγό είναι άλλο. Αυγά. Το αυγό καλώς κάνει και είναι ακριβό, γιατί πλέον οι κότες στον τόπο μας έχουν πάρει μεγάλη αξία.
2: Έχουν αυξηθεί οι κότες, γι' αυτό. Λοιπόν, και επίσης κάτι άλλο που άκουσα στο Λιάγκα λέει με τον άλλο άνθρωπο που τον παρασημοφόρησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ότι την εξέσαμε και ντροπή έπρεπε να την προστατεύσουν. Δηλαδή η πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό περίμενε για να εκτεθεί. Το ότι πήγαινε και πέταγε λουλούδια, λες και ήταν σε κάνα πουζουξίδικο εκεί στα τρένα που έγινε το ατύχημα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει δικαιώματα.
2: Ναι, δηλαδή περίμενε αυτή την παρασημοφόρηση. Το ότι ως δικαστικός και στο Συμβούλιο της Επικρατείας η δικαστική, το πιο διαφθαρμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, θεώρησε ότι.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελε.
2: Δεν θα ήθελε. Πρώτον, θεώρησε συνταγματικό να κοπούνε οι μισθοί και οι συντάξεις των ανθρώπων με το μνημόνιο, ενώ των δικαστικών θεώρησε ότι είναι αντισυνταγματικό.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει θέμα. Τα κάνει έτσι απροκάλυπτα. Μην έχετε απορίες.
2: Είναι διαφθαρμένη αποστολή. Το πιο ξεφτύλα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι οι δικαστές. Τις συντάξεις που μην τις πειράξετε, κόψτε τις άλλες 3 εκατοστάρικα που μπορούν να ζήσουν.
0: Εμπρός.
5: Ναι, με κόβεις, δεν.
0: Γιατί σε κόβω, γιατί πού πάει το μυαλό σου.
5: Με ο ύψιστος.
0: Δεν είπα εγώ, εσύ ξεκίνησες και είπες για κρόκο πρώτος. Τέλος. Ναι.
5: Ωραία, κάπως το λάκκο, καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά.
5: Πώς είσαι, αγόρι μου, πώς τα πέρασες.
0: Καλά, μια εντάξει, να μην φανταστείς, δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε, αυτό είναι το θέμα.
5: Ωραία, το ξέρω, εμένα μου λες. Άντε, πότε θα έρθεις Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη, πότε ξανά ήρθα για να έρθω και τώρα.
5: Ήταν να έρθει πριν τον COVID και ακύρωσε την παράσταση σου και το έχω ακόμα το εισιτήριο.
0: Εγώ ακύρωσα γιατί είχε COVID, εγώ φταίω.
5: Επειδή τώρα ξανά έχει COVID, γι' αυτό λέω, μήπως σκοπεύεις να έρθει να την ξανακυρώσει, τουλάχιστον έχω και δεύτερο εισιτήριο, να τα κάνω έτσι, να τα μαζέψω, να τα κάνω συλλογή.
0: Οκ, αυτό το ακούω.
5: Λοιπόν, τι είπε η άλλη με την επιστολική ψήφο, θα βάζουμε μέσα και υπέρ την δήλωση.
6: Μπαίνει μπαίνει όλο αυτό λοιπόν ο κλειστός φάκελος της ψήφου με την υπεύθυνη δήλωση, μπαίνουν όλα στον φάκελο επιστροφής.
7: Θα ρωτήσω κάτι, δέχεστε βίζα?
0: Καλά, έχει να ανοιχθεί μέσα στο φάκελο, θα δει η φορευτική μέσα του, τι καπότα θα δει, το τι κατουρημένα τέτοια κόλαση θα γίνει.
5: Μα πιο πληρωμένους ψήφους δεν θα λέει πλέον. Αποστόλης, ψήφισε την Δημοκρατία. Έλα σου κάνω τα τριλίκια σου, ό,τι θέλεις.
0: Ορίστε,
5: έλα μωράκι.
0: Τα βλέπεις.
5: Τέλος πάει. Mm. Και να σε ρωτήσω τώρα, επίσης και κάτι ακόμα. Η Νέα Αριστερά, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, ξέρεις, τον ΤΕΜΕΚ. Νέα Δημοκρατία, Νέα Αριστερά. Η συντομογραφία θα είναι να.
0: Να.
5: Οπότε θα λέμε
0: Μούτσα.
5: Να μου.
0: Να.
5: Να. Να μου.
0: Περίπου. Ναι,
5: να, μου. Μου να. Να μου. Να μου. Να.
0: Μην το λες έτσι σε επανάληψη, δίνει λάθος νοήματα.
5: Αυτοί θα φωνάζουν. Α, ου ή ουα.
0: Ουα. Είναι νέα, γιατί κάνουν σαμπορό πρώτα. Είναι μικρά ακόμα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα Αποστόλη από Γαλλία.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
8: Καλά είσαι Αποστόλη, πώς πας?
0: Από πού με παίρνεις, από τη Γαλλία?
8: Από τη Γαλλία, από τη Λιόν, όπως πάντα.
0: Α, Λιόν, καλή ομάδα παλιότερα τώρα για τον Μπουτσο Καβάλα.
8: Εντάξει, τώρα Λιόν, εντάξει, έχει και στηλιστεί τέλος πάντων. Έχουν μείνει μόνο τα κινήματα, τα εργατικά εκεί πέρα, τέλος πάντων.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, τι θέλεις φίλε μου?
8: Κοίταξε, σε πήρα τηλέφωνο πολύ απλά για να σου πω μια πολύ καλή είδηση που με πήρε ένας φιλαράκος και μου είπε από Ελβετία, από Γενέβη. Πρώτον, πριν κλείσω έτος λοιπόν φίλε μου, κάνανε μια απεργία εκεί πέρα στο προσωπικό εδάφος, στη Δυνατά, στο αεροδρόμιο της Γενέβης. Πρόσεχε να δεις τι ωραία. Σαββάτο λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνανε την απεργία, την κήρυξανε, γιατί τα σπάσανε με την εργοδοσία. Εντάξει. Κυριακή πρωί ικανοποιηθήκαν όλα τα αιτήματά τους. Κυριακή πρωί, έτσι. Σαββάτο την κήρυξανε, Κυριακή πρωί τα ικανοποιήσανε τα αιτήματά τους όλα.
0: Κυριακάτικα.
8: Ναι, κυριακάτικα.
0: Αυτό δεν χωνεύω, ότι είναι κυριακάτικο.
8: Μα δεν καταλαβαίνεις, δεν το χωνεύεις γιατί πολλοί άνθρωποι ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι, και εκεί πέρα δεν έχει μαλακίες. Για το αεροδρόμιο της Γενέβης είχε έρχεται κόσμος τώρα, καταλαβες.
0: Τώρα βγάζει νόημα μεγαλύτερο. Εκεί δεν έχει χαζά. Είναι που να ξέρουν τα κινήματα να πιέσουν. Αυτό.
8: Έτσι ακριβώς. Στοχευμένες κινητοποιήσεις λοιπόν.
0: Πού πονάει το αφεντικό, πού πονάει το κράτος, φυλάκια.
8: Έτσι ακριβώς, μάκια στον κόλο.
0: Αυτά λίγο, αυτά να βάλουμε στο μυαλό μας και όλα θα φτιάξουν.
8: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Για
8: κάτι
0: πες.
8: Άλλο. Το Μουλοχτό λοιπόν, άκουσε με λίγο πριν τελειώσει το 23, στο Δήμο Αργύρων Αναργύρων Καματερού πήγανε.
0: Έχει Αγίους Αναργύρους στη Λιόν.
8: Ναι.
0: Ήξερα
8: ναι,
0: για Νίκαια, αλλά και Αγίους Αναργύρους.
8: Ναι. Και Καματερό, Δήμο Αργύρων Αναργύρων Καματερού.
0: Καματερό, αυτό έχει λογική γιατί έχει εγώ, τέλος πάντων, ναι.
8: Βάλανε ειδικό τέλος, καινούριο ειδικό τέλος η Δημοτική Αρχή, έτσι, 0,30 ευρώ.
0: Η Άγιοι Ανάργυροι στα γαλλικά είναι αυτό που λέμε Σεναργτζή.
8: Ωραία, Σεν Αναργυροί.
0: Αναργυροί, οκ.
8: Και κάτι άλλο, εκεί πέρα βάλανε καινούριο Δημοτικό τέλος, τέλος πάντων, πολύ καλό, εντάξει, δηλαδή ο κόσμος θα πληρώσει.
0: Δεν κατάλαβα, μόνο Δημοτική Αρχή θα έχουμε και Δημοτικό τέλος, θα πληρώσεις.
8: Α, και όχι μόνο εκεί, και στο Περιστέρι έγινε αυτό, έτσι, δηλαδή η Δίκη Σπαγατουρίδη, εντάξει, πριν τελειώσει το 23, θα μου λεφτά και αυτή, 10% αύξηση, ας πούμε, ξέρω εγώ στα δημοτικά τέλη, έτσι.
0: Παχατουρίδη, ποιον εννοείς Παχατουρίδη, αυτόν που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν εννοείς?
8: Μάλλον, ναι, δεν ξέρω.
0: Α, μάλλον. Ναι, ναι, οκ. Okay. Τότε θα είναι αριστερό μέτρο.
8: Πάντα, πάντα αριστερά μέτρα. Αυτά είναι αριστερά μέτρα.
0: Ναι, ναι.
8: Α, και πρόσεχε, επειδή είναι πολύ αριστεροί, το κάνανε και εν μέσω απεργίας των εργαζομένων, ναι, σωστά.
0: Πιο σωστό μου φαίνεται.
8: Δεν είναι.
0: Πιο σωστό, αριστερό, τώρα ναι, τώρα φτιάχνει.
8: Φίλε μου, σου εύχομαι καλή χρονιά, καλή υγεία πάνω απ' όλα. Καλή δύναμη, καλή γονιστική χρονιά.
0: Μην πα, άσε τα καλά, θα φτάσουμε στο καλό παράδεισο.
8: Καλά, εντάξει, το γάμι.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, ήρεμα κάπου.
8: Εντάξει, ναι, μπράβο, ναι, καλά, εντάξει. Ας πούμε καλή, καλή αγωνιστική χρονιά.
0: Αυτό, αυτό. Ναι.
9: Με θυμάσαι ρε πούστη.
0: Βρωμοσυριζέος, θύμισέ μου.
9: Αυτός, αυτός.
0: Από πού με παίρνεις, από Σπέτσες?
9: Σ' αρέσει.
0: Καλό.
9: Το κάνατε στο εξωτερικό και αυτό. Είχατε να λέτε ρε μαλάκες. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
0: Άντε ρε γαμίσου μαλάκα που θα σου δώσω και ευχές. Παπάρα, θες και ευχές.
10: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
12: Α, το ξεχάσαμε.
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια,
16: Η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
17: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
18: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημείς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Max FM 93,4. Τα νέα... Την ώρα τους.
20: Το ντρόουν μυστήριο της Λευκάδας ερευνούν εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων. Ένφορτο ήταν με εκρηκτικά και αναμένη μηχανή. Ποια σενάρια εξετάζουν? Πολεμικό, ναυτικό και ΙΦ. Γενναίες αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικούς υπαλλήλους φέρνουν οι νέες συμβάσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ποιους κλάδους αφορούν? Συνεχίζεται το μπραντε φέρ Ιράν και Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Ακόμη ένα τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Τεχεράνη μέχρι την Αμερικανική πρόταση. Ούφο και στην Ελλάδα, είδαν οι Αμερικανοί. Σε ποιες περιοχές του Αιγαίου είχαν στενή επαφή πιλότοι και πότε καταγράφηκαν σε βίντεο τα ανεξήγητα φαινόμενα? Να γίνει βασίλισσα ξανά θα επιχειρήσει η ΑΕΚ. Το βράδυ συγκρούεται με τη λιθουανική Ρίτα Σβίλνιους στο τελικό του Basket Champions League. Απόψε η μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Παρατείνεται η λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Τροποποιούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων. Αναλυτικές πληροφορίες στα παραπολιτικά.gr. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 9 Μαΐου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Και αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Οι αυξημένες απολαύες αφορούν στον ιδιωτικό τομέα. Θα προέλθουν κυρίως από την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας το επόμενο δίμηνο. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Βασιλόπουλος, υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να πούμε ότι η κυβέρνηση κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι για την ενσωμάτωση, εξομοίωση μάλλον των αμοιβών των γυναικών με των ανδρών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς έχει παρατηρηθεί, τηλέμαχε, ότι οι αποκλίσεις είναι από 5 έως 12,5% στους μισθούς που λαμβάνει κάθε γυναίκα στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με την ίδια ειδικότητα με κάποιο άνδρα και το ίδιο αντικείμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί και νομοσχέδιο που βρίσκεται σε επεξεργασία και ουσιαστικά με το οποίο κάθε επιχειρήση θα είναι υποχρεωμένη να δηλώνει τις αμοιβές των γυναικών και το αντικείμενο, Επιπλέον, κάθε επιχείρηση θα υποχρεούται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των αμοιβών και των ειδικοτήτων ανδρών και γυναικών, ώστε να υπάρξει η εξομοίωση. Στη συνέντευξη για την πρόσβαση της κάποιας γυναίκας δεν θα υπάρχει ουσιαστικά, θα απαγορεύεται ρητά να ρωτηθεί για μισθό που λάμβανε σε προηγούμενη εργασία και ενδεχόμενα και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το αντικείμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επέκταση των συμβάσεων, αναμένεται να επεκταθούν οι κλαδικές συμβάσεις σε νέα κλάδους που ουσιαστικά είναι υπογραμμένες αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη, διότι οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που απασχολούν αντίστοιχους εργαζόμενους είναι διαφορετικοί, ενώ με τη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων υποχρεούται όλοι οι ΚΑΔ σε όλα τα αντικείμενα που απασχολούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι να δίνουν αυξήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε τις βιομηχανίες μετάλλου, ενώ υπάρχει σύμβαση που ουσιαστικά ο κατώτατος μισθός είναι στα 1010 ευρώ, δεν την εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις. Να σημειώσω εδώ ότι το μέταλλο απασχολεί περίπου σε όλες τις βιομηχανίες ή οσδήποτε μορφής περίπου τους 200.000 εργαζόμενους. Και αναμένεται μέσα στο επόμενο δίμηνο να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση και να επεκταθεί σε όλους τους κλάδους. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αρχικό μισθό τα 1.000 ευρώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Να σημειώσω εδώ ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν να πάρουν πληρώνονται, αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και όχι με παραπάνω από το 2013 και μετά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων διεκδικεί 1.000 ευρώ εισαγωγικό μισθό. Αναμένεται πάντως η όποια συμφωνία να κλείσει πάνω από τα 950 ευρώ, που σημαίνει ότι θα είναι πάνω από τα 930 που ορίζει η κατώτατη εθνική. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται και ο κλάδος των security, ο κλάδος των delivery που απασχολεί περίπου 100.000 εργαζόμενους, αλλά και άλλοι κλάδοι. Τι λέμε?
20: Αντώνης Βασιλόπουλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι. Φίλο και φτερό θα γίνει το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προκειμένου να εξεταστεί από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες του πολεμικού ναυτικού και των υπολείπων ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε όλα τα τελευταία νέα και είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Τα τελευταία νέα είναι, και τα επιβεβαίωσε και ο κύριος Δένδιας λίγο νωρίτερα στο συνέδριο, προς συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει περίπου, αναφερόμενο στο πλωτό ντρόουν, το οποίο έχει εντοπιστεί στο νότιο άκρο της Λευκάδας, στο ακροτήρι του Δουκάτου, σε σπηλιά, με αναμένες τις μηχανές. Ωστόσο, κάποιοι από τους αισθητήρες τους έχουν χαλάσει. Πολύ πιθανόν, όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες, αυτό να έχει προσκρούσει κάπου και να έχει αποπροσανατολιστεί. Υπάρχουν τρία βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι να στόχευε κάποιο από τα ρωσικά πλοία στη Νότια Πελοπόννησο που κάνουν μεταφορτώσεις πετρελαίου αυτά τα χρόνια από το 2022.
20: Σε λακωνικό κόλπο κάπου εκεί,
1: ναι. Έτσι, μπράβο, σε λακωνικό και το μεσηνιακό κόλπο από εκεί, στην Πύλο, μεταξύ Πύλου και Κάβου Μαλλιά. Από εκεί που ξεκίνησαν, που κάνουν συνεχώς μεταφορτώσεις. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις. Δεν ξεχνάμε ότι απέναντι από τη Λευκάδα είναι η Καλαβρία. Μάλιστα. Και η περιβόητη Ντραγκέτα είναι η μεγαλύτερη οργάνωση της μαφίας στη διακίνηση ναρκωτικών.
20: Να μην είχε προορισμό Ελλάδα δηλαδή και να ήταν προς τα εκεί και απλά χάλασαν αισθητήρες και να έρθει προς τα δω. Αυτό
1: ακριβώς. Είναι εντοπίστηκε από κάποιο από τα σύγχρονα συστήματα που έχουν και οι εγκληματικές οργανώσεις πλέον. Γιατί μην ξεχνάμε, Τηλέμαχε, πολλές από αυτές τις οργανώσεις και την μαφία και στα Βαλκάνια και στην Ιταλία αγοράζουν πολεμικό υλικό από εμπόλεμες χώρες, όπως είναι από το Ιράν, όπως είναι από την Ουκρανία. Και το τρίτο τώρα, αυτές τις τελευταίες ώρες ακούγεται και πολύ έντονα μάλιστα στην Λευκάδα, με τους οποίους μίλησα και εγώ με την αστυνομική διεύθυνση νωρίτερα, ότι είναι πολύ πιθανόν να στόχευε κάποια από τις εγκαταστάσεις ή προς το νησί Σκορπιός, το οποίο είναι στην ιδιοκτησία του Ρώσου Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ένα νησάκι το οποίο έχει εγκαταληφθεί σχεδόν, οι οικοδομικές εργασίες τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταληφθεί σχεδόν, γιατί υπάρχουν διχασικές εκκρεμότητες από ό,τι μας έλεγαν. Και πολύ πιθανόν αυτό το νησί να έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο, δηλαδή να γίνονται άλλες δραστηριότητες εκεί ή να υπάρχει διακίνηση υπόπτων από εκεί. Πάντως ένα από τα τρία σενάρια δεν φαίνεται να στόχευε σε πολεμικά πλοία ή εναντίον της Ελλάδας. Γίνονται έρευνες και εδώ στην Ελλάδα και στο επιτελείο της αεροπορίας και στο επιτελείο του ναυτικού. Έχει εμπλακεί μέσα και η ΑΕΠ, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό το πλωτό υπάρχουν 200 κιλά εκρηκτικά, είναι μοντέλο τύπου Μάγκουρα V3, το οποίο ήταν να κατασκευαστεί και στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο του πλωτού ντρόν, μετά από συμφωνία που είχε κάνει η Ελλάδα με την Ουκρανία προ λίγου καιρού, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Ζελένσκι, αλλά είχε τότε συναντήσει την έντονη αντίδραση των Ρώσων. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί στη Λευκάδα υπάρχουν κατά το παρελθόν και άλλα ανάλογα περιστατικά, όχι όμως βέβαια με ντρόουν, αλλά με περιστατικά με ανταλλαγές πυρών και με αντιδικίες μεταξύ διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στα ανοιχτά της Λευκάδας.
3: Μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ, θα τον συναντήσουμε και στη συνέχεια το συνάδελφο. Το σημείο και την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα περιέγραψε στο Άξιον 24 ο ψαράς που ανακάλυψε τον ντρόουν στη Λευκάδα.
4: Εμείς από εδώ ξεκινήσαμε εχθές το πρωί κατά τις 5 η ώρα και πηγαίναμε για το Πόρτο Κατσίκι που είχαμε ρίξει δίχτυα. Στο ακροτήριο Δουκάτο ακριβώς είδαμε ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο όγκος. Λέμε τι είναι αυτό, δεν έχει φώτα, δεν είναι κανένας και ψαρεύει χωρίς φώτα. Τέλος πάντων πήγαμε πιο κοντά και το απόφυγα εγώ, γιατί αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Δεν έδωκα σημασία, λέω κάποιος θα ψαρεύει, λέω, γιατί ήταν και νύχτα ακόμα. Δεν μπορούσες να δεις τι είναι. Λέω κάποιος ψαρεύει και δεν έχει φώτα. Πήγαμε, σηκώσαμε τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι και μετά από καλά 2 ώρες που γυρίσαμε και περάσαμε το ακροτήριο Δουκάτο, στα 20 μέτρα ήταν καρφωμένο αυτό με την πλώρη επάνω στα βράχια. Με εγκινήσει τη μηχανή. Βέβαια δεν είχε προπέλα, ήταν τζέτ αυτό, με αεροτρουμπίνα πίσω. Ήταν και δύο, μάλλον Βούλγαροι θα ήταν, που ψαρεύανε με καλαμίδια εκεί κοντά.
22: Αυτοί βρεθήκανε τυχαία εκεί.
4: Τυχαία, ναι, τυχαία βρεθήκαν, γιατί πάνε πολλοί και ψαρεύουν εκεί στο Δουκάτο. Έρχονται πολλοί από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και ψαρεύουν. Και μας λένε, αυτό το σκάφος λέει δεν έχει καπετάνιο μέσα. Και έπεσε έξω. Και τους ρίξαμε εμείς ένα σκηνί και το δέσανε από την πλώρη. Πήραμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο κατευθείαν, τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς δεν γνωρίζαμε και τι είναι ακριβώς. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
3: Πάμε να πούμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, για το θέμα με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τζούμι, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι.
3: Είναι μια κατάσταση τώρα που πραγματικά έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί περί τίνος πρόκειται. Ακούσατε λίγο πριν, είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι πιθανότατα γνωρίζουμε, λέει, τι ακριβώς είναι, ότι γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το συγκεκριμένο ντρόν. Εσείς τι λέτε, ποια είναι η άποψή σας, τι ακριβώς, τι φαίνεται να αποκωδικοποιείτε εσείς από αυτή την υπόθεση?
23: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι συνέβη και για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί το σκάφος. Από ό,τι άκουσα από τις δηλώσεις του κυρίου, ο οποίος το βρήκε, δεν ξέρω αν το είπε και σε εσάς, τον άκουσα το πρωί, ότι το σκάφος μάλλον είχε τεθεί εκτός ελέγχου, δηλαδή δεν το έλεγχα.
3: Ναι.
23: Γι' αυτό έκανε περιστροφές γύρω από τον εαυτό του και βρέθηκε στη συνέχεια πάνω σε βράχια. Συνεπώς λοιπόν είχε μεταφερθεί εκεί ενδεχομένως από κάποια ναυτική πλατφόρμα ή από κάποιο πλοίο και στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός αυτός μπορεί να είχε σχέση και με το κομμάτι των ρωσικών πλοίων τα οποία μετέφεραν πετρέλαιο, εάν τελικά ήταν ουκρανικό, έτσι όπως τουλάχιστον διαβάζω, ή και στο να εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο εγκληματικών ενεργειών, δηλαδή λαθρεμπόριο, διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε εκρηκτικά πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβληματικό στοιχείο που μάλλον δείχνει ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την προσβολή κάποιου σκάφους.
3: Τώρα, αν υπήρχε προσβολή σκάφους τώρα με πετρέλαιο και τόσα κιλά εκρηκτικά, αν έχει 250 κιλά εκρηκτικά όπως αναφέρεται, τότε κύριε Τζουμί, εδώ μιλάμε και για πέραν του γεγονότος ότι αυτό καθ' αυτό θα ήταν ένα φοβερό χτύπημα και στον τουρισμό τον ελληνικό, αλλά γενικά θα ήταν χτύπημα μεγάλο, θα είχαμε και μεγάλη ρύπανση, έτσι, θαλάσσια, αν όντως πήγαιναν για κάτι τέτοιο.
23: Προφανώς, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει και στο επιχειρησιακό πλαίσιο το συγκεκριμένο θέμα.
3: Πώς είναι τόσο εύκολο να περάσει ένα drone? Είναι το μέγεθός του τέτοιο που δεν μπορεί να το...
23: Είναι 5 μέτρα μήκος με 1,5 μέτρο πλάτος.
3: Μάλιστα.
23: Και θέλω να σας πω ότι πριν 3 μέρες είχε μία έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, αμυντική έκθεση, η Σάχα 2026, και η τουρκική εταιρεία Aslan παρουσίασε δύο νέα μη επανδρομένα θαλάσσια συστήματα. Το ένα ήταν σκάφος επιφανείας και το άλλο υποβρύχιο.
3: Μάλιστα.
23: Ένα τέτοιο σκάφος, όπως αυτό δηλαδή που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κοστίζει περίπου 300.000 δολάρια. Έτσι. Ενώ μια φρεγάτα, την Μπελάρα που προμηθεύεται η Ελλάδα, κοστίζει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Ναι.
23: Αναπλείο.
3: Ναι.
23: Δεν σημαίνει αυτό ότι το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, αλλά νομίζω απαιτείται προβληματισμός που αφορά όχι μόνο τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων συστημάτων σε περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης για την γείτονα τυφλή χώρα, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι η φιλοσοφία που έχουμε στο θέμα των εξοπλισμών. Δηλαδή, δίνουμε έμφαση σε πανάκριβες πλατφόρμες, αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε φτηνά συστήματα όπως αυτό.
3: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζούμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω μεγέθους αλλά και του κυματισμού της θάλασσας, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
2: Δύσκολα μπορεί όταν πλέει στη θάλασσα, δύσκολα. Και το είναι μικρό, βέβαια, έχει 5 μέτρα, αλλά όταν υπάρχει κυματισμός είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Από την άλλη, ποιο είναι το επικίνδυνο? Αν αυτά εξαπολυθούν κατά 20, 30, 40, τότε δημιουργούν κορεσμό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε συζητήσεις να αποκτήσει τέτοια σκάφη με την Ουκρανία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θεωρώ ότι θα ξεπεράσει. Μπορεί όμως από κάποιο είτε εμπορικό, είτε ακόμη και τάνκερ ουκρανικό, έτσι να το αφήσουν. Έχει κεραίες δορυφορικές, έτσι μέσα στο δορυφόρο ελέγχεται, και είχε και κάμερες ημέρες και νυχτός.
3: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ο Πρωθυπουργός παρέστησε στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και να πάμε αμέσως μετά στον Κώστα Παπακλημίτσιο που έχει περισσότερα.
5: Ο δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα ραφάλ μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16. Τα πρώτα F-35 πέμπτης γενιάς, τα οποία περιμένουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτη περηφάνεια, και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη φρεγάτα Κίμων, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της. Είναι η πρώτη από τις 4 συνολικά Μπελαρά που θα διαθέτει το πολεμικό ναυτικό σε 18 μήνες από τώρα. Μια φρεγάτα η οποία πραγματικά αποτελεί το κόσμημα του πολεμικού μας ναυτικού, αλλά θα σας έλεγα και μια απόδειξη του πώς η Ελλάδα και η Γαλλία αντιλαμβάνονται αυτή τη στρατηγική σχέση, μια στρατηγική σχέση η οποία οικοδομήθηκε ήδη από το 2021, προτού η Ευρώπη μιλήσει, αγαπητέ μου Επίτροπε, για στρατηγική αυτονομία, και σήμερα ήδη δίνει αυτά τα αποτελέσματα.
3: Πολύ σημαντικό σημείο. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο στην αμυντική πολιτική της χώρας, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες που έρχονται. Κώστας Παπακλημίτζος μαζί μας για να μας πει περισσότερα σχετικά με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να πει, και φυσικά το πρωινό ρεπορτάζ, Κώστα, από τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχει γνώρισει εξέλιξη το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από το τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Παρασκευή με Κυριακή την επόμενη. Να το πούμε από τώρα και το παραπολικά 1,1 και τα παραπολικά GR θα είναι διαρκώς παρόντα το επόμενο τριήμερο σε αυτό το κρίσιμο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το τελευταίο πριν τις κάλπες εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές τεθούν. Ο Πρωθυπουργός φυσικά θα επιμείνει καθορίσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ξεκινώντας την ομιλία του πριν από λίγα λεπτά στο προσυνέδριο, είπε εδώ στο Βορρά, περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσει, είπε, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενδιακής πολιτικής. Η μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Και αυτό λοιπόν για τις πράξεις θα το δείξει και με τις επισκέψεις που έκανε σήμερα το πρωί. Πήγε λοιπόν στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης. Είναι στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Σταυρούπολη, δυτικά δηλαδή. Εκεί όπου φιλοξενούνται αρχαιότητες που ήταν στο φως κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι η δυτική πλευρά της πόλης από το αποπέδι της πόλης μετατρέπεται, είπε, από το φτωχό συγγενή σε ατόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Και είπε ότι είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε και στεφάνι και επισκέφθηκε το συμμαχικό κημητήριο της Αμπελοκήπους της Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα κατά την αύξηση του αεροδρόμιο Μακεδονία συναντήθηκε με τον Πρίτανη του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Αντιπρίτανη, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε δεχτεί μια επίθεση με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει τη συμπαράστασή του και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν θα γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το ίδρυμα. Και για το μετρό μίλησε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα προχωρήσει, θα πάει και στα δυτικά. Είπατε πως σύντομο ανέκδοτο το μετρό έγινε σύμβολο προόδου, αλλά και για το μουσείο, το οποίο επισκέφθηκε, είπε, το 21ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία 7 χρόνια και απέθεσε τα εύσημα στην Λίνα Μεμβούνη. Είπε, δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, πλησίων του πρώην συνδρομικού σταθμού, η ανάπλαση του συγκροτήματος FIX και η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενηθεί εκεί. Όλα αυτά λοιπόν ήθελα να δείξει ο Πρωθυπουργός, τα έργα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχει και μια εντοπιότητα, θα λέγαμε, όλων των κομμάτων δεξιότερα, στο δεξιότερο του πολιτικού φάσματος της Νέας Δημοκρατίας. Να μην το σημειώσουμε και αυτό. Και ο κ. Βελόπουλος είναι από εκεί της Ελληνικής Λύσης. Και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φορείς Λογικής. Αλλά και η Μαρία Καριστιανού που ετοιμάζει καινούριο κόμμα και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν από εκεί να το εγγενιάζει, να το παρουσιάζει από την Θεσσαλονίκη.
3: Τάξη στην έδρα. Τους ευχαριστούμε τον Κώστα Παπακλημίτζο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Κώστα. Πρωθυπουργός συνεχίζει να μιλάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι δημοσκοπήσεις και οι επιδόσεις των κομμάτων αλλά και οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά ήταν το πεδίο της παράθεσης στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Τέλειο Πέτσα, του Πασόκ Στέφανο Παραστατίδη αλλά και του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
7: Ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά την πληγή που άφησε το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσκοπικά σε εμάς διάφορες εξελίξεις, τις οποίες όμως με τη μέτρηση που βλέπουμε και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά φαίνεται να αμβλύνεται αυτή η πληγή και σιγά σιγά πιστεύω θα κλείσει. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, είτε είναι πολιτική, είτε είναι συμπεριφορά, πρέπει να την αναδεικνύουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί αλλιώς δείχνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Αν επιτρέψετε εμένα να πω, πολλές φορές έχω χτυπήσει καμπανάκια ή μεγαλύτερες καμπάνες για θέματα που βλέπω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Όταν τα αντιμετωπίζουμε καλύτερα, τότε φτάνουμε στην αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είναι ο εφικτός στόχος για μας.
8: Καταρχάς, το 5,4 του πληθωρισμού πράγματι είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο νούμερο, ένα από τα υψηλότερα και αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά αυτούς που ασκούν διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση επί της ουσίας και θα πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους. Το γιατί δεν εισπράττει το ΠΑΣΟΚ αντιπροτείνει στα ζητήματα ακρίβειας, αλλά δεν είναι εφαρμοσμένες οι πολιτικές που εφαρμόζει. Δεν κυβερνάμε εμείς. Όμως, βάζετε ένα σημείο σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια διαρκής πτώση, το βελάκι προς τα κάτω. Και το ΠΑΣΟΚ έχει το βελάκι προς τα πάνω. Είναι αυτό αρκετό? Θα πει κανένα σήμερα ότι δεν είναι αρκετό, όμως δημιουργούνται συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αν αυτή η πτωτική πορεία δεν αντισταθμιστεί, ακόμη και με κατάρρευση, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πτώση. Εγώ δεν το βλέπω να σταματά δημοσκόπηση. Τη δημοσκόπηση έχουμε μια συνεχή πτώση με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ερχόμενοι στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής και αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο έχει κατοχυρώσει τη θέση της χρηματικής αντιπολίτευσης.
0: δημοσκοπικά.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να προσθέσουμε ο καθένας από το ιστορικό του ύψος και το ιστορικό του μέγεθος, αλλά όλοι έχουν δυνάμεις. Άλλος από μία ψηφίδα βάζει, άλλος βάζει περισσότερες.
10: Επειδή όμως είπατε για κοινό ψηφοδέλτιο, το ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον κύκλο του.
9: Κοιτάξτε, αυτό το έχει πει ο Σωκράτης Φάμελος από το Γενάρη του 25, μόλις ανέλαβε πρόεδρος, δύο μήνων πρόεδρος, πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες του. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Δηλαδή ότι θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αφομοιωθεί από το
9: ότι επιδιώκουμε να έχουμε, δεν λέγαμε να κάνουμε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ που τώρα μόνο του θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο ή με τη Νέα Αριστερά που με τη νέα ηγεσία, το φίλο μου το Γαβρίλ, το Σαγκελαρίδη έχει μία αντίληψη περί χαράκωση των πραγμάτων.
20: Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο μεταξύ ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη τώρα ισχυρίζεται πως κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελαιοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, τρίμερη κατάπαυση στο πυρό στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Έως και τη Δευτέρα 11 του μήνα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να πούμε περισσότερα από το Διεθνές Δελτίο μαζί μας, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
24: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα σε αυτό το διεθνές σκηνικό. Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι αναμένει απάντηση από το Ιράν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία για την προστασία των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας, υπενθυμίζουμε, είχε ανασταλεί πριν από λίγες ημέρες την Τρίτη με τον Τραμπ να αναφέρει τότε μεγάλη πρόοδο προς συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν. Σε μια προσπάθεια να εβραιώσει έναν ιδιότυπο έλεγχο στα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη παρατηρούμε ότι επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη ένα καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις της ακόμη και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εξέλιξη αυτή εμπίδει την ανησυχία τόσο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα όσο και στις ενεργειακές αγορές, καθώς αφορά έναν από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Το κλίμα βεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή έχει οδηγήσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να επιθούν άδεια διέλευσης από τις ιρανικές αρχές υπό τον φόβο πιθανών αμερικανικών κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων παραμένει ανενεργός ή κινείται με εξαιρετική επιφυλακτικότητα εντός και πέριξ των στενών. Ιρανός βουλευτής τώρα υποστήριξε ότι περίπου 1500 πλοία βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να λάβουν έγκριση από την Τεχεράνη για να εξέλιχθουν από την περιοχή, στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της διαταραχής στην αυσιπλοεία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες μέσω των οποίων επιχειρεί να καθορίσει μια θαλάσσια ζώνη ελέγχου στην περιοχή. Το νέο σύστημα καθορισμού διαδρομών του Ιράν γύρω από το νησί Λαράκ έχει εντείνει τον βαθμό πολιτικής και στρατιωτικής εποπτείας που εσκείται στις εμπορικές διαβάσεις μέσω των στενών του Ορμούς. Τώρα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει δώσει οδηγίες στα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό, να συντονίζονται με τις Ιρανικές αρχές και να ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές κοντά στο νησί Λαράκ. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε στο μεταξύ εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λιβανό να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ στον Λίβανο. Και για να περάσουμε και στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένει μια κατάπαυση του πυρός τριών ημερών, ωστόσο είναι στα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στραμμένα στην στρατηγική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Η Ρωσία λοιπόν τίμησε την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στο λεγόμενο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941 με 1945. Παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, βετεράνων του πολέμου και ξένων ηγετών, η Μόσχα επιχείρησε να στείλει μήνυμα στρατηγικής ισχύως και διεθνούς στήριξης σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι οι φετινοί εορτασμοί για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας πραγματοποιήθηκαν έγιναν σε αισθητά μικρότερη κλίμακα υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones. Και να πούμε και κάτι για το άλλο μεγάλο μέτωπο τώρα, ποιο λέμε, για το θέμα του κρουαζιερόπλου Πόντιους. Στα Κανάρια νησιά λοιπόν μετέβει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν ώψη της άφιξης του κρουαζιερόπλου. Ο Γκεμπεγερσούς μεταβαίνει λοιπόν σήμερα στα Κανάρια νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή. Ο τελευταίος απολογισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έκανε λίγο για συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 ύποπτων περιπτώσεων.
3: Ελισάβετ, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε σχετικά με το Χανταϊό ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Νίκος Πλατανισιώτης.
0: Ο Χανταϊός, ο συγκεκριμένος ο τύπος του Άνδεων, όπως έχει χαρακτηριστεί, θεωρητικά δεν είναι επικίνδυνος η μετωπότητα. Και όπως, επειδή όμως, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, ο οποίος έχει καεί στο χειλόφυσα και το γερόθηκε, και αυτό είδαμε και αυτή τη φοβία που είχε δημιουργηθεί και τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος θα θυμόμαστε όλοι ότι στην περίοδο της κρίσης και της πανδημίας με τον κορονοϊό άρχισε πολύ να πάρει μέτρα και να χαρακτηρίσει την πανδημία. Και αν θυμόσαστε τότε, όλοι λέγαμε ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Τέλος πάντων, αυτό ας το ξεχάσουμε. Και είναι λοιπόν εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, ο Χανταϊός ή δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή μεταδίδεται πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Πρώτο ζήτημα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού κολλήσανε αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά το πρώτο ζευγάρι των Ολλανδών που δυστυχώς κατέληξαν τον κορονοϊό. Ήταν στην Νότια Αμερική, είχαν πάει σε περιοχές που εντυμούσε ο Χανταϊός, μπορεί να το κολλήσαν και πώς κολλάει. Ο Χανταϊός κυρίως λοιπόν υπάρχει στα τροκτικά, στα φωτίκια. Από εκεί, από τις κέρδες, στα περιπτώματά τους, στα όρια τους. Πολύ σπάνια μπορεί να κολλήσει και μετάκομα ή μετατρίνωσμα από τα τροπτικά, αλλά κυρίως από τα κόπρανα και από τα ουράτα, ειδικά όταν έχουν ξεραθεί τα κόπρανα και κάποιος πίσει την περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα νέφος και όταν το εισπνεύσουμε τότε κολλάμε.
3: Το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B Plus με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος της πιστολιτικής αξιολόγησης Fitch με φόντο και τις ισχυρές επιδόσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Αθήνας εταιριών. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο οικονομικός αναλυτής, συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Κοίταξε, είμαι σε μια βαθμίδα πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Mm-hmm. Μια κλίμακα, μάλλον πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε θετικά, έχουμε και αρνητικά πολλά. Στα θετικά είναι η καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους της Ευρωζώνης. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που είχαμε τα τρία τελευταία χρόνια, όταν οι αντίστοιχες χώρες με αντίστοιχη βαθμίδα έχουν ελλείμματα. Mm-hmm. Το συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί η κυβέρνηση, βασισμένο έστω και στις αρχές της κοινότητας και τις γραμμές των Βρυξελών. Και τέλος, το ευνοϊκό προφίλ χρέος. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Τώρα στα μειονεκτήματα είναι το υψηλό χρέος, το οποίο ναι μεν είναι κατερχόμενο, αλλά είναι 2,5 φορές πάνω από το μέσο χρέος που έχουν οι αντίστοιχες χώρες με την ίδια βαθμίδα, με την ίδια αξιολόγηση με την Ελλάδα.
3: Ναι.
12: Επίσης, έχουμε έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα, αλλά ο οποίος όμως έχει ακόμη, κουβαλά ακόμη τους αναβαλλόμενους φόρους στα χέρια τους. Από τους αναβαλλόμενους φόρους, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή αυτοί να αποσβεστούν. Έχει μπει ένα πρόγραμμα απόσβεσης, μένει να συμβεί αυτό. Είναι η μόνη χώρα που έχει τέτοιο θέμα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, τη λέμαγε. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι στην αχίλιο στέρνα είναι και το έλλειμμα, το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, γιατί κυρίως έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, τη λέμαχε.
3: Αυτό ήταν πάντα μόνιμο πρόβλημα, έτσι.
12: Είναι μείον 6% όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των όλων των χωρών που έχουν μπει αξιολόγηση, ναι, είναι συν 0,2%. Μάλιστα. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό. Σωστά. Το πράγμα.
3: Μάλιστα.
12: Παράγουμε λιγότερα από όσα καταναλώνουμε.
3: Σωστά.
12: Απλά.
3: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και σύζυγός του Αφροδίτη, μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνδεθούμε και πάλι με τον Δημήτρη Ανακόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε φίλες και φίλοι των παραπολιτικών πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι ακόμα και στον Κορυδαλό διατυπώθηκαν παράπονα από κρατούμενους για τη μεταγωγή του Κώστα Παρασύρη, του 54χρονου που εξετέλεσε εν ψυχρό τον 20χρονο Νικήτα Γεμιστό, και πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να δούμε να φεύγει και από τον Κορυδαλό για άγνωστη φυλακή. Ο Παρασύρης, αντιθέτως, η σύζυγός του, Αφροδίτη, μείνει σε πτέρυγα της γυναικείας, του γυναικείου καταστήματος του Κορυδαλού. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές γυναικείες φυλακές ανά την επικράτεια. Ενώ τελευταίες πληροφορίες, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλοι φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας στο Ηράκλειο, εκεί όπου εκδηλώθηκε το φωνικό. Καθώς ο Παρασύρης δήλωσε αμετανόητος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, οι έξι σφαίρες, μία από τις έξι σφαίρες υπήρξε χαριστική βολή στο άψυχο σώμα αυτού του άτυχου παιδιού.
3: Σωστά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Αύριο, Δημήτρη, θα παρουσιάσουμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο το πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που έχεις για την κατάσταση στις φυλακές, που είναι μια πραγματική ορολογιακή βόμβα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 76 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μετά τη διακήρυξη Σούμαν, η μέρα της Ευρώπης φαντάζει ως ορόσημο για ενδοσκόπηση, επανεξέταση, σύνθεση μια πολιτική που θα δώσει όθηση στη γυραιά Ήπειρο, η οποία αναζητά νέους δρόμους για να μπορέσει να πορευθεί αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν και θα βρεθούν στο δρόμο της και το επόμενο διάστημα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είναι μαζί μας από τους πολύ πολύ σημαντικούς Ευρωβουλευτές, Έλληνες Ευρωβουλευτές που δίνει μάχη πραγματική στις Βρυξέλλες. Τι κάνετε, κύριε Μανιάτη, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστούμε.
13: Και χρόνια πολλά στην Ευρώπη που αγαπούμε όλοι.
3: Την Ευρώπη που αγαπούμε όλοι, η οποία όμως εμφανίζει αριθμίες, εμφανίζει προβλήματα εγγενή, εμφανίζει διχόνοια πολλές φορές, αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά ευελπιστούμε να πάει καλύτερα.
13: Ωραία. Ξεκινήσαμε ωραίο, ο ένας μας συμπλήρωσε τον άλλον. Ας ξεκινήσουμε με την αλφαβήτα της Ευρώπης. Η Ευρώπη κατάφερε μέσα σε αυτές τις δεκαετίες να ενώσει 27, παλιότερα 28 διαφορετικούς λαούς, 27 διαφορετικές κουλτούρες, 27 διαφορετικές ιστορίες, 27 διαφορετικές γλώσσες. Σαν μια Ήπειρο η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, μάτωσε 2 και 3 φορές από πολέμους κλπ. Άρα αυτό το ιστορικό πείραμα, το παγκόσμια, εξαιρετικά πρωτότυπο ιστορικό πείραμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το δούμε και ως μια μεγάλη κατάκτηση της ανθρωπότητας. Παρά τα κενά του που φαντάζομαι να τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, τα λάθη κλπ.
3: Μακάρι να είχαμε τον χρόνο να τα κουβεντιάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Δυστυχώς, κύριε Μανιάτη, είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Όμως, θα ήθελα έτσι να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω που έχουν να κάνουν με τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας τώρα, αυτή την εποχή. Είναι το Ουκρανικό, είναι όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην Μέση Ανατολή. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι για να συζητήσουμε και να πιάσουμε έτσι να έχουμε μια πολύ πιο εμπεριστατωμένη κουβέντα θα χρειαστεί χρόνος, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορούσατε να πείτε.
13: Να το πούμε με τίτλους.
3: Παρακαλώ, αυτό θα ήθελα. Δημοσιογραφικά.
13: Ο κεντρικός τίτλος πρέπει να είναι «Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», που υποδιαιρείται, αν το θέλετε, σε αυτονομία στον αμυντικό τομέα για να μπορεί να προστατεύσει τα κράτη-μέλη της και τους γειτονές της. Είναι ενεργειακή αυτονομία ώστε, όπως απεξαρτηθήκαμε το ρωσικό φυσικό αέριο, να μην εξαρτηθούμε τώρα από άλλες χώρες, άλλες πηγές. Είναι ψηφιακή αυτονομία, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα να έχουμε 5-6 παγκόσμιες πλατφόρμες, κυρίως αμερικανικές, και εμείς να μην έχουμε σε Ευρώπη απολύτως τίποτα, είναι μερικές από τις εξαρτήσεις που έχει η Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι η Ευρώπη έχει μια απίστευτη κατάκτηση στα θέματα κοινωνικού κράτους, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάλι κατά της κλιματικής καταστροφής, δωρεών και χρηματοδοτήσεων σε περιοχές του πλανήτη που πλήττονται από πείνα ή από συγκρούσεις εσωτερικές. Είμαστε λοιπόν μια περιοχή του πλανήτη που ταυτόχρονα μπορούμε να είμαστε και περήφανοι αλλά και πολύ προβληματισμένοι για το πώς από εδώ και πέρα στο μέλλον
23: μπορούμε να προστατεύσουμε τα κεκτημένα μας και να τα βελτιώσουμε.
20: Έχουμε προκλήσεις μπροστά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μανιάτη, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
23: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
20: Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
14: Έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας, με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό, να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023. Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς τα στελέχη της Δημοκρατίας θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση.
20: Στα θέματα καθημερινότητας έχει πάει ο Πρωθυπουργός και αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς πάμε στα ζητήματα τα κοινωνικά που έχουν προκύψει. Το θέμα με τους διανομείς, οι οποίοι δεν διαθέτουν πολλές φορές όχι δίπλωμα οδήγησης αλλά και άδεια παραμονής στη χώρα, ούτε καν άδεια παραμονής στη χώρα, έρχεται στη δημοσιότητα μετά την υπόθεση του Πακιστάνου, ο οποίος πετούσε πέτρες ανυποψίας στους περαστικούς στην Ερυθρέα, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά κάποιους από αυτούς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις πλατφόρμες και τους διανομείς, καθώς ένας μπορεί να παραχωρεί το λογαριασμό του ακόμη και σε 6 άτομα, για τα οποία κανείς δεν γνωρίζει το ποιόν τους, ενώ μπορεί να παραδίδουν παραγγελίες ακόμη και σε ανήλικους, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των διανομέων της Αχαΐας, Αλέξανδρος Αγγελής.
15: Θεωρητικά υπάρχουν τα αρμόδια όργανα τα οποία παρέχουν διπλώματα, ασφάλειες, πιστοποιητικά κτλ. Αλλά δυστυχώς και ευτυχώς όλα αυτά, ειδικά με το κομμάτι το μεταναστευτικό με το οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι τίποτα σε ισχύ. Γιατί όλα αυτά τα μοιράζονται μεταξύ τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, το να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος είναι νόμιμα στη χώρα μας και έχει κάθε δικαίωμα να συνεργάζεται με αυτές τις πλατφόρμες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Αυτό που γίνεται σε δεύτερο χρόνο είναι ο λογαριασμός ο οποίος παρέχεται στον συνεργάτη της πλατφόρμας. Στο λογαριασμό αυτό να δουλεύουν και 2 και 3 και 4 και 5 6 άτομα, τα οποία είναι εντελώς άγνωστα και στην πλατφόρμα αλλά και στον κόσμο. Εσείς πιέζετε ένα θετικό, ένα καλό σενάριο, να σας φέρει εσάς τον καφέ σας όπως είπατε προηγουμένως. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για φανταστείτε να πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας επειδή εσείς δεν έχετε προλάβει να μαγειρέψετε και παραγγέλνετε και πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας στο σπίτι.
20: Ο κ. Αγγελής σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά αδικήματα ακόμη και κακουργηματικού χαρακτήρα.
15: Αυτό που έχουμε ζητήσει από το κράτος που είναι το άμεσα αρμόδιο να ασχοληθεί με το ζήτημα, γιατί αναφερόμαστε τώρα περιστασιακά σε ένα συμβάν το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Πόσα κακουργήματα γίνονται καθημερινά και δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο περιστατικό με τον Πακιστανό που πέτρωσε πέτρες. Παλιότερα είχαμε αναφέρει και είχαμε δει, μιλώ για περιστατικά τα οποία πήραν διαστάσεις. Έτσι. Από τον άνθρωπο, έναν συνάδελφο, εντός εισαγωγικών συνάδελφο, να κλέβει κάποια αντικείμενα μέσα από ένα σμαρτάκι. Παλιότερα έχουν ακουστεί σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή πρόκειται για μεγαθύρια που αναφερόμαστε στις πλατφόρμες, πρόκειται για μεγαθύρια, δεν μπορούν να ακούγονται εύκολα. Αλλά τα περιστατικά είναι καθημερινά.
20: Κλιμακώνονται τα περιστατικά βίας στους ελληνικούς δρόμους με τους οδηγούς, πέραν των λεκτικών επιθέσεων, να προχωρούν σε χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς έχουμε πλέον στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα η Άννα ΕΜΕΗ, η οποία πραγματοποίησε και μια πολύ σημαντική έρευνα για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Οι ελληνικοί δρόμοι μοιάζουν όλο και πιο συχνά με αυτοσχέδιο ring, καθώς τα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών αυξάνονται συνεχώς και προκαλούν έντονο προβληματισμό. Από φωνές, ύβρις, χειρονομίες μέχρι ξυλοδαρμούς και σοβαρούς τραυματισμούς, το λεγόμενο road rage, έτσι λέγεται το φαινόμενο, φαίνεται να αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο περιστατικό στο Παγκράτη, όπου μια 23χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, όταν 59χρονος οδηγός μηχανής της επιτέθηκε επειδή καθυστερούσε να παρκάρει.
24: Να πούμε πως μελέτη επιστημόνων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου και σύμφωνα με την έρευνα τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται κυρίως στις απογευματινές ώρες με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ αυξημένη συχνότητα καταγράφεται και λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και γύρω στις 5. Πρόκειται για ώρες που συνδέονται με την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την λήξη των εργασιακών ωραρίων. Και οι δράστες, τη μεγαλύτερη πλειονότητά τους, είναι άνδρες ηλικίας 18-29 ετών. Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, που μίλησε στα παραπολιτικά, εκτιμά ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα νέο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά κυρίως για εκρήξεις θυμού και παρορμητισμού. Όπως λέει, πολλοί δράστες λειτουργούν σαν να απονέμουν οι ίδιοι προσωπική δικαιοσύνη, αδυνατώντας να ελέγξουν την οργή τους. Και συμβουλεύει όλους εμάς, τους οδηγούς που μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, να μην

0: Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα βαίνει μειωμένο, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Ευχαριστούμε την Άννα Εμέη για όσα μας είπε. Τα περισσότερα θα τα διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά προϊονίζεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον κρίσιμο τομέα της υγείας τα επόμενα χρόνια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα τομέα, η παρασκευή αντιβιωτικών είναι ένας τομέας ο οποίος έχει φέρει τη φαρμακοβιομηχανία σε αδιέξοδο εδώ και δεκαετίες. Η έρευνα για αποτελεσματικά αντιβιωτικά έχει καταστεί οικονομικά ασύμφορη, καθώς υπάρχει ευρύτατη έκταση στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής. Δηλαδή, ποια βιομηχανία θα επενδύσει σε έρευνα αντιβιωτικών όταν είναι πολύ πιθανό η μικροβιακή αντοχή να έχει προχωρήσει κι άλλο μέχρι να πάρει άδεια κυκλοφορίας και αυτό να εξουδετερώνεται από την ίδια την αντοχή. Μιλήσαμε με την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Γαζούλη, η οποία μας είπε ότι ένα πολύ ελπιδοφόρο σήμα δίνει τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έπρεπε να απαντήσω στο πόσο πιθανό είναι να δούμε τα επόμενα χρόνια νέα αποτελεσματικά αντιβιωτικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα έλεγα ότι είναι ναι, είναι αρκετά πιθανό, μας λέει.
0: Nice.
1: Η κυρία Γαζούλη μας εξηγεί ότι πριν είχαμε δοκιμή και σφάλμα ως μέθοδο για την ανακάλυψη νέων αντιβιωτικών. Σήμερα οι αλγόριθμοι μπορούν να αναλύσουν βιολογικά χαρακτηριστικά χημικές ενώσεις σε τεράστια κλίμακα.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου, Βασίλης Βενιζέλος, στο ρεπορτάζ. Ένα αιώνα ζωής και προσφοράς στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες κλείνει το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το Πάντιο λοιπόν Πανεπιστήμιο συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής το 2027. Είναι μια επέτειος ορόσημα για το Ίδρυμα με τη διακριτή και ισχυρή φυσιογνωμία ως το μοναδικό μονοθεματικό πανεπιστήμιο στη χώρα αφιερωμένο αποκλειστικά στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Η καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντίου, σε συνέντευξη που μας δίνει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αναλύει το όραμά της για το τμήμα που αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική αριστεία και τον εξυγχρονισμό του κράτους, όπως λέει χαρακτηριστικά, εκπαιδεύοντας στελέχη ως ηγέτες με κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες και βαθιά επίγνωση του δημόσιου συμφέροντος. Στόχος μας είναι το τμήμα να λειτουργεί ως ένα think tank παραγωγής δημόσιας πολιτικής για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα, μας λέει η κυρία Παναγοπούλου, ενώ παράλληλα αναφέρεται στη βαρύτητα που δίνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων και των τελειοφύτων, καθώς το στίχημα είναι η εύρεση εργασίας πριν ακόμα την αποφύτησή τους, ένας ακόμα επιπλέον λόγος στην επιλογή από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνει στη Λέμα.
0: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε, Ισμήνη. Ακόμα ένα τεύχος από το εμβληματικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Περιλαμβάνει φυσικά πλούσια ύλη και μεγάλα δώρα όπως πάντα για τους αναγνώστες του. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως με τον άνθρωπο που προείσταται σε αυτή την πολύ σημαντική έκδοση, τον Αντώνη Μπλιζιώτη, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο ραδιοφωνό μας με εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο 5 μέχρι το πρωί. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όπως πάντα, κάθε Σάββατο είμαστε, κάθε δεύτερο Σάββατο είμαστε στα περίπτερα. Σήμερα μας βρει ο κόσμος. Έχουμε άρθρα για πάρα πολλά θέματα, με βασικότερο, και αξίζει αυτό και για την εκπομπή σου την πρωινή, ότι θέλουν να κλείσουν το όρος Βίτσι, να απαγορευτεί η ανθρώπινη παρουσία, γιατί ενοχλούνται κάποια ζουζούνια από κάποιους ελάχιστους απομείναντες, όχι κατοίκους, οι άνθρωποι μένουν στην πόλη και ανεβαίνουν στο χωριό τους, που καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες. Αυτό δείχνει τον παραλογισμό, λέμε, να ενισχυθεί η ύπαιθρος, και από την άλλη θέλουμε να κλείσουμε χωριά όπως η Περικοπή είναι αυτή της Φλόρινας, στην οποία καλλιεργούν 4 στρέμματα πατάτες κάποιοι άνθρωποι, να τους κλείσουμε. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στο περιοδικό, εκτός από όπλα, εκτός από παρουσιάσεις, εκτός από τον αγώνα που έγινε στην Κόρυφο και ήταν 250 σκοπευτές από το εξωτερικό και πάρα πολλά άλλα πλούσια θέματα.
0: Και φυσικά και πολλά δώρα για τους αναγνώστες, όπως πάντα, Αντώνη μου, έτσι.
3: Πάντα έχουμε δώρα για όλους, για αναγνώστες, για συνδρομητές, για τους πάντες.
0: Είναι εντελώς δωρεάν το περιοδικό με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σε διαφορετική περίπτωση, αν περάσουν οι μέρες, είναι 6 ευρώ, έτσι, να το πούμε.
3: Ναι, βέβαια.
0: Είναι μια ευκαιρία. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: τον συνάδελφό μας Αντώνη Πλουζιώτη. Καλή συνέχεια, Αντώνη μου. Λίγες ώρες απομένουν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, η οποία και αυτή τη φορά αναμένεται να γράψει ιστορία με 80.000 θεατές, τυχερούς θεατές, που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Στάδιο και φυσικά αδειμονούν όλοι αυτοί να βρεθούν μπροστά στο εμβληματικό και ιστορικό συγκρότημα. Πάμε να πούμε περισσότερα με το διακεκριμένο μουσικό παραγωγό του σταθμού μας, τον Βασίλη Κρυμπά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ναι, μια γιορτή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Οι θρύλοι της Metal είναι εδώ. Ο James Hetfield, ο Lars Ulrich, ο Kirk Hammett, ο Robert Trujillo και βέβαια οι φωτογραφίες από το soundcheck του συγκροτήματος είναι ήδη στο λογαριασμό στο Instagram. Μαζί με το μήνυμα το σημερινό που λέει «Ξύπνα Αθήνα, σήμερα θα δεις Metallica». Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη τους εμφάνιση στη χώρα μας. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 1993 στον Πανιόνιο. Σήμερα λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Αξίζει να πούμε για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της κυκλικής σκηνής, που αυτό θα είναι που θα το δούμε για πρώτη φορά, πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές γωνίες. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4 μετά το μεσημέρι, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6. Στη συνέχεια στις 7 θα πάρουν τη σκυτάλη η Godzilla, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Τώρα, όσοι είχαν την τύχη να εξασφαλίσουν, όπως είπες, το μαγικό εισιτήριο, πρέπει να προσέξουν τι θα πάρουν και τι δεν θα πάρουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν στο ΆΚΑ απαγορεύονται οι τσάντες, επιτρέπονται μόνο τσάντες μεγέθους έως α4 που λέμε, δηλαδή 21x30 εκατοστά, μεγαλύτερες τσάντες δεν θα γίνονται δεκτές. Απαγορεύονται τα αυτονόητα, δηλαδή όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, λέιζερ, πυροτεχνήματα και κόρνες. Απαγορεύονται επίσης επαγγελματικές κάμερες με αποσπόμενο φακό, drones, καθώς και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης.
0: Λογικό.
1: Απαγορεύεται το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα γυάλινα αντικείμενα και τα κουτάκια αναψυκτικών, όπως και οι μεγάλες ομπρέλες, τα φορητά καθίσματα, τα ζώα, εξαιρούνται βέβαια τα ζώα βοηθείας. Σημαίες, κοντάρια και αλυσίδες πορτοφολιού. Ειδική πρόβλεψη, αξίζει να το αναφέρουμε,
0: ναι,
1: για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση των ΑΜΕΑ, υπάρχει από τους διοργανωτές της μεγάλης συναυλίας. Επισημαίνεται επίσης πως για τους χρήστες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑΜΕΑ θα υπάρχει περιπτωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή, ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν
0: και δείχνει
1: από το ΆΚΑ.
0: Πόσο ευαίσθητοι είναι και τα μέλη του συγκροτήματος και οι διοργανωτές στην παρακολούθηση συναυλίας από τα ΜΕΑ. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα με σκληρό ροκ, έτσι, με Metallica. Θα πάμε σε σκληρό αθλητικό ροκ με τη Σοφία Καρακασίδη. Γεια σου, Σοφία.
2: Μέρη,
0: θα μαντέψω τώρα, θα μου πεις για την ΝΑΕ και εσύ σήμερα. Για τη Βασίλισσα.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλει
2: η
0: να
2: πρεμιέρα,
0: γίνει η Βασίλισσα. Ε?
2: Η πρεμιέρα μας θα είναι ΝΑΕ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ΝΑΕ, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ φυσικά. Καθώς η Ένωση έχει απόψε το βράδυ ραντεβού με την ιστορία, διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο στο μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους. Το πρώτο τζάμπο όλους στις 9. Η Ένωση που τη λέμε και πέταξε εκτός την back-to-back πρωταθλήτρια του BCL, τη Μάλαγα, πριν από 2 ημέρες. Η Μάλαγα η οποία ήταν φαβορή ως πρωταθλήτρια και με το ρόστερ και τη δυναμική που έχει για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική, με πάρα πολύ καλή άμυνα, πολύ κρίσιμα σουτ, έχει τις προσωπικότητες εξάλλου, ο Σάκοτα έχει δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Έκλεισε ραντεβού με την λιθουανική ομάδα, η οποία έκανε την έκπληξη με τη σειρά της, δηλαδή άφησε εκτός την Τενερίφη. Και κοίτα να δεις που οι δύο ισπανικές ομάδες είναι το ζευγάρι του μικρού τελικού. Ο τελικός θα είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρήτα, η ΑΕΚ, η οποία είναι το φαβορί. Θέλει την επιστροφή της στον ευρωπαϊκό της θρόνο. Άπαντες ο κοινόμαυρος στρατόπεδο είναι πανέτοιμη. Είναι συγκρατημένη. Σάρωσε κιόλας η ΑΕΚ, να πούμε, στα βραβεία του BCL, καθώς ο Ντράγκας Σάκοταν αναδύθηκε ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Ντρέι Μπάκλης περιλήφθηκαν στην καλύτερη πεντάδα, ο Μπάκλη μάλιστα κατέκτησε το βραβείο του MVP. Οπότε με την ευχή όλων η ΑΕΚ να ανέβει ξανά στην κορυφή.
0: Εντάξει, τη μερίδα του Λέοντος στην αθλητική ενημέρωση έδωσε στην ΑΕΚ, δικαίως βέβαια πρέπει να πω. Δικαίως, πάμε και στα play out τώρα, τι έγινε.
2: Έχουμε τα play out, πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη 7η αγωνιστική των play outs. Στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε μια γρήγορη τη βαθμολογία. Τον play out, θα τρώμε το 40, έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία του εδώ και κάποιες αγωνιστικές. Και η Φυσιά 34 επίσης δεν κινδυνεύει. Και πάμε, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, ΑΕΛ 25. Απομένουν τρεις αγωνιστικές, είμαστε στην 7η, έχουμε ακόμη τρεις. Για να δούμε ποιες ομάδες θα παραμείνουν, ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν. Τώρα, να πούμε επίσης τα γρήγορα ότι... όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΑΕΚ, θα ανοίξουν περισσότερες θύρες σήμερα, γιατί κάνει ξανά ανοιχτή προπόνηση.
0: Μάλιστα,
2: στην Νέα Φιλαδέλφεια στις 4.30 θα μαζευτεί ο κόσμος, στις 5 ξεκινάει η προπόνηση, αναμένονται πάνω από 12.000.
0: Ωραίο είναι αυτό, πολύ ωραίο αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ, δείχνει πόσο μπορεί να συσπηρώσει τον κόσμο. Της ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλά εσύ.
0: Ετοιμαζόμαστε, ξέρω, θα πάρουμε πετσέτα, θα πάμε για παραλία. Πώς το βλέπετε, κύριε Παπαϊωάννου?
3: Είναι, νομίζω, για παραλία αυτές τις μέρες.
0: Ετοιμαζόμαστε, μάλιστα, ωραία.
3: Ναι, ναι, δηλαδή...
0: πρόγευση.
3: Είναι πρόγευση, ένα πρώιμο καλοκαιράκι, ειδικά οι επόμενες ημέρες που έρχονται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα τριαντάρια έχει η Κρήτη, αρκετά τριαντάρια. Στην υπόλοιπη ανατολική χώρα έχει φτάσει 27-29 βαθμούς. Ουσιαστικά θα είναι ανοιξιάτικο το Σαββατοκύριακο, αρκετά ανοιξιάτικο, δηλαδή φυσιολογικές σχετικά θερμοκρασίες την εποχή, και από Δευτέρα θα είναι σαν καλοκαίρι, δηλαδή Δευτέρα με Τρίτη, Τετάρτη θα ανέβουμε πάνω στους 30 βαθμούς, θα φτάσει και 32-33 βαθμούς και στη Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά. Και στην Αττική πιστεύω ότι την Τρίτη θα πιάσουμε το πρώτο τριαντάρι της φετινής χρονιάς. Λίγη αστάθεια κυρίως στη βόρεια χώρα τις επόμενες ημέρες μέχρι περίπου και την Δευτέρα και την Τρίτη. Λίγα όμως φαινόμενα. Και η σκόνη η οποία υπάρχει και σήμερα, θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες μέχρι την Τρίτη, αλλά όχι σε μεγάλες, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Απλά είναι λίγο θολία η ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν είναι και κάτω χαμηλά στην επιφάνεια.
0: Τώρα το έχει γυρίσει βορειοδυτικό τώρα, γιατί έχει καθαρίσει κάπως μερικώς, όχι απόλυτα.
3: Ουσιαστικά έχει γυρίσει σε δυτικό βορειοδυτικό, στα υψηλά σώματα της ατμόσφαιρας, που εκεί ήταν η περισσότερη σκόνη. Γιατί ειδικά το χαμηλά έχουμε έναν νοτιά, αλλά πολύ ασθενή νοτιά, ο οποίος δεν καταφέρει να μεταφέρει, δηλαδή, ιδιαίτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης από την Αφρική. Γι' αυτός είναι ο λόγος και που δεν έχουν πολύ σκόνη χαμηλά, γιατί δεν έχουμε ισχυρούς νοτιάδες χαμηλά.
0: Σωστά.
3: Τα είχαμε όμως πιο ψηλά και γι' αυτό υπήρχε αυτή η μεταφορά σκόνης στα πάνω από τα 1.000-2.000 μέτρα υψόμετρο, ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε και μετά...
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
5: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
9: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1 και είναι εκπομπή Focus. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 211 10 80 8 80. 211 10 80 8 80. Μην ξεχνάτε και στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Με πολύ μεγάλη χαρά πάντα καθημερινά εδώ στα Παραπολιτικά. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Εσείς, κυρίες και κύριοι, είστε η δική μας δύναμη. Ανδριάννα Ζαρακέλη στο μικρόφωνο και σήμερα θα κάνουμε focus εδώ στην εκπομπή σε ένα θέμα που δεν σας κρύβω ότι είναι δύσκολο. Θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά πατίνια, θα μιλήσουμε γενικά για το θέμα της μικροκινητικότητας. Θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά πατίνια δυστυχώς με μια τραγική αφορμή. Τα δυστυχήματα και ατυχήματα που έχουμε στη χώρα μας. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας ξαφνικά ως μια ανάγκη, ως μια πράσινη και γρήγορη λύση μετακίνησης. Δεκάδες είναι τα ατυχήματα, σοβαρά ατυχήματα, και παρατηρούνται ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις συνεχείς εικόνες χάους. Την ίδια ώρα ακούμε από την κυβέρνηση ότι θα μπουν αυστηροί κανόνες στο θέμα της μετακίνησης με τα ηλεκτρικά πατίνια, πλήρες απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυστηρότερα πρόστιμα, έλεγχοι που πρέπει να γίνουν στο θέμα της ταχύτητας και στο θέμα των μετατροπών στα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί συμβαίνουν και αυτά, οι οποίες έχουν γίνει παράνομα. Δηλαδή κάνουμε μετατροπές ακόμα και στο πατίνι να τρέχει πιο γρήγορα. Κυρώσεις εταιρείες που δεν διαθέτουν πιστοποιημένα μοντέλα. Ενδεχομένως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή ότι η μικροκινητικότητα αποτελεί μια πραγματική ανάγκη για τις σύγχρονες πόλεις. Ή μάλλον όχι από μια παραδοχή, θα πρέπει ενδεχομένως να ξεκινήσουμε από πολλές παραδοχές. Πρώτα, ναι, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αμέσως μετά ακολουθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα για το δικό μας περιβάλλον, για το ελληνικό αστικό περιβάλλον. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι περιορισμένοι χώροι στάθμευσης, η αυξανόμενη πίεση που ενδεχομένως υπάρχει για το τι κάνουμε και πώς κινούμαστε στην πόλη για να μπορέσουμε να φτάσουμε γρήγορα εκεί που θέλουμε, και τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, όπως πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα θα βάλω εγώ, που ήρθαν να καλύψουν αυτό το κενό. Το πρόβλημα βεβαίως δημιουργήθηκε γιατί ενώ υπήρξε αυτή η ανάγκη, δεν υπήρξε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το πώς μπορούν αυτές οι νέες μορφές μικροκινητικότητας, πατίνια και ποδήλατα, να ενταχθούν στην καθημερινότητά μας. Υποδομές, κανόνες, παιδεία, προβλέψεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σεβασμός και στον πεζό και στον ποδηλάτη και σε αυτόν ο οποίος είναι με το πατίν. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφαλεία. Το θέμα της νομοθεσίας επίσης μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πολλά ερωτήματα, και φτάνουμε στο δυσκολότερο θέμα, τη συνολική αλλαγή κουλτούρας, που αυτό ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, κυρίες και κύριοι, και ξεκινάει από την εκπαίδευση των παιδιών. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Σε αυτό θα κάνουμε φόκο, στο θέμα της μικροκινητικότητας, με αιχμή δυστυχώς τα τραγικά περιστατικά που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα ηλεκτρικά πατίνια στην χώρα μας. Μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να δούμε πού βρίσκεται η λύση, πού βρίσκεται το πρόβλημα μάλλον, και το πού τελικά βρίσκεται η λύση.

0: Λοιπόν, για τη συνέχεια αυτή τη συζήτηση, κυρίε και κύριοι, θα με βοηθήσει ο καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιού, είναι εδώ κοντά μου. Ασχολείται χρόνια βεβαίω με την κινητικότητα, γενικά αυτοκίνητο και αυτά. Και τώρα τελευταία έμαθε τη μόδα τη μικροκινητικότητα, Βαγγέλη.
1: Θέλοντα και εμεί.
0: Θέλοντα και εμεί, ναι. Έλεγα νωρίτερα πω ενδεχομένω ήταν ένα θέμα το οποίο δεν το αντιμετωπίσαμε τον τρόπο που θα έπρεπε ή τουλάχιστον όχι όπω το έχουν αντιμετωπίσει όλε οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε.
1: Στην Ελλάδα. Νομίζω επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι δημιουργούμε θεσμικά και νομικά πλαίσια για οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολουθούμε ποτέ αν λειτουργούν οι καταστάσεις μέσα στα πλαίσια αυτά. Αυτό το τραγικό συμβάν, δυστύχημα, η απώλεια θανάτου του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι, φαίνεται στην επιφάνεια το εξής. Όχι μόνο πώς έφτασε το πατίνι στα χέρια του, ως παιχνίδι πιθανόν. Αλλά καθώς τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως είναι τα πατίνια και εντάσσονται στο πλαίσιο της μικροκινητικότητας, διέπονται από τους κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Ποιος δίδαξε σε αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία κώδικο οδικής κυκλοφορίας? Δεν υπάρχει στα σχολεία μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής ή οδικής ασφάλειας. Άρα δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για το ότι τα ίδια τα παιδιά δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά.
0: Εγώ να σε ρωτήσω το εξής. Σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, νομίζω κυρίες και κύριοι, εσείς έχετε επισκεφθεί διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και βλέπουμε, έχουμε δει πώς λειτουργεί όλο αυτό. Δηλαδή, έχουν ειδικές λωρίδες στις οποίες κινούνται πατίνια και ποδήλατα. Mm-hmm. Τώρα, ενδεχομένως το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Από μόνο το αυτό δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Δηλαδή, τώρα πώς πας με το πατίνι στη Συγκρού με 70 χιλιόμετρα. Πού πας?
1: Ναι, δεν επιτρέπεται και όχι μόνο δεν επιτρέπεται, αλλά εδώ υπάρχει και η εξής ενέργεια. Κανένα πατίνι εξορισμού δεν υπερβαίνει την ταχύτητα των 35 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Α.
1: Εκτός αν είναι πολύ ακριβό πατίνι, το οποίο δεν προορίζεται να κυκλοφορεί σε αστικό περιβάλλον. Άρα εδώ κάποιος πείραξε το συγκεκριμένο πατίνι που χρησιμοποίησε αυτός ο
0: χρήστης. Ναι, το διάβαζα ότι θα κάνουμε, λέει, θα πάρουμε μέτρα και για τα πειραγμένα.
1: Ναι, όπως θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα, Ανδριάννα, και για τα πειραγμένα αυτοκίνητα, τα οποία εκπέμπουν δεκάδες δεσιμπέλ περισσότερα αυτά που επιτρέπει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέσαι γιατί εγώ οδηγώ ένα τέτοιο αυτοκίνητο που κάνει τόσο θόρυβο, αλλά η πολιτεία δεν αναρωτιέται. Καλώς συλλαμβάνει εμένα, καλώς μου βάζει πρόστιμο, αλλά δεν αναρωτιέται σε ποιον πήγα εγώ και έκανε τη μετατροπή, γιατί δεν έκλεισε το κατάστημα αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα κλείνουμε τα μάτια. Βλέπουμε μόνο ότι θέλουμε να δούμε και τα δυστυχήματα των τελευταίων εβδομάδων φαίνουν στην επιφάνεια ξανά το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Αφού
1: δεν υπάρχουν υποδομές, γιατί επιτρέπεις τη χρήση ενός μέσου? Για παράδειγμα, αν εγώ θέλω να κάνω σκοποβολή και δεν έχω σκοπευτήριο, μπορώ να πω ότι ανέβηκα στον Ημιτό και έριχνα στα ντενεκεδάκια? Θα το πιστέψει κανείς αυτό?
0: Ναι, αλλά φεύγοντας από τα δώρα των παιδιών, δηλαδή αυτά το πάρε μου ένα πατίνι γιατί έχουν όλοι φίλοι μου πατίνι, θέλω και εγώ πατίνι γιατί πάνε όλοι με το πατίνι. Φεύγοντας από αυτό, βλέπουμε και ότι γενικά στον αστικό ιστό έχουμε πάρα πολλές πλέον αυτές τις εταιρείες που έχουν και στο εξωτερικό βεβαίως ενοικίασης και πατινιών και ποδηλάτων κτλ. Κτλ. Και εκεί υπάρχει κάτι, ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, δηλαδή υπάρχουν κανόνες ότι πρέπει να πηγαίνετε στη δεξιά λωρίδα. Δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοί οι κανόνες εκεί?
1: Ναι, στο εξωτερικό ασφαλώς υπάρχουν.
0: Και στο εξωτερικό υπάρχουν, βεβαίως.
1: Δεν υπάρχουν μόνο οι κανόνες. Και στην Ελλάδα, ακούγα τις προηγούμενες μέρες τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, να μιλάει για το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και αναρωτιέμαι. Ο Δήμος Αθηναίων, ως παράδειγμα τον φέρνω τώρα, φανταζόμαι και άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα, έχει χωροθετήσει χώρους στάθμευσης για αυτά τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει ότι τα πατίνια των εταιριών αυτών είναι παρατημένα δεξιά και αριστερά, ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος αδειοδότησε τις εταιρείες και προφανώς εισπράττει ένα παράβολο, κάλεσε τις εταιρείες να πει ότι αυτό το πράγμα, αν συνεχίσει να συμβαίνει, θα φύγεται από το Δήμο. Θα φύγετε από την πόλη, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Να πούμε τη διαφορά με το εξωτερικό εδώ. Το εξωτερικό, όταν νοικιάσει ένα τέτοιο πατίνι και πας και το παρκάρεις κάπου που δεν είναι εγκεκριμένη θέση πάρκινγκ, δεν σε αφήνει, συνεχίζει να χρεώνει την κάρτα σου μέχρι να βρεις μια συγκεκριμένη θέση που είναι οριοθετημένη, δεν ξέρω σε τι συμφωνεί στο εξωτερικό, να βγάλεις φωτογραφία, να τους πεις εδώ έχω παρκάρει, κλειδώστε το τώρα. Και εκεί σταματάει η χρέωση της κάρτας.
1: Εδώ Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ναι. Και το βλέπουμε κατεβαίνοντας τη Συγκρού. Η Συγκρού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα αναρωτηθεί κάποιος, μα καλά, μόνο στη Συγκρού κυκλοφορείτε? Όχι. Αλλά η Συγκρού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δρόμου ταχείας κυκλοφορίας στην Αθήνα, που έχει παραδρόμους και στην κάθοδο και στην άνοδο. Έχει πεζοδρόμια. Δεν είναι δρόμος χωρίς πεζοδρόμια. Και μπορεί να περπατάς στον παράδρομο και στο πεζοδρόμιο και να βλέπεις πατίνια παρατημένα κάθετα εκεί. Σαν κάποιος να το έκανε επίτηδες, σαν να παίζει ένα περίεργο σκράμπι παιχνίδι και να λέει θα το βάλω τώρα αυτό εδώ και αυτό εκεί και αυτό παραπέρα.
0: Λοιπόν, θεωρείς ότι τις αλλαγές τις διαβάσαμε, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι με την απαγόρευση χρήσης αυτών από ανήλικους.
1: Νομίζω
0: δεν υπάρχει κάτι άλλο να πιστεύω ότι και οι ακροτές που μας ακούνε, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν 13 χρόνια παιδιά να κυκλοφορούν με ένα πατίνι. Και η απαγόρευση αυτή θα βοηθήσει και στο θέμα της μόδας. Δηλαδή τώρα τι γίνεται, οι γονείς πιέζονται γιατί είναι σαν τα κινητά. Εγώ δεν έχω κινητό, έχει ο διπλανός μου. Εγώ δεν έχω πατίνι, έχει ο διπλανός μου. Έχει γίνει δυστυχώς αυτή η μόδα.
1: Με τη διαφορά ότι οι συνέπειες, οι βλαβερές συνέπειες ενός κινητού είναι εντελώς διαφορετικές από τις βλαβερές συνέπειες ενός πατινιού. Δηλαδή το ότι οι γονείς πιεζόμαστε γενικώς, ένα μέρος της ιδιότητάς μας και της δουλειάς μας, αν θέλεις, είναι να πιεζόμαστε και να μην ενδίδουμε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Καμία σχέση τώρα το ένα με το άλλο. Ίσως να έκανα και εγώ λάθος σύγκριση, αλλά θέλοντας να δείξω αυτή την πίεση η οποία ασκείται. Περιμένουμε όμως και απαντήσεις στο πώς στην οριοθέτηση της μικροκινητικότητας, έτσι δεν είναι?
1: Τις προηγούμενες μέρες εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Βασίλη Σκουρή και στο Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι υπάρχει μια ειδική ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα νέο πλαίσιο.
0: Ωραία.
1: Το οποίο θα ρυθμίσει ουσιαστικά την χρήση των πατινιών στους ελληνικούς δρόμους. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα γενικώς είμαστε επιφυλακτικοί όταν ακούμε ομάδες εργασίας, επιτροπές και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι οι επιτροπές, αλλά τα τραγικά γεγονότα γύρω μας που θα
0: πιέζουν,
1: μας αφυπνήσουν.
0: Που πιέζουν, σωστά.
1: Θα μας αφυπνήσουν και θα μας κάνουν να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Μέχρι τώρα συναντώ ανθρώπους οι οποίοι κινούνται ανάποδα σε μονοδρόμους. Ανθρώπους οι οποίοι κινούνται με τα πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Με το πατίνι κινούνται ανάποδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τα πατίνια, με τα πατίνια. Διότι σου λέει ότι αφού δεν έχω να κινηθώ κάπου αλλού.
0: Βλέπω τον άλλον που μου έρχεται.
1: Θα ανέβω στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και του λες, εδώ όμως δεν είναι για να κινηθείς. Δεν είναι ότι δεν το προβλέπει ο νόμος.
0: Κάτσε ρε Βαγγέλη, δεν μπορεί να κινηθεί στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να κινηθεί στο δρόμο, δεν μπορεί να κινηθεί πουθενά. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ενδεχομένως είναι το κενό το οποίο υπάρχει, αυτό το οποίο φταίει. Πραγματικά. Το ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος στον οποίο κινείται το πατίνι. Στο εξωτερικό που λέγαμε, έτσι, περνούν από τη λωρίδα κυκλοφορίας ποδηλάτων. Mm-hmm. Περνούν τα ποδήλατα. Και έτσι και περάσεις πεζός, σου κορνάρει και το ποδήλατο ότι φύγει από εδώ. Εδώ κυκλοφορώ εγώ.
1: Σωστά. Τι λέει η νομοθεσία? Ότι κυκλοφορώ σε ποδηλατόδρομο με το πατίνι όπου υπάρχει, αλλιώς δεξιά στο οδόστρωμα. Αλλά σε δρόμο με ταχύτητα. Με όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα την ώρα και πάντα δεξιά. Η Συγκρού δεν είναι ένας τέτοιος δρόμος.
0: Όχι, δεν είναι αυτός ο δρόμος.
1: Ο Κηφισός δεν είναι ένας τέτοιος δρόμος.
0: Εννοείται ότι δεν είναι.
1: Άρα, το να κινείσαι με το πατίνι δεξιά σε δρόμο και όχι σε ποδηλατόδρομο αφού δεν υπάρχει, με την ταχύτητα που προβλέπει η κίνηση του πατινιού, δηλαδή έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό επιτρέπεται. Και να πηγαίνεις από γειτονιά σε γειτονιά. Είναι σαν να μου λες να κατέβω από την Πεντέλη στη Συγκρού μέσα από τις γειτονιές. Όπου αυτό είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βγω και σε έναν κεντρικό δρόμο.
0: Σωστά.
1: Που δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιήσω. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επικρατήσει πέραν των όποιων διατάξεων και νομοθετικών πλαισίων
0: κλπ.
1: Είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Δηλαδή πολύ συχνά εγώ που δεν οδηγώ πατίνι και δεν κυκλοφορώ με ποδήλατο μέσα στην πόλη, βάζω τον εαυτό μου στα παπούτσια τους και λέω δεν ανησυχείτε, δεν φοβάστε ότι εγώ οδηγός αυτοκινήτου δεν θα προσέξω και θα σας ρίξω και θα χτυπήσετε. Δεν είναι απλό. Και άκουσα, καθώς κλείνουμε εδώ, άκουσα ένα παράδειγμα. Με αυτές τις ταχύτητες που κινούνται τα πατίνια, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείται με 50-60 χιλιόμετρα την ώρα θέλει τουλάχιστον 16 μέτρα για να φρενάρει απότομα, το πατίνι θέλει πολλαπλάσια. Δεν θα προλάβει. Θα χτυπήσει κάπου και θα πέσει. Ο δρόμος τελειώνει. Άρα είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
0: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό που είπε ο Βαγγέλης θα κλείσουμε. Θα τον ευχαριστήσω πολύ και για τις πληροφορίες και για τον σχολιασμό και για αυτήν την συζήτηση. Ο Βαγγέλης ο Κιούσης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά για το θέμα της κινητικότητας γενικά. Και τώρα, τελευταία, θέλοντας και εμείς, λόγω των αλλαγών που έχουμε και της ανάγκης πλέον για τη λεγόμενη μικροκινητικότητα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε παντού πλέον. Θα τον ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Περισσότερα και στο motorone.gr, κυρίες και κύριοι. μπορείτε να δείτε, να διαβάσετε και για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε με τον Βαγγέλη και τις λεπτομέρειες δυστυχώς αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα και αυτό από ένα τραγικό περιστατικό.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Συζητούμε σήμερα, κάνουμε focus στο θέμα της μικροκινητικότητας. Δεν σας κρύβω ότι λίγο περισσότερο στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια που έχουν μπει έτσι ξαφνικά στη ζωή μας, λόγω βεβαίως και του τραγικού συμβάν το οποίο είχαμε με το ηλεκτρικό πατίνι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έχουμε πραγματικά δεκάδες σοβαρά ατυχήματα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Το ζητούσαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη Τοκιούση, δηλαδή το πώς μπορούν οι πόλεις να συνδυάσουν τη βιώσιμη κινητικότητα με την ασφάλεια των πολιτών και πεζών. Και ενδεχομένως αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και γύρω από αυτό να κινηθούμε, να γεννηθούν άλλα ερωτήματα και να κινηθούμε σε απαντήσεις αυτών. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκούζο.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρξει η εναλλακτική, ο εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, συνδυαστικά με τα άλλα οχήματα με τον όποιο τρόπο, αλλά πάντα με προϋπόθεση την ασφάλεια όλων των πολιτών. Ιδίως των νέων ανθρώπων, μικρών, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την αντίληψη του φόβου, ούτε νιώθουν ότι απειλούνται, θεωρούν ότι παίζουν ένα παιχνίδι εκείνη την ώρα, άσχετα μετακινούνται, ενώ θα πρέπει να αποτυπωθεί ότι αυτό είναι ένα εργαλείο μετακίνησης και όχι παιχνίδι. Ιδίως όταν αυτό γίνεται σε δρόμους ανοιχτής κυκλοφορίας με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα, ακόμα και στα πεζοδρόμια και στους ποδηλατόδρομους έχει κανόνες. Και οι κανόνες λένε αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση. Δεν δημιουργώ πρόβλημα σε μένα, δεν δημιουργώ πρόβλημα στους άλλους. Πρέπει να συνυπάρχουμε σε ένα κοινόβιο. Τώρα, σε πρώτη φάση, είναι ένα σύγχρονο μεταφορικό μέσο.
0: Κύριε Μαρκούζο, οποίο... εγώ θα ήθελα να μου πείτε και από τη δική σας εμπειρία. Τι έχετε δει που σας έχει προβληματίσει, δηλαδή από την καθημερινότητα, αυτό που βλέπετε στους δρόμους, αυτό που ενδεχομένως περάσατε και είδατε και είπατε πω, αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα, δεν γίνεται να συνεχιστεί.
1: Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο με τα πατίνια αλλά και με αυτοκίνητα και με μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα, το οποίο μαζεύτηκε σε εισαγωγικά με την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας το 25 σε σχέση με το 24 σημαντικό ποσοστό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα πατίνια, γιατί ξέρετε τα παιδιά δεν δημιουργούν μόνοι τους χαρακτήρα, κάπου βλέπουν συμπεριφορές από την ώρα που θα γεννηθούν. Αν κάποιος δηλαδή του έχει περάσει το μήνυμα στην πράξη ότι αυτό που κάνουμε έξω στο δρόμο, είτε περπατάμε, είτε οδηγούμε, είτε κάνουμε ποδήλατο πατίνι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, η πιο επικίνδυνη και δύσκολη δραστηριότητα που κάνουμε όλοι, τότε θα υπήρχε λίγο μεγαλύτερη προσοχή, γιατί ξέρετε, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι το επόμενο θύμα, ότι τον αφορά, ότι εμπλέκεται και ότι συνήθως είναι άτρωτος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ευστραφοί, ευάλωτοι και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο που όταν αυτό συμβεί θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά. Διότι η ζωή δεν έχει restart. Είναι ό,τι σου τύχει. Και αν αυτό την τύχη σου τη φτιάχνεις κατά κάποιο τρόπο, γιατί okay, αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα δεν τα ελέγχουμε. Αλλά όσο ελέγχουμε, να σας πω το εξής. Επειδή υπάρχει πλαίσιο και σου λέει ότι κάτω από τα 12 απαγορεύεται οποιοδήποτε πατίνι για οποιοδήποτε παιδί. Τέλος. Πόσες φορές έχουμε δει εγώ επανειλημμένους και οκτάχρονους και εννιάχρονους και δεκάχρονους να κυκλοφορούν στον δρόμο με πατίνι που δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν μόνοι τους, τους τα προμηθεύουν οι γονείς τους. Δηλαδή δίνουν 400, 500, 1000 ευρώ να προμηθεύσουν ένα τέτοιο. Άρα οι γονείς είναι να αντιληφθούν ότι θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο τα παιδιά τους και ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο πολύτιμα και τα μονάκριβά τους. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν σε όλους με πραγματικό ενδιαφέρον, ότι μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών, επειδή τυχαίνει ένας άλλος φίλος να έχει ένα τέτοιο πατίνι που λανθασμένα οι γονείς του δώσανε, να μην επηρεαστούν. Δηλαδή, ό,τι σου ζητήσει το παιδί πρέπει να το κάνεις, όχι. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει μια μάχη σε εισαγωγικά με τα παιδιά που θέλουν να τα έχουν αυτά, αλλά πρέπει να βάλουμε προτεραιότητα το κομμάτι της ασφάλειας. Άρα, κάτω από το 12 τέλος. 12 με 15 επιτρέπεται αυτό που πάει μέχρι 6 χιλιόμετρα, το οποίο έχει μια ταχύτητα της τάξης της ταχύτητας του πεζού, σαν να περπατάει κάποιος δηλαδή, και επιτρέπεται σε πλατείες με τεράστια προσοχή και στους πεζούς και σε ποδηλατόδρομους, απαγορεύεται διαροπάλου σε δρόμο που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα, από 15 ετών και πάνω, μπορούν να οδηγήσουν οχήματα που κινούνται μέχρι 25 χιλιόμετρα, οτιδήποτε από εκεί και πάνω είναι παράνομο σε εισαγωγικά πειραγμένο, άρα θα πρέπει να επιληφθεί η τροχέα σε αυτό, ποιες θα είναι οι ποινές, και το Υπουργείο Μεταφορών, ποιες θα είναι οι ποινές για κάτι παράνομο που οδηγεί κάποιος στο δρόμο, και εκεί υπάρχει το ερώτημα το εξής. Ποια γνώση έχει ένας 15χρονος που παίρνει ένα πατίνι και βγαίνει στο δρόμο, γιατί κάνουμε τον κώδικα, δεν λέω να μάθει όσο λένε χειρισμό, που απαιτείται χειρισμό από το πατίνι, αλλά να ξέρει τα βασικά, δηλαδή μια οριζόντια και μια κάθετη σήμανση, τι σημαίνει κάθε ταμπέλα, πού υπάρχει κίνδυνος, πού πρέπει να προσέχουμε, πώς κινούμαστε, όπως γίνεται ακριβώς με τα μηχανάκια χαμηλού κυβισμού, που ένας 16χρονος με την υπογραφή του μπαμπά και της μαμάς μπορεί να οδηγήσει έχοντας αποκτήσει όμως δίπλωμα.
0: Ναι. Να γίνεται το ίδιο.
1: Γίνεται το ίδιο και για τα πατίνια.
0: Βέβαια, εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Μαρκουζό, πως ενδεχομένως θα πρέπει να το δούμε ακόμα πιο νωρίς. Δηλαδή, την ένταξη των μαθημάτων που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα. Ναι. Και όχι μόνο με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν μένω εκεί. Δηλαδή, στην αλλαγή κουλτούρας πλέον πρέπει να πάμε.
1: Ναι, η κουλτούρα, συμφωνώ μαζί σας, επειδή προφανώς θέλετε να μου πείτε για τα σχολεία.
0: Για τα σχολεία, βεβαίως, κύριε
1: Μαρκουζό. Λοιπόν, επικουρικά δεν διαφωνώ ποτέ, συμφωνώ. Και απαυξάνω στο να υπάρχει ένα μάθημα το οποίο θα ενημερώσει τα παιδιά αναλόγως στην τάξη, δηλαδή στο δημοτικό δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σήματα και σκληρές εικόνες, στο γυμνάσιο μπορείς να επικοινωνήσεις διαφορετικά και στο λύκειο διαφορετικά. Επικουρικά θα συμπληρώσει την συμπεριφορά των γονιών, δηλαδή αν κάποιος γονέας έχει δώσει το παιδί από 7 χρονών, 8 χρονών το πατίνι, και του πει ο δάσκαλος μέσα από ένα μάθημα, το οποίο προφανώς και θα το απαξιώσει ο εν λόγω, ας πούμε, μαθητής, έφηβος, παιδί. Υπάρχει περίπτωση να του αλλάξει την οτροπία αν ο πατέρας του ή η μητέρα του δεν έχουν φροντίσει να μην τον προμηθεύσουν ή να του εξηγήσουν με έναν πολύ όμορφο τρόπο, πατρικό και μητρικό. Όχι στο επίπεδο σε μαλώνω, σε συμβουλεύω, με αγάπη, με φροντίδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, σε μία ώρα μάθημα και σε δύο και σε πέντε και σε εφτά και σε δέκα, δεν μπορεί να αλλάξει μια νοοτροπία ετών.
0: Όχι, δεν μπορεί. Αλλά από κάπου, κύριε Μαρκουζό, συγγνώμη, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Και δεν μιλώ τώρα μόνο για τα πατίνια. Δεν βρίζουμε στο δρόμο, δεν κορνάρουμε, τρέχουμε στο πορτοκαλί, μη τυχόν και μας πιάσει το κόκκινο. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα, φαντάζομαι.
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Το να αλλάξει ένας άνθρωπος, μια κοινωνία, κουλτούρα, με ένα μαγικό ραβδί,
0: δεν γίνεται.
1: Θέλει πάρα πολλά χρόνια, θέλει άτομα τα οποία. Θα υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στην όποια ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση και σε οποιοδήποτε τρόπο και μέσο γίνεται αυτό. Αυτό όμως που αποτυπώθηκε και από τη μία είναι ένα ευτυχές γεγονός, το ότι μειώθηκαν τα τροχαία δυστυχήματα από το 24 στο 25, 22%, 147 λιγότεροι νεκροί. Όμως αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει και θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους είναι ότι υπάρχει μια ζυγαριά. Στη μία πλευρά της ζυγαριάς βάζουμε τη ζωή μας, στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βάζουμε το πορτοφόλι μας, τα λεφτά μας και το δίπλωμά μας. Τελικά η πλάστηκα έγινε προς το οικονομικό, ας πούμε, στοιχείο και όχι προς την ανθρώπινη, προς την αξία της ανθρώπινης ζωής.
0: Βέβαια να πούμε κάτι.
1: Δεν δαχτυλοδείχνω κάποιον. Πραγματικά
0: καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Άνθρωποι που θα αντιδράσουν.
0: Όχι.
1: Αλλά το έχω συνηθίσει κι αυτό.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι οι ακροατές μας θα καταλάβουν ακριβώς τι εννοείται. Απλά θα σας πω κάτι. Στο θέμα της ζώνης ασφαλείας μάθαμε. Δηλαδή μας έχει γίνει τρόπο ζωής ότι μπαίνω στο αυτοκίνητο και. Όχι, λέτε.
1: Όχι. Είναι τελείως λάθος αυτό. Δεν υπάρχει καμία. Στο μπροστινό κάθισμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν φοράει ακόμα ζώνη.
1: Τις τάξεις στους 7 στους 10 φορούν το, εννοώ το πάντα. Φοράμε πάντα ζώνη και για 50 μέτρα και για 100 και για 80.
0: Σωστά.
1: Και
0: μέσα
1: στη γειτονιά. Ναι. Αυτό ορίζεται πάντα. Το ότι φοράς στην εθνική και δεν φοράς στον αστικό κύκλο που εκεί
0: είναι το αδίκημα.
1: Δεν λέει κάτι. Άρα 7 περίπου με 8 βία, εγώ σας λέω, στα μαθήματα που κάνω. Δεν το διαπιστώνω τόσο πολύ. Το βάζω χοντρά-χοντρά. Το απογοητευτικό είναι στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή το ποσοστό πέφτει κατακόρυφα στους 2 στους 10 περίπου, βία στους 3 στους 10, και επειδή τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν ειδοποίηση. Ιδάλλως, οι περισσότεροι είναι χύμα, ακόμα και τα παιδιά πολλές φορές τα βλέπεις λιμένα, είναι κάτι το οποίο οπτικοποιείται στο δρόμο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν χρειάζεται επιστήμονας να μας το πούν.
0: Σας δηλαδή, ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, με αγάπη και φροντίδα, ο κάθε ένας να προστατέψει τα μονάκριβα παιδιά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρκουζό. Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς πολλά χρόνια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουζός. Εγώ δεν σας κρύβω ότι γι' αυτό, για τη ζώνη, νόμιζα ότι πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Πραγματικά πίστευα ότι πάμε πολύ καλύτερα στο θέμα της ζώνης, ότι πλέον δηλαδή μας έχει γίνει στην καθημερινότητά μας και φοράμε όλη ζώνη, και πιστέψω ότι εμείς δεν γεννηθήκαμε και στην εποχή που φορούσαμε υποχρεωτικά ζώνη. Φαντάστηκα ότι για τα νεότερα παιδιά, που αυτό με την αλλαγή των γενεών περνάει στα νεότερα παιδιά, ότι έχουν μάθει να το κάνουν σαν κίνηση. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, ανοίγω το αυτοκίνητο, φοράω τη ζώνη μου, ας πούμε. Δηλαδή, στη δική μας εποχή, εγώ θυμάμαι, έμπαινε σε ταξί και είχαν να κρατηθείς από μια αλυσίδα στο πισωκάθισμα, που γύρω-γύρω της η αλυσίδα είχε λάστιχο ποτίσματος, ας πούμε. Και αυτό ήτανε. Το θυμάσαι, νομίζω, Χρήστο. Έτσι ήταν τα πράγματα και που έχουμε φτάσει σήμερα. Θα δούμε το τι θα γίνει. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται δουλειά, ειδικά στο θέμα της εκπαίδευσης, από πολύ μικρή ηλικία.

0: Θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Δήμο Αθηναίων. Κυρίες και κύριοι, Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και κοινοχρήστων των χώρων του Δήμου Αθηναίων, είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων φαίνεται πως έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα οργανωμένο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θέλει κανόνες όλο αυτό. Σαφώς θέλει κανόνες. Είναι μια κατάσταση που, από ό,τι βλέπουμε στην πόλη, τι είναι να γίνει πραγματικά ανεξέλεγκτη. Θα την ευχαριστήσω την κυρία Ζωντήρου που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε. Μάλλον, κυρία Ζωντήρου, να το πιάσω από αλλού. Αν μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο το τι βλέπετε εσείς στην καθημερινότητά σας, στην κατάσταση η οποία επικρατεί.
1: Είναι αυτή που ζούμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και ο Δήμος της Αθήνας από το 25 έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τώρα μέσα στο 26, να ξεκινήσουμε από μια χωροθέτηση πρώτα. Ο Δήμος της Αθήνας θα κάνει 1574 θέσεις στάθμευσης σε 124 ζώνες, σε 124 σημεία, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα πατίνια που είναι τώρα διάστατα θα πρέπει να πηγαίνουν στους συγκεκριμένους χώρους να τοποθετούνται.
0: Όπως το εξωτερικό, δηλαδή δεν θα μπορούν να ξεκλειδώσει η πιστωτική κάρτα αν δεν έχεις βάλει το πατίνι εκεί που έχει οριστεί για θέση πάρκινγκ, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι κάνουμε όμως? Επειδή τα πατίνια είναι διάστατα και έχουμε βρει και νομοθετικά κενά, η Δημοτική Αστυνομία όβει κλήσεις στις εταιρείες για τη μαζική απόθεση των πατινών πάνω από 3. Πόβουμε κλήσεις τώρα.
0: Ναι,
1: για παράνομη,
0: ναι, ναι,
1: στάθμευση.
0: Για παράνομη στάθμευση.
1: Πάνω από 3. Η κανονιστική βάζει τον όρο της χωροθέτησης, αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα που είδαμε στα νομοθετικά κενά. Ποιο νομοθετικό κενό είναι? Ήδη θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο του Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών. Έχουμε τα εξής προβλήματα. Όταν ένας χρησιμοποιεί το πατίνι και το αφήνει κάπου για να του κόψω εγώ κλίση, πρέπει να τον πιάσω το αυτοφόρο, όπως και η τροχέα. Να εφαρμόσω το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή να έχουμε την αυτοφόρη διαδικασία να κόψω κλίση για παράνομη στάση και στάθμευση.
0: Ναι.
1: Αν δεν το βρω το αυτοφόρο, δεν μπορώ να κόψω κλίση.
0: Αν το βρείτε πεταμένο, βρες αυτόν που είχε το πατίνι.
1: Μπράβο. Οπότε εκεί...
0: Άντε βρες τον.
1: Οπότε εκεί κόβουμε για μαζικές τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Στην εταιρεία πλέον. Ναι, ναι, ναι, κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε απαιτείται μια τροποποίηση ώστε η παράβαση να βεβαιώνεται στο όχημα και η ευθύνη καταβολής να μετακυλείται είτε στο χρήστη μέσω της εφαρμογής, είτε απευθείας στην ιδιοκτήτη, είτε διευθυντή για τα μεμονωμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο κώδικας λέει μόνο αυτόφορο αν σε πιάσω. Αν δεν σε πιάσω πρέπει να μαζευτούν 2 ή 3, καταλάβατε. Και εκεί να κάνω πρόστιμο για τη μαζική απόθεση και αν δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία μετά από 10 ώρες, δηλαδή να κόψω 2 φορές κλήσεις ανά 5 ώρο, μετά τους θα μαζεύει η τροχέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε χρειαζόμαστε.
0: Λοιπόν, εκεί θέλει ενδεχομένως μια επικαιροποίηση όλου αυτού του πλαισίου το οποίο περιγράφεται.
1: Τώρα.
0: Βεβαίως όλα αυτά θα δουλέψουν σε εισαγωγικά συνδυαστικά και με αυτό το οποίο βλέπουμε και μας τρομάζει όλους μας, την χρήση των πατινιών και από τις μικρότερες ηλικίες, την αλόγιστη χρήση ενδεχομένως, το ότι τρέχουν λίγο περισσότερο.
1: Οπότε ένα επίσης κενό που έχουμε είναι η άδεια κυκλοφορίας που λέει 12 με 15 ετών, χωρίς αποδεκμένη γνώση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και του σημάτου κυκλοφορίας, είναι επικίνδυνη. Τα παιδιά δεν ξέρουν οι 12 ή 15.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της τροποποίησης των ηλικιακών ορίων.
0: Ναι.
1: Ή τη θέσπιση υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων οδικής συμπεριφοράς.
0: Ναι, ναι. Αυτό το ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δηλαδή είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα έρθει αυτό γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο με το πατίνι, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι, ενώ στο εξωτερικό οι εταιρείες που νοικιάζουν δίνουν και κράνη. Δίνουν και, δίνουν και το... Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Δεν είναι υποχρεωτικό οι εταιρείες ενοικίασης πατινιών να δίνουν και το κράνος.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχετε ένας τουρίστας ή να παίρνει κάποιος ένα πατίνι και πρέπει εκείνη την ώρα να έχει και το κράνος, που είναι θεμελιώδες.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να βάλουμε και μια υποχρέωση εταιριών, αφού κάνουμε τη χωροθέτηση, να υπάρχουν και χώροι οι οποίοι να παίρνεις, να προμηθεύεσαι, γιατί αλλιώς δεν πρέπει να βγαίνεις στην κυκλοφορία.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όλο αυτό νομίζω, κυρία Ζωτήρου, πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι μια...
0: που μπορεί να ακούγεται απλή, δηλαδή ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, αυτό είναι δεδομένο, αλλά
1: μπράβο,
0: έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες.
1: Μπράβο.
0: Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή
1: μπράβο,
0: πιανού αρμοδιότητα είναι τόσο πολύ για μία ακόμη φορά σε αυτή τη χώρα, το ζούμε μπράβο πάντα, που, ναι, που ενδεχομένως δημιουργεί προβληματισμό το τι πρέπει να γίνει.
1: Παραδείγματος χάρη, εσείς ξέρετε καλά το Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εμάς, κυρία Ζωντήρου, τα βρισκόντουσαν ναι πατίνια τα οποία ήταν πεταμένα στο λιμάνι, μέσα στη θάλασσα. Ναι. Κανονικά κάποιος ναι το έπαιρνε και απλά το πετούσαμε ναι στη θάλασσα. Δεν ήταν. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η έννοια της κοροφέτης και της απομάκρυσης, εάν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από όλους μας, θα μπορέσει να μας δώσει και εξουσιοδότηση η τοπική αυτοδιοίκηση στους Δήμους να έχουν ένα δικό τους ρυθμιστικό πλαίσιο. Πώς θα απομακρύνουμε τα χαρτίνια, να μην πηγαίνουμε με το κώδικο δικής κυκλοφορίας. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να λέτε ότι εγώ θα συνεργαστώ με την καθαριότητα και θα βάζω αντί να. Γιατί τώρα για να απομακρύνουμε πρέπει να συνεργαστούμε με την τροχέα.
0: Με την τροχέα, βεβαίως. Να ζητηθεί από την τροχέα να έρθουν να τα πάρουν. Ναι,
1: μπράβο. Ενώ εάν μας δώσουν εξοδότηση η κάθε πόλη, η τοπική αυτοδιοίκηση που ξέρει τις ανάγκες της, ξέρει τους δρόμους της, ξέρει την κατάσταση, αν μας δίνει και την νομιστική εξοδότηση πώς θα απομακρύνουμε τα πατίνια, πλέον ναι εκτός από την υποχρέωση της χωροθέτησης, εντάξει, γι' αυτό κάναμε, ξεκινήσαμε τη χωροθέτηση για να προχωρήσουμε, θα μας διευκολύνει πάρα πολύ και η κάθε πόλη να βάλει και τους κανόνες της. Σύμφωνα βέβαια και με το κώδικο δικής πληροφορίας αλλά και με τις ανάγκες της πόλης.
0: Ναι. Λοιπόν, και αυτό ενδεχομένως είναι το σημαντικό, γιατί κάθε πόλη γνωρίζει τις ανάγκες της και ακούσατε νωρίτερα και στην αρχική ερώτηση, στη συζήτηση αυτή με την κυρία Ζωντήριο, τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας στην Αθήνα, ότι αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει παντού. Να πηγαίνουν ανάποδα στην κυκλοφορία του δρόμου, να είναι στα πεζοδρόμια, να υπάρχουν παντού παρατημένα, πεταμένα κάτω τα πατίνια. Υπάρχει παντού και το βλέπουμε δυστυχώς στην καθημερινότητά μας. Και η ανησυχία μας έχει να κάνει και πρωτίστως με το θέμα της ασφάλειας και ειδικά των παιδιών, κύριε Ζωντήρου.
1: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό απλώς να ξέρουμε το εξής. Πολλές φορές η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους είτε νομοθετική, εκτελεστική εξουσία, και, δηλαδή η μικροκινητικότητα και η βιώσιμη κινητικότητα με τα πατήγια για κάποιον ενήλικα είναι εκδίζει χρόνο, καταλαβαίνετε τι θα λέω, είναι πιο οικονομικό μέσο, δεν έχει ρήπους. Αλλά πρέπει να βάλουμε ουσιαστικούς ναι κανόνες που να βοηθήσουν αυτό το μέσο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω.
0: Σας ευχαριστώ. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από την Αθήνα. Αυτή είναι η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στον Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή ένας τρόπος λειτουργίας όλου αυτού, ένας σωστός τρόπος λειτουργίας. Όπως βλέπουμε, απλά είναι τα πράγματα, όπως βλέπουμε στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα ξέρω θα γελάτε ενδεχομένως με αυτό το οποίο είπα, γιατί έχουμε τεράστιες διαφορές με αυτά που συμβαίνουν, με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και στο ιδιαίτερα μάλλον στο θέμα των συγκοινωνιών, στο θέμα των μετακινήσεων, στο θέμα των μικρομετακινήσεων, στο θέμα του κυκλοφοριακού. Κάπου να μπορέσουμε να φτάσουμε, να πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά, γιατί εδώ η μεγάλη συζήτηση έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την ασφάλεια και ιδιαίτερα με την ασφάλεια των παιδιών.

Είστε σωστά συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το θέμα της μικροκινητικότητας συζητούμε σήμερα, για το πώς κινούμαστε στους δρόμους και το τι ακριβώς γίνεται, με αφορμή βεβαίως το τραγικό γεγονός που είχαμε με το ηλεκτρικό πατίνι. Θα πάμε στη μεγάλη εικόνα γύρω από την οδική ασφάλεια. Ερωτήματα έχουν υπάρξει πολλά. Αν είναι, για παράδειγμα, θέμα ελλιπούς νομοθεσίας ή θέμα έλλειψη παιδείας. Η απάντηση είναι ότι είναι και τα δύο, όπως καταλαβαίνετε. Και νομοθεσία δεν υπάρχει και παιδεία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά ένα από τα μεγαλύτερα ενδεχομένως μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρουν, το πώς θα κινηθούν σε μια πόλη. Μοιάζουν σαν να ήρθαν πιο γρήγορα, δηλαδή πέρασε πιο γρήγορα το θέμα της μικροκινητικότητας από τις ίδιες τις υποδομές. Δηλαδή υποδομές δεν έχουμε. Ξαφνικά μπήκαν όλα αυτά στη ζωή μας, χωρίς να έχουμε ελέγχους, χωρίς να έχουμε παιδεία και βεβαίως χωρίς να έχουμε υποδομές. Θα με βοηθήσει στην συνέχεια της συζήτησης ο κύριος Γιώργος Γιαννής, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής οδικής ασφάλειας, διευθυντής στον τομέα μεταφορών. Για τη συζήτηση ο κύριος Γιώργος Γιαννής, συγκοινωνιολόγος.

0: των μέσων αυτών, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, κύριε Γιάννη, όπως είναι Κύριος. Η ονομασία τους.
1: Κοιτάξτε, αν υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος για τους ίδιους και για τους πεζούς. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα οχήματα. Τα οχήματα, σύγκρουση με τα πατίνια, είναι προστατευμένα. Κοιτάξτε, έχουμε 2 νεκρούς το χρόνο από τα πατίνια και έχουμε 150 από τις μοτοσυκλέτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε και 515 σύνολο. Δεν είναι το πρόβλημα τα πατίνια. Το πρόβλημα και η δαιμονοποίηση των πατινιών έχει προκύψει κυρίαρχα από το ότι ενοχλούν την άνεση κυκλοφορίας των γιοταχή. Αλλά αυτό δεν αποτελεί λόγο να λέμε ότι είναι τα πατίνια το πρόβλημα. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει ως οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανών να σεβόμαστε τους γύρους μας. Τα πατίνια πλέον είναι παντού στην Ευρώπη. Είναι και στην Ελλάδα. Προφανώς κάποιες πόλεις υπάρχουν περισσότεροι ποδηλατόδρομοι που χρησιμοποιούν τα πατίνια, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των πόλεων και των οδών τα πατίνια δεν χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχουν παντού ποδηλατόδρομοι να χρησιμοποιήσουν. Συχνότητα είναι μέσα στην κυκλοφορία, αλλά σε μια κυκλοφορία η οποία πάνε όλα τα οχήματα αργά και σέβεται ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι οδηγοί των γιοταχή. Το πρόβλημα δεν είναι τα πατίνια, το πρόβλημα είναι η ταχύτητα των αυτοκινήτων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να φοράτε κράνος, υποχρεωτικά.
0: Λέει, ναι.
1: Έως 25 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα των πατινιών. Λέει, σε δρόμους έως 50, με όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα. Αυτά είναι από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη. Πολύ λίγα κράτη, είναι μόνο 7 κράτη που λένε 20 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλοι έχουν 25 χιλιόμετρα, άλλοι έχουν πολύ περισσότερα.
0: Συγγνώμη, εγώ, κύριε Γιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω τότε τι φταίει και παρατηρούνται όλα αυτά. Δηλαδή, δεν γίνονται έλεγχοι, δεν...
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις μέρες που μιλάμε που έγιναν αυτά τα ένα θανατηφόρο και 2-3 ατυχήματα με πατίνια,
0: ναι, ναι.
1: Σκοτώθηκαν 6 οδηγοί μοτοσυκλετών και είχαμε μερικές δεκάδες ατυχήματα με μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί έχουμε συνηθίσει να κυκλοφορούν οι μοτοσυκλέτες και τα πατίνια βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά μας και τα δαιμονοποιούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα επειδή είχαμε έναν νεκρό την ώρα που έχουμε 517 το χρόνο στην Ελλάδα και δεν γίνεται τέτοια δαιμονοποίηση για τίποτα. Ούτε για τις ταχύτητες των οδηγών που τρέχουν, ούτε για τις μοτοσυκλέτες χωρίς κράνος. Τα πατίνια είναι το κατεξοχήν φιλικό μέσο για τα κέντρα των πόλεων σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα πλέον και έχουμε ένα αυτοκίνητο που καταλαμβάνει χώρο 8 πατινιών. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο καλή επιρροή στη συμφόρηση έχουν τα πατίνια στο κέντρο της πόλης όταν μπορούν στον ίδιο χώρο να κινηθούν 8 πατίνια στη θέση ενός αυτοκίνητου που μεταφέρει 1,5 κατά μέσο, 1,2 κατά μέσο όρο επιβαίνοντες.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα με τη σωστή τους κυκλοφορία προφανώς πρέπει.
0: Να ρυθμιστεί, ναι βέβαια.
1: Πρέπει. Όχι, είναι ρυθμισμένο. Και μάλιστα και το όριο ηλικίας, αν θέλετε, που είναι πάνω από 15.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι υπάρχουν 6 κράτη στην Ευρώπη που τα αφήνουν σε όλες τις ηλικίες. Και υπάρχουν άλλα 13 κράτη που τα αφήνουν στα 10, στα 12 και στα 14. Εμείς είμαστε στα κράτη που τα αφήνουμε από τα 15 και πάνω και μέσα στα λίγα. Δηλαδή πάνω από 15 είναι 3 κράτη, Δανία, Ελλάδα, Σλοβακία και πάνω από 16 είναι άλλα Βέλγιο, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ολλανδία, άλλα 5. Δηλαδή είμαστε στους πιο αυστηρούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η νομοθεσία υπάρχει. Αυτό που λείπει προφανώς είναι πρώτον αστυνόμευση για το κράνος και τις ταχύτητες. Δεύτερον, οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να τα εκπαιδεύουν πριν βγουν στον δρόμο. Αυτό γίνεται ακόμα και τον γιο μας, την κόρη μας, άμα τους πάμε να πάρουν το δίπλωμα, στην αρχή θα τους πάμε μαζί. Ναι. Θα τους εκπαιδεύσουμε. Οι γονείς. Και μετά, οπωσδήποτε, προφανώς όλοι οι οδηγοί των πατινιών, μικροί, μεγάλοι, πρέπει να σέβονται τις ταχύτητες και την κυκλοφορία και τους κανόνες, αλλά και οι οδηγοί των άλλων οχημάτων είναι το μείζον θέμα. Το 60% των ατυχημάτων είναι συγκρούσεις. Το 40% είναι... 40% είναι μόνο τους.
0: Και αυτό το ζούμε με τα μηχανάκια πολύ που είπατε νωρίτερα. Είναι σαν να μην υπάρχεις. Δηλαδή οδηγείς μηχανάκι και είναι σαν να δεν σε βλέπει κανείς.
1: Οπότε

0: αυτό που χρειάζεται είναι να, να αλλάξω, η κουλτούρα που λέμε να αλλάξουμε αλλάζει πρώτα απ' όλα με την αστυνόμευση. Είδατε πώς άλλαξε ωραία την προηγούμενη χρονιά και έφερε τεράστια αποτελέσματα η κουλτούρα στο κράνος. Η τροχέα πλέον γράφει όλους όσους δεν φοράνε κράνος και αυτή τη στιγμή φοράνε όλοι κράνος.
1: Πάντως κύριε Γιάννη, θα σας πω κάτι. Πραγματικά έτσι σαν σκέψη. Εντελώς απλή σκέψη και θα σας τη μοιραστώ μαζί σας, θα τη μοιραστώ και με τους ακροατές μας. Δεν φοβόμαστε τη ζωή μας, δηλαδή αλλάζει κουλτούρα. Ακούστε τώρα τι λέμε, επειδή τους βάζουν πρόστιμο. Δεν λέει ο άλλος, κάτσε να βάλω κράνος, μη σκοτωθώ. Λέει, κάτσε να βάλω κράνος, μη πληρώσω 1000 ευρώ και μου πάρουν και το δίπλωμα. Δηλαδή,
0: όχι,
1: αν το σκεφτείτε είναι... αυτό, όχι, είναι απίστευτο.
0: Δεν είναι έτσι. Καταρχήν η κουλτούρα αλλάζει από την τροχέα και την αστυνόμευση σε όλο τον κόσμο.
1: Τάξη, και δεν είναι ότι... Ναι, σαν κοινωνικό ότι... φαινόμενο το συζητάω, δηλαδή σκεφτείτε το.
0: Σου λέει η τροχέα και το κράτος και η πολιτεία πολύ σωστά, πρόσεξε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να φοράς κράνος και αν δεν φοράς θα σου βάλω πρόστιμο γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, καλά κάνει. Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Αλλά έχω άλλο τρόπο.
1: Εγώ σας λέω για τη δική μας νοοτροπία, κύριε Γιάννη. Για τη δική μας, την προσωπική μας νοοτροπία. Για αυτόν που βγαίνει έξω από το σπίτι του και λέει, δεν σκέφτεται ότι αν τρακάρει μπορεί να σκοτωθεί, σκέφτεται θα του βάλει 1000 ευρώ πρόστιμο τροχέα.
0: Σιγά σιγά έχει αρχίσει να το σκέφτεται αυτό. Αν στην Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, γιατί φοράνε κράνος. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει μια τροχέα η οποία θα τους, θα τους γράψει. Το ίδιο και στην Ελλάδα.
1: Με
0: δεν κάνουν κάτι διαφορετικό από
1: την
0: υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Με το φόβο, λειτουργούμε δυστυχώς.
0: Άρα πρέπει και επιπλέον, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση έχει κάνει ένα πάρα πολύ σοβαρό βήμα. Έχει βάλει το όριο των 30 χιλιόμετρων την ώρα σε όλους τους μικρούς δρόμους των πόλεων.
1: Ναι, ναι.
0: Οι δρόμοι που κυκλοφορούν τα πατίνια. Δεν έχει πολύ ισχύσει ακόμα, δεν το έχουν αστυνομεύσει, θα μπουν οι κάμερες και θα αρχίσει να ισχύει. Αλλά αν καταλάβουμε όλοι ότι πράγματι με 30 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι το νόμιμο πλέον στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πλέον είναι 30 χιλιόμετρα, στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, στις κεντρικές περιοχές. Εάν πηγαίνουν τα οχήματα με 30 χιλιόμετρα την ώρα,
1: ναι, ναι.
0: Τα πατίνια θα έχουν πολύ λιγότερα.
1: Πολύ λιγότερα. Έχετε δίκιο.
0: Θα συντονίζονται πολύ καλύτερα. Γιατί να πούμε και ένα πράγμα, θεμελιώδες, που είναι ο κοινός παρονομαστής. Γιατί έχουμε ατυχήματα με πατίνια και μάλιστα σοβαρά, τα λίγα σοβαρά που έχουμε. Όλα οφείλονται στην ταχύτητα του ενός, του άλλου οχήματος ή και των δύο. Και στην Ηλία το ατύχημα που έγινε, τρέχανε και δύο. Αν ένας από τους δύο δεν έτρεχε, δεν θα ήταν τόσο σοβαρό.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι όλοι μας... Η οδηγία των πατινιών, η οδηγία των αυτοκινήτων, πηγαίνουμε όλοι γρήγορα.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Γιάννη. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι πόλεις έχουν αλλάξει. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε, πρέπει να το δούμε. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε στις πόλεις. Δεν είναι μια μόδα που θα περάσει η μικροκινητικότητα. Ήρθε να απαντήσει σε μια ανάγκη η οποία υπάρχει. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας πλέον για χιλιάδες πολίτες που ψάχνουν να βρουν έναν πιο γρήγορο, οικονομικό, βιώσιμο τρόπο τέλος πάντων να μπορέσουν να μετακινηθούν. Όλο αυτό έρχεται, όπως πάντα όλες οι αλλαγές, έρχεται με πολύ μεγάλες προκλήσεις και ενδεχομένως χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για το πώς πρέπει να είναι αυτή η πόλη που μπορεί να συνδυάσει την ασφάλεια πρώτα απ' όλα των πολιτών με την καινοτομία και την δυνατότητα της κίνησης στο δημόσιο χώρο. Να είναι ασφαλής, να είναι λειτουργική και να είναι ανθρώπινη για την καθημερινότητα όλων μας. Θα σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας στα παραπολιτικά. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάνα Σαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Από όλους εμάς, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
8: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών!
7: Βρε, τι μήνας με εκπλήξεις είναι αυτές! Τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας! Α, έφυγε και το ωραία!
8: Ήτανε, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων ετών! Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια!
7: Κάτι τώρα, γιατί...
8: Αντιπολή οικολογία το πάθαμε, λέει, αυτό το πράγμα! Τι έπαθε?
7: Για το ακουστικό. Η κλίση σας προωθείται. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία?
8: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει. Ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάραμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
7: Α,
8: για να φύγει.
7: Δεν
8: μπορώ,
7: παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
8: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
7: Άπαπα, αυτό αρατρικιάζει στα δόντια.
8: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
7: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
8: Κοκάλινο.
7: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
8: Εγώ μεταλλικό έχω βρει, ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, ένα, μία αρμαθιά μεταλλικά.
7: Αμα έχει μπροστά όμως χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
8: Το μεταλλικό.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
7: Α, και πίνεις και λίγο καλαμάκι.
8: Είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουν στη ζούλα.
7: Λες
8: και είναι ναρκωτικά. Έχω, λέει, και πλαστικά, θέλεις.
7: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια.
8: Δεν έχω δει.
7: Κάτι μικρές βιομηχανίες μη
8: βγάζουν. Το, η αλήθεια είναι δεν έχω δει στο σούπερ μάρκετ.
7: Εγώ έχω δει, αλλά σε κάτι επαρχιακά.
8: Α, αυτό!
7: Ό,τι
8: ξέρεις. Τους έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή έχει, να ξέρεις.
7: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
8: Αυτά επιτρέπονται.
7: Αχ, θέλω να πω λαϊκή, παιδιά, πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω νέα σου μπαίνει Καλυθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
8: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
7: Ναι.
8: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
7: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα. Στις Τζιτζιφιές. Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
8: Παιδί μου, υπάρχει.
7: Τώρα το χάσαμε, πάει σήμερα. Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μαλά. Κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία πιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα?
8: Υπάρχει site laikesagores.gr.
7: Α.
8: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα, ας πούμε. είναι Τρίτη.
7: Αύριο Τετάρτη που έχει.
8: Αύριο Τετάρτη.
7: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
8: Κάτσε κάτι εδώ λέει, δεν είναι ενημερωμένο. Εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
7: Το ίδιο θα ισχύεις.
8: Α, λες.
7: Ναι, μωρέ, εντάξει.
8: Ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη. Στην περιοχή Άγιος Παύλος.
7: Πού είναι αυτό?
8: Σου λέω διάφορα τώρα.
7: Καλά, με στείλεις
8: και... Άνω Πατήσια, Γκίζη. Όχι, κάτσε ρε παιδί μου. Τι έχουμε σήμερα? Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
7: όλα
8: και
7: οι
8: Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής. Στην Οδό Φιλής κιόλας.
7: Α, ωραία.
8: Φιλής με φιλώθε.
7: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η Λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, δεν πας στα πρώτα κολοκυθάκια που θα δεις. Βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του. Πας στο επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι. Κάνεις πάνω κάτω το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν τι να σου πω, του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Εδιάλεγε, εδιάλεγε και πήρε τα ποζούμια.
8: Και πολύ ωραία αυγά έχει. Πολύ φρέσκα αυγά.
7: Έχει διάφορες κατηγορίες,
8: ναι,
7: αυγών.
8: Έχει τα μεγάλα,
7: ναι,
8: που η κότα δηλαδή έχει, τα έχει δώσει όλα,
7: ναι.
8: Έχει μεσαία και στο σούπερ μάρκετ έχει τρεις
7: τώρα
8: κατηγορίες.
7: Τώρα διαφορά είναι τη μέγεθος είναι τα αυγό.
8: Συμπεβαίνει διαφορά, είναι μικρά που είναι σχεδόν 1,5. Το μεγάλο είναι σχεδόν 1,5 μικρό,
7: ναι.
8: Το μεγάλο μεγάλο αυγό.
7: Έφαγες τρία αυγουλάκια και τελείωσε.
8: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς πάντα τι πρέπει να έχει προϋποθέσεις να έχει κότα για να έχει κάνει. Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη, small, medium, large και extra large.
7: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
8: Και έχει κατηγορίες.
7: Αλλά παιδιά, το αυγό πεθαίνω, έχω καιρό να φάω.
8: Μου
7: βάλες ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, δύο αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν μηδέν θερμίδες, άσε που είναι full πρωτεΐνη και στο κες, στο κες.
8: Ό,τι καλύτερο το ασπράδι.
7: Όχι μόνο, και δύο αυγά βραστά είναι μηδέν θερμίδες.
8: Όχι, για την πρωτεΐνη που είπες, τα σπράδια μπορείς να τρως όσα θέλεις.
7: Και μετά από μια ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον δύο αυγά την εβδομάδα.
8: Και είναι και ωραία.
7: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζουν πάντα και αυγά.
8: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια. Παιδιά, τις βάζεις και δύο μανιταράκια πάνω και είναι
7: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύ γυνά, δεν μπορώ.
8: Μα μένα μ' αρέσει.
7: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ, είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι. Μυρίζει.
8: Ποιο?
7: Το ασπράδι, το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω
8: ναι,
7: κάτι
8: ωραίο,
7: μέσα.
8: Αλλά πρέπει να είναι αυγά, να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι παιδιά, από τη γότα την αλανιάρα.
7: Στη Σαχάρα είμαστε τώρα,
8: παιδιά,
7: είμαστε
8: γίνεται
7: Σαχάρα,
8: χαμός.
7: Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάνια. Γιατί αυτό το air condition, δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει? Τι, ανεβοκατεβαίνει? Τι, ανεβοκατεβαίνει? Παιδιά, θέλουνε τα air condition. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air condition στο σπίτι μας.
8: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει, δεν γουστάρει.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Α, άρα τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
8: Καλή, κάνει
7: τώρα
8: αέρα. Το κανονικά έγινε.
7: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air condition. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditionάδες στο σπίτι μας. 60 ευρουλίνια τα σέρβις.
8: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν, είναι πάρα πολύ busy όλοι.
7: Έλα, τώρα άρχισαν.
8: Εγώ 8 τα κάνω, αυτά με Νοέμβρη που βάλα.
7: Τα έκανε δηλαδή. Α, εντάξει.
8: Τον Οκτώβρη.
7: Τελείωσες.
8: Γιατί παιδιά Οκτώβρη και Νοέμβρη.
7: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ.
8: Έτσι έχουν φάει. Καταρχήν δεν τους βρίσκεις τώρα. Καλύτερα πιο χειρουργό ανοιχτής καρδιάς παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά, δεν βρίσκεις με τίποτα. Με τι καλά και δεν μιλάμε για υδραυλικούς και αυτά, τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά, είναι η εποχή τους τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν και όταν ακενείς βάζουν 300 ερκοντισιονά.
7: Ναι, μας βλέπουν σαν τέτοια.
8: Καλά, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
7: Τελείως.
8: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο.
7: Νομίζω ότι χτίζουν κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
8: Όχι, και δεν είναι.
7: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
8: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
7: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
8: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Μέχρι οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο. Λέει μας έχουν τις γυναίκες σαν σουλτάνες.
7: Σουλτανίλα,
8: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
7: Σουλτανίλα είναι η, αυτό, η, πώς τη λένε,
8: η, ένα γλυκό,
7: όχι μωρέ, είναι η σταφίδα.
8: Πώς λένε, καλά
7: Σουλτανίνα.
8: Σουλτανίνα.
7: Ναι, Σουλτανίνα.
8: Ναι.
9: Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
8: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
9: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
8: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε. Λέει, θυμάμαι το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
9: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά τους.
8: Αυτό πια με τον Mr. Big για να πει, Sex and the City του
9: μεταξύ. Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
8: Ότι μεταξύ το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex and the City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος, ειδικά σε σχέση με την, τον Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
9: Τέλος πάντων,
8: ναι. Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
9: Η Μαριγούλα.
8: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
9: Α, τι ήταν η μαμά με φαγιόλι και μπουργά.
8: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά, τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στην αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
9: Χωρισμένο είναι αυτό.
8: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά του.
9: Τι κουσούρι κουβαλάει.
8: Τι κουσούρι και
9: έχει
8: τώρα.
9: Περάσει καμιά παιδική ασθένεια κάτι.
8: Δεν ξέρω, μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιες ηλικίες οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους, παιδιά, γάμοι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
9: Θα μας βγει το τζούνου του μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση τζούνου του μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
8: Οχ.
9: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκι. Γι' αυτό Λάκι δεν θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
8: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί ήταν καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκι μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
9: Ο Λάκι θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
8: Σαν αντιβίωση.
9: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
8: Δεν έχει τώρα.
9: Όταν παίζετε κάθε μέρα.
8: Αν όχι κάθε μέρα, τέσσερις μέρες, Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
9: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
8: Ναι.
9: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
8: Κάνε χαμός θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν. Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ, υπάρχει πάντα ο Λοράν.
9: Ο Λοράν είναι εκεί στο
8: του μοιάζει πάρα πολύ.
9: Α, το ίδιο με το πιθαράκι.
8: Ναι, είναι κοντοπιθαρούλης, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσεις και γεμάτο περίεργο.
9: Τι κάνει στη ζωή του αυτός.
8: Αυτός λοιπόν.
9: Έχει μια άλλη γενιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίος είναι καλέ αυτός.
8: Είναι καλέ, είναι τρέλα, είναι τρέλα με κορδέλα.
9: Μήπως είναι και πιο ψηλό και πιο.
8: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω, είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένος και είναι νευροχειρούργος. Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
9: Η Φρανσουάζ Νογκιές
8: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
9: Της καρδιάς.
8: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
9: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία. Έτσι ροπή στις ποιοσιτεμένες.
8: Εντάξει ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερε με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
9: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
8: Άμα γίνει ψυχολόγος δεν μας τα πει.
9: Μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
8: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
9: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος.
8: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
9: Είναι ένα νευροχειρουργός.
8: Είναι δηλαδή.
9: Με τα νηστέρια.
8: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
9: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως, γιατί το νευρικό σύστημα, άμα σε ανοίξει το κεφάλι,
8: καλά, σίγουρα. Βρασιόριζε. Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
9: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
8: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
9: Ναι, καλά.
8: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
9: Και
8: τα παίρνει αλλιώς, καλά. Θα τα πάρει με φακελάκι.
9: Πιο μεγάλο φακελάκι.
8: Παίρνει κάτι άλλο, του φακέλου στα παλού.
9: Ναι, πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος, καταλαβες.
8: Ναι.
9: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
8: Που φακελώνονται.
9: Που έχουν τον κουμπαράκι και το γυρνάνε γύρω-γύρω.
8: Ναι. Λοιπόν, Αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα media τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν, πιο ωραίο από το Μακρό, από το
9: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι ωραίο.
8: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
9: Είναι σεξι.
8: Την ώρα βιλαβή του τέτοιου, κατάλαβες. Το Λοράν. Μέχρι να πεις Εμμανουέλ τελειώνει. Το Λοράν είναι Λοράν, Λοράν, Λοράν.
9: Καλά, πες τον Μανώλη.
8: Αυτό, και αυτό. Λοιπόν.
9: Μανολιό.
8: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι η γη, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι η γη του και όλοι είπανε, καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν, το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
9: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στη Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
8: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στη Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
9: Μπορεί να ντρέπεται για τη σχέση του με την Μπίμπη. Τι να πει.
8: Τι να σου πω κι εγώ.
9: Δεν ξέρω, τι ρωτάνε, τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός
8: αλλά
9: σου.
8: Αλλά φίλε, ομορφός εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
9: Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι. Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
8: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
9: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσες γριές.
8: Μια φωτογραφία, κάτι.
9: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάσει και καλά.
8: Εντάξει, κάτι. Ισχύω. Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούριου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
9: Αχα.
8: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με του και λέει: κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέγω, Κλώτης, παρακάτω. Μάλλον λέει: πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα. Για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρας. Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala, βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι.
9: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
8: Ναι, για πες.
9: Ό,τι του φανεί, του λολοσεφανεί.
8: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα media είναι ο αυτός και ο άλλος είναι, το ένα είναι επιτομή της κακογουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
9: Καλά,
8: η ωραία. Μπορεί βέβαια να εννοεί, δεν το έχω δει, 2-3.
9: Ναι, ας τον τελευταίο χρόνο ναι, εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες, πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοεί τον παλιό.
8: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι. Ήταν το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Α πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
9: Η Μπιμπερού. Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρύβανε τα μούτρα
8: τους.
9: Όλες
8: είχαν
9: μπουργκα. Βγήκε μία μέσα στην μπουργκα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον.
8: Και η Κέτι Πέρι βγήκε με ένα, με μια μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
9: Η μάσκα.
8: Άνοιξε και παράθυρο μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
9: Τι έγινε. Τι έπαθε
8: από ό,τι είδα εγώ, αυτό ήταν μια μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μια άσπρη μάσκα σαν δαντελωτή γύρω-γύρω και μπροστά. Έκανε λίγο space, δηλαδή ήταν. Πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπες μέσα από τη μάσκα κανονικά, για να μπορεί να περπατήσει.
9: Μα δεν είχε ματάκι για η μάσκα.
8: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου όλο το πρόσωπο καλημέρα, να μην βλέπεις τίποτα. Σαν της ξηφασκίας φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρίς. Τις ξυφασκίες είναι σαν με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήταν να βγω, να πλώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην
9: σφύγει. Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνω ό,τι τρέλα τους έρχεται.
8: Χάλια.
9: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
8: χάλια.
9: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει «Α, πάρα πολύ ωραίο» και εσείς οι κινηθνητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
8: Δεν μπούρδες. Καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπούρδα.
9: Ακριβώς.
8: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, λοιπόν, η Μπιμπερού, δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ήρθε ο Ραν πάντως, δεν νομίζω ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστός Νίκος, δηλαδή πολύ, φορούσε ένα πράγμα που. Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια και νορμάλ. Πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που έχω
9: δει. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό.
8: Ήταν πολύ ωραία.
9: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κοστέτσο που έκανε μόνος του ανάρτηση αν πήγαινε στο Met Gala. Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη,
8: Κλέο.
9: Κιονές και Καριάτιδες.
8: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ. Και αυτά τα χάλια που είδαμε.
9: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπίδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδους πολίτες στις παραλίες.
8: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
9: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
8: Συγχάρε, παιδιά, το κλαμπ.
9: Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
8: Ότι θα τους καρφώσουν,
9: ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
8: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν ωραίο λουκουμάδες που έχουν και έχουν
9: κάτι. Λουκουμαδάκι με τη ζέστη όμως θέλεις αυτό το.
8: Όχι,
9: με τη χοντρή σοκολάτα.
8: Ακόμα το σηκώνω.
9: Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
8: Έχουν ζάχαρη λουκουμά.
9: Ναι, μωρέ, αυτά είναι.
8: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω δει.
9: Πού έκαλε να τα έχουν
8: σε πανηγύρια, έχω δει.
9: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
8: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν
9: γίνεται. Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει, ρε παιδί μου, ξύλους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
8: Και γρανίτες έχω δει ότι
9: έχει. Αγρανίτες.
8: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
9: Ελά, ωραία είναι.
8: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
9: Μόλις έχεις βγει από τη θαλασσίτσα. Και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέρια.
8: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
9: Ναι, δεν θα το βρεις το παγωτό. Θες Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από και πάνω και μια ομπρέλα.
8: Και με γρανίτα μπερδεύομαι και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
9: Ναι.
8: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίδες εγώ, πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα να τους λουκουμάφετε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και έδωσε συνέντευξη και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν
9: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
8: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
9: Την καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
8: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον Ιωάννη. Θυμάσαι τη μελωδία.
9: Ήταν για και γέρασε.
8: Αυτό. Και ήταν και λοιπά. Και τη ρώτησα για τον. Για τον Ακύλα και είπε, παιδιά, λέει, θα το υπογράφω, θα είναι στην πρώτη τριάδα.
9: Α, πώς το παιδί.
8: Μ' άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, λέει ο Ακύλας. Βέβαια, λέει, άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κύριος, αλλά βέβαια λέει δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε φιλανάδα. Βρε κουκλίτσα. Άκου την άλλη με τη βιόλα.
9: Α,
8: είναι καλή βιόλα.
9: Είναι για την κάθε πασα βιόλα ή...
8: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει
9: απειλητικό.
8: Και το λέω.
9: Έτσι όπως το λες νομίζω μπορεί ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
8: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
9: Το παίζει το όργανο.
8: Το παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και της Γαλλίας που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
9: Μπαλαντά.
8: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
9: Έλα τώρα, όπερα.
8: Όχι, πολύ.
9: Στην Eurovision.
8: Πολύ ωραίο, πολύ.
9: Να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
8: Πολύ
9: να γίνει εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
8: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι σου. Λέω είναι ωραίο. Θα είναι στην πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο έχω φοβάμαι.
9: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
8: Όχι, βρε παιδί.
9: Από
8: μου.
9: Τρίτο και μετά ξεκινάμε.
8: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
9: μου. Για την Τσίπρο, μπέθ μου, για την Τσίπρο.
8: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε σταλιά που τρώγουσε και χαλούμι στα κάρμουνα.
9: Ωραίο ήταν.
8: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
9: Όπω γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω. Όπω σε φταλιά. Αν υστερίνει, σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
8: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
9: Και στάκα και τέτοια. Πόπο. Αυτά παιδιά. Να σα πω, όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν αδικεί αυτό.
8: Δεν κάνει πια, όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
9: Αυτό είναι
8: αλήθεια. Και είσαι φταλιά και το.
9: Και μετά ζαλίζεσαι.
8: Ναι.
9: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσουν. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι μετά με τέτοιο καιρό.
8: Δεν το έπαιρνε χάπι για τη χολυστερίνη.
9: Όχι. Το αντιμετώπισε με, με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα, μου. Δεν πηγαίνει στο γυναικολόγο. Σου λέει πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
8: Αλλά μην γιαγιά μου έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η άλλη να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
9: Όχι.
8: Γιατί γιαγιά μου λέω, δεν λέω για τη μαμά μου.
9: Μετά είχε φύγει ο
8: παππούς. Μετά
9: πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε.
8: Καλά,
9: ο παππούς
8: πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
9: Ξαναγύρισε ποτέ.
8: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
9: Α,
8: οι οποίες.
9: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
8: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
9: Ψάξε για κανένα
8: μύθος.
9: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
8: Άμα είναι φάρη στην Αυστραλία.
9: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
8: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
9: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκια και να διεκδικούν μερτικό.
8: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
9: Ναι.
8: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλός άνθρωπος.
9: Μπορεί, μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδελφακίων.
8: Εσά θα με βρουν εμένα τώρα. Τρα γαγείρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Γιατί είναι άλλο επίθετο. Είναι Θεοδωρακάκη.
9: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
8: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα. Οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
9: Εξαφανίστηκα.
8: Εξαφανιζόλ.
9: Σου λέει περισσότερο θα μα ζητήσει παρά θα.
8: Α, μπράβο.
9: Θα πάρουμε και κάτι τη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Βγήκε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
6: Ναι.
5: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνουν στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθερινό σινεμά.
6: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
5: Αυτό είναι το ωραιότερο.
6: Περίπτερα alert. Είναι πολύ μακρύ χέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
5: Και εγώ το έχω κάνει.
6: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κορτσάκι με αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, τις ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει καλέ κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
5: Τέλος.
6: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
5: Εγώ τσίχλα,
6: αυτό και είχα κλέψει. Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
5: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σε την εγχωρή ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύρια που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
6: Ναι.
5: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Κάποτε δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί δεν το πήρε χαμπάρι κανείς, αλλά δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τι έφαγα όλους μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Έκανα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
6: Λέει ένας καιροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε στην σε εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γιοργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος
5: είναι... Νόστιμος είναι αυτός.
6: Ξαμπαγούριδες.
5: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννηση, τον Λιάγκα.
6: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Σκορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
5: Ναι, έχει.
6: Πάρα πολύ.
5: Πάντα είχε.
6: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα media και μετά ανοίγεις
5: τον είπαν,
6: μια...
5: Αντιλανά, το
6: βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια, είναι λίγο...
5: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια,
6: ναι.
5: Ό,τι παρουσιάστρια και να είναι, και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει, θα είσαι στο επίκεντρο. Και τη Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τους φίλες, είτε σε ένα event, φωτογραφίζουν.
6: Ναι.
5: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει ή που θα το βάλει στα πόδια.
6: Ακριβώς.
5: Ένα από τα δύο θα γίνει.
6: Ναι.
5: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, ένα μεγάλο, κάνουν νέο μεγάλο βήμα για το σπίτι τους.
6: Ποιος?
5: Η Σφαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή θα μένει η Φέη Σκορδά, από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
6: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
5: Δεν λέει το ρεπορτάζ που. Λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
6: Ναι. Τη φωλίτσα του.
5: Τη φωλίτσα του. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
6: Αυτούς που κάνουν μετακομίσεις, πόπο, θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
5: Ναι, αλλά άμα έχει το. Άμα είσαι άνετο οικονομικά, δεν κάνει τίποτα.
6: Πώς δεν κάνει, καλέ, πώς δεν κάνει.
5: Τίποτα, παιδιά. Πα και του λε αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία.
6: Τώρα πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δει που θα βάλει του πίνακες τα αυτά, να τα κρεμάσει, να φέρει επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
5: Αυτό
6: λίγο
5: είναι το ωραίο.
6: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω. Αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά, αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα.
5: Εντάξει,
6: αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
5: δεν είναι χαμαλίκι.
6: Αρχίζει
5: όμως
6: και
5: αυτό.
6: Γίνεται σαν το.
5: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχει να τι πληρώσει, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση του.
6: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πιάνει, ξέρεις εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτός πριν.
5: Ότι άντε να θέλουν κλείσιμο τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι πολύ αυτό.
6: Ναι.
5: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πως το φαντάζομαι, σε καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική η χαρά.
6: Α, με πιάνει άκουσε μωρό. Άρα θα πει ο
5: καναπές έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Το άσχημο είναι το μάζεμα.
6: Αυτό δεν μπορώ, με πιάνει άγχος και σε αυτό.
5: Όχι, εμένα όχι.
6: Αν είναι αυτό, πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσεις τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς, δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίψα τον καινούργιο τον τοίχο.
5: Μ' αρέσουν αυτά.
6: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Τα βάζεις
5: όχι,
6: κάτω.
5: Παιδί μου, αλλά μ' αρέσει.
6: Ένα μήνα κάτω.
5: Μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
6: Ξεσκαρτάρισμα.
5: Και ξεσκαρτάρισμα.
6: Αυτό.
5: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάζεις ειδικά. Πες τα με τις που κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου, η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπελό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια. Ατελείωτα, που σπάγαν όλα.
6: Ναι.
5: Και ήθελαν τύλιγμα ένα-ένα. Δεν μπορούσες δύο-δύο, γιατί μη σπάσεις το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα που ήταν και ακριβά έπιπλα. Και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες. Και σπάσε και μια καρέκλα.
6: Α.
5: Και δεν κολλάει κιόλας. Έχει στραβώσει καρέκλα. Από τη μετακόμιση καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
6: Τι έπαθε.
5: Δηλαδή το ένα μπράτσο.
6: Ναι.
5: Το μπράτσο όπως κάνει.
6: Και βγήκε το μπράτσο να τις βάλουμε ένα γύψο.
5: Άκου. Έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από την μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλύτερο. Καλό, ούτε καν να ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα, ακριβή εννοώ αυτό. Ο Αλεξάνδρου είχε πάρει, λέει, ένα τραμπολίνο για τον γιο του, τον Μπάρι.
6: Ναι.
5: Και τελικά το χρησιμοποιεί η Ελληνίδου.
6: Για τον Μπάρι, γιατί?
5: Για το γιο, το γιοράκι του, το μικρό.
6: Α, και κάνει ρία. Είναι μικρό κοριτσάκι
5: για άλλον λέει το πήρα και άλλος λέει κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ορεινίδου και χοροπηδεί.
6: Καβάλα στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
5: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Βρέα, βορέα. Πίδα, πίδα.
6: Πίδα, πίδα, πίδα, πίδα.
5: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: πήρα την αποχώρηση.
6: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
5: Τι απαιτεί.
6: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
5: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
6: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχεις δει πως κάνουν, κρούτς,
5: παιδιά, να σου πω κάτι, εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά, τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
6: Τι κούνια, σε αυτές οι μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
5: Όχι, σαν βρακάκι που είναι για τα μωρά-μωρά, τη ξύλινη. Τη ξύλινη την κούνια.
6: Και τι έπαθες.
5: Ζαλίστηκα.
6: Α, είσαι πήγα... και μη μου άπτου, δεν μπορείς αυτό, ναι. Δεν μπορείς ποδήλατο, να... δεν μπορείς πατίνι.
5: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ, πήγα να κάνω μαγκές, να φύγω και πάνω, κατάλαβες, να πάω.
6: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει και τούμπα.
5: Μπορεί, μωρέ, σιγά φούμε.
6: Και τούμπα, τούμπα, τούμπα,
5: μια χαρά
6: τούμπα,
5: βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τρώμε τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνάς την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρέπας λέει, είπε κατά την αποχώρηση της Ανάης από την... έφυγε από μια παράσταση που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδευσε τις ημερομήνες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν την κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου και λοιπά και αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Την... τη Δανάη Μπάρκα.
6: Ναι.
5: Αυτά.
6: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
5: Παντρεύεται λέμε.
6: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
5: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει η Παναγία μου να βρεις τον ηθικό αυτό τον ηθικό.
6: Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις στο θέατρο.
5: Δεν προλαβαίνει ρε παιδί μου τον ηθικό, τα τραπέζια.
6: Ποιος θα κάνει τα ρεπά.
5: Καταρχήν μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον είναι και ποιος
6: ναι,
5: θα
6: είναι
5: ποιον,
6: ένα
5: ναι.
6: Θέμα αυτό.
5: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από που θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον νηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού. Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
6: Μάλιστα.
5: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
6: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνεις τον καθένα τι θες να φας.
5: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
6: Ναι, και τι, πέντε θα ρωτάς τον καθένα.
5: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι ρωτάς. Vegan.
6: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
5: Παιδιά,
6: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
5: Αγχώνονται και λέει, ο ένας είναι vegan, οι άλλοι έχετε αυτό στη λακτώση.
6: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
5: Κάντε, βγάλτε πατάτα από τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουμε.
6: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
5: Ναι, δεν θα στείλω ότι είσαι μεζί τρως πατάτες τηγανιτές.
6: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε παράλληλα τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα. Και λέει δεν σας άρεσε γιατί δεν το φάγατε. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι το ζηλεύω. Μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε. Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού. Λέει εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα ας πούμε όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνει
5: ναι,
6: κάπως έτσι.
5: Ναι, βρε, για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, θα πει αλλιώς φτιάξω μια άλλη σαλάτα, κόψε μου. Πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ρημάδα.
6: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
5: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα.
6: Έχει τα δικά του.
5: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
6: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
5: Ναι, αν όχι
6: όλοι. Τα
5: βίτσια
6: του άλλου.
5: Άμα θέλει να κάνεις τώρα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους. Ναι. Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου που θα έρθει είναι vegan.
6: Δεν τους πετυχαίνει.
5: Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
6: Α, καλά.
5: Και εντάξει, να κάνουν. Φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκεφτεύες και φτιάχνουν ντοματοκεφτεύες. Βγάρανε και μία ταραμοσαλάτα. Βγάρανε και ένα πήγε, μιλάμε.
6: Τα ρίτα τι, τα ρίτα, τα ρίτα.
5: Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντας από το παράθυρο. Η ταραμοσαλάτα του μεταξύ είναι. Η ταραμοσαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρεις. Είναι τυροκαυτερή, δεν ξέρεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει. Ρίχνεις και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και νωρίς και τους πας και σπίτι τους.
6: Α, ωραία. Τι κάνεις για νομικά τυχόν.
5: Τέτοια πράγματα, ωραίες φιλοξενίες.
6: Όπου, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενός πρέσβη. Τι κάνεις για νομικά τυχόν.
5: Τέτοια πράγματα, ωραίες φιλοξενίες.

0: αυτοκίνητό μου, ντουλάπα, ρούχων, παπουτσιών κλπ. Το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα. Φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε, κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
1: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στη Βέρα Βάγκ στον καλά.
0: Ζει, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
1: Παιδιά, 76 ετών, δείχνει 40.
0: Μας δουλεύει.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μου έλεγε μια
1: φίλη. Είναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στις Φιλιππινέζες και πραγματικά και Σρι Λάνκα και αυτά δεν μπορείς να καταλάβεις, παιδιά, ηλικία.
1: Καλέ, ναι, και φοράει.
0: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
1: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
0: Ασχημούλα όμως δεν είναι.
1: Τα χάτια αυτά μαύρα είναι. Μπήρα, αλλά εντάξει, είναι τα λαντούχα και λοιπά και πρέπει να είναι και καλός γλυκός άνθρωπος.
0: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
1: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω. Την κοιλιά του και φοράει ένα top, καλά δεν έχει και
0: στήθος. Και πόσο χρονών είναι?
1: 76. Και άμα δεις το
0: έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
1: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
0: Είναι τσιτά.
1: Είναι 40.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Sorry δηλαδή. Μήπως έχει πέσει ρετού στη φωτό?
1: Όχι, και είναι παπαράτσο φωτογραφία, παιδιά. Είναι η χωνήτρια σηκώθηκε να δει.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
0: Καλά και στην παπαρατσο φωτογραφία γίνονται ρετού.
1: Δεν ξέρω πάντως.
0: Δεν είναι το κάτι τι στην ώρα που τη κάνει κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Του λέτε.
1: Κοίταξε.
0: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
1: Δεν ξέρω αν
0: έχει γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
1: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό ξέρεις που το ρετούς έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
0: Όχι. Οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα. Το ρετούς φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψιλοφτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό. Και βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς επάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήρανε για να τις ανεβάσουν επάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδε σε μια άλλη στολή, στολή αυτό δεν ήταν ρούχο, που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο, ο οποίος ήταν έτσι.
0: Ο οποίος την αγκάλιαζε,
1: την αγκάλιαζε.
0: Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
1: Ναι, ήταν από πάνω όμως λίγο έτσι και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
0: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
1: Ναι.
0: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
1: Είναι βίντεο αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν, μπορεί να μην να έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές, γελάει, αλλά αυτές τους κάνουν μασάζ, τους
0: μανικιούρ, μανικιούρ με ζαμπλίκε.
1: Βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια, κάτω τα ποδαράκια.
0: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
0: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρας, θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε στο πρόσωπο πράγματα, αλλά παιδιά και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε, πολύ νέα ζούσα.
1: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως, οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει,
0: είναι
1: αυτό που λέγαμε, δεν φαίνονται,
0: είναι αγέραστο. Αγέραστο.
1: Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, που λέγεται «Καταζητείτε», δεν το ξέρω, δεν το ήξερα το τραγούδι, το άκουσα.
0: «Καταζητείτε, καταζητείτε», αυτό είναι. Παλιό είναι.
1: Ναι.
0: Α.
1: Μάλλον.
0: Και.
1: Μπήκε στο Apple TV, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
0: Μπράβο. Το Νατάσα.
1: Το Νατάσα.
0: Το Νατάσα και έβαλε τσεπούλα.
1: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διευνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
0: καλά δεν έχουν δικαιώματα.
1: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλού σειράς
0: «Φίλοι
1: και γείτονες» στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
0: είναι
1: σου.
0: Είναι ωραίο.
1: Λέει.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Θεοδωρίδης.
1: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι... Αν είναι αυτό που λες.
0: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
1: Το ρεφρέν δεν είναι.
0: Εκτός αν είναι καινούριο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδάκι. Όχι αρκουδά, αρκουδάρος με τέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
0: Τόσο όσο.
1: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή, που το, να δω το σημείο που το παίζει.
0: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
1: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
0: Α,
1: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
0: και
1: ένα.
0: Και ακούγεται η φωνή της ή είναι
1: το
0: ο ήχος.
1: Τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
0: Μπράβο!
1: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που

0: είναι τα πάντα για τις ταινίες και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό, που όταν λέμε κοινό μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
1: Ναι. Επίσης καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
0: Ναι,
1: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
0: Όχι, αυτή είναι εκεί μέσα το καλό, ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω τι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, σινεφίλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
1: περιπλανόμενοι σχόλια.
0: Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω, πω τι ταινιάρα είναι αυτή και δει κοντά παραφύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλας. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω είναι, αξίζει τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμπολ για όσους τον ξέρουν.
1: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
0: Από 7 και πάνω.
1: Από 7 και πάνω. Μια
0: πολύ,
1: άμα βλέπεις, ίσα δηλαδή που το περνάει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
1: Α.
0: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Disco Memories are back.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και mortizine.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: is In the Heart.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος, κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
9: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
10: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
9: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως.
10: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
9: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610-432-532.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
11: The experience continues.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
12: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610 205 205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
13: Θοδωρή, spins you round like a record.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ bar με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
10: Ίσως καλόγους παξικούς, όχι μόνο.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Λοιπόν, Αντρία, το βρήκα. Στη συναυλία λέω να έχουμε παρουσιαστεί το Γιάννη Ζουγανέλη.
1: Και γιατί να έχουμε το Γιάννη Ζουγανέλη?
0: Και ποιο να έχουμε?
1: Δεν λέω. Εξαιρετικός ο Ζουγανέλης. Αλλά να έχουμε το Λάκη, τον Παπαδόπουλο, με τα ψηλά ρεβέρ, που είναι φανατικός λάτρης των τραγουδιών του Πολυμέρη.
0: Καλή περίπτωση ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Αλλά γιατί να μην έχουμε τον αστυνόμο Μπέκα που είναι και άγαμος θήτης?
1: Τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη λες.
0: Ναι. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, λέω να έχουμε τον Ηλία Λογοθέτη.
1: Βέβαια. Πώς δεν το σκέφτηκα. Ο Ηλίας είναι σούπερ. Αλλά μήπως να λέγαμε στον παπά Στεφάνου. Αυτός νομίζω πως είναι η πιο καλή περίπτωση.
0: Γιατί, ο Κοστάλας πολύ καλός δεν είναι?
1: Μήπως να λέγαμε στον πρόεδρο.
0: Το Λευτέρη Παπαδόπουλο λες πρόεδρο? Α, πολύ καλή ιδέα.
1: Τελικά δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί. Είναι όλοι τέλειοι.
0: Μήπως τελικά να την παρουσιάσουμε μόνοι μας?
1: Εμείς δεν είμαστε κομφερασιέ.
0: Γιατί οι άλλοι είναι? Η εποχή των κομφερασιέ εξάλλου έχει τελειώσει. Δεν είμαστε ο Πύρπασος και ο Οικονομίδης, αλλά υπάρχει σοβαρός λόγος να είμαστε εμείς.
1: Ποιος?
0: Με δουλεύεις. Η αγάπη μας για τον τροβαδούρο της ζωής Φώτη Πολυμέρη.
1: Και δεν φτάνει.
0: Και περισσεύει.
1: Εγώ εν τέλει λέω να πεις στο φίλο σου τον Γιώργο του Ταλάρα.
0: Χα, και δικό σου φίλος είναι. Και μάλιστα συμμαθητή σου.
2: Γέλα γάπα και τραγούδα, ο καιρός γόργα περνά.
3: Η φωνή του Φώτη Πολυμέρη με έναν ιδιαίτερο τρόπο έχει πρωταγωνιστήσει και έχει αγκαλιάσει την παιδική μου ηλικία. Γιατί ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής της μητέρας μου και σχεδόν τον ακούω από τότε που γεννήθηκα. Παιδάκι εγώ μεγάλωσα ακούγοντας αυτό το σκληρό, καμιά φορά και βαρύ, ρεμπέτικο τραγούδι, με αυτές τις επιβλητικές φωνές, τις περίτεχνες φωνές που μου δημιουργούσαν πολλές φορές με την ιδιομορφία τους αλλά και την προφορά τους έναν άλλο μουσικό κόσμο. Θα έλεγα ότι ψάχνοντας για ένα αντίβαρο, ακούγοντας τα τραγούδια του Πολυμέρη, άλλαζε το συνέστημά μου. Η φωνή του Πολυμέρη είχε ένα αλλιώτικο συνέστημα και ένα αλλιώτικο παράπονο, κυρίως με τραγούδια σαν το τραγούδι της μάνας, η κιθάρα του πατέρα και τόσα άλλα. Ο Φώτης Πολυμέρης ήταν όμως και ένας ξεχωριστός μουσικός με βαθιά γνώση. Έγραφε τα τραγούδια του, τα έπαιζε στην κιθάρα και τα τραγουδούσε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κόσμος εκείνη την σκληρή περίοδο της μετεμφυλιακής πραγματικότητας στις αρχές της δεκαετίας του 50 και μετά διάλεξε τον Πολυμέρη και ίσως και τον Γούναρη και τους έχρισε λαϊκούς του ήρωες εκείνης της εποχής. Ποιους? Αυτούς που ίσως ήταν οι καλύτεροι και σημαντικότεροι εκπρόσωποι αυτού που κατά παράβαση μάθαμε να λέμε ελαφρό τραγούδι. Είχα την μεγάλη χαρά και την τύχη να γνωρίσω το Φώτη Πολυμέρη και να μου χαρίσει τη φιλία του και τη σοφία του. Ο Πολυμέρης είναι ένας άνθρωπος με αγωγή και ποιότητα, όπως είναι η φωνή του, και ο ίδιος βελούδινος σαν την ψυχή του, και παράλληλα ένας βαθιά αντιμετωπισμός.

Το γνώρισα 90 χρονών κι όμως ήταν σαν να έβλεπα έναν έφηβο. Μιλάω για τον Φώτη τον Πολυμέδη. Η αφορμή μια συναυλία στο θέατρο Πάντμιγκτον και ταυτόχρονα ένα οφειλούμενο ευχαριστώ της Αθήνας στον τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο ελάχιστη. Και ο Φώτης πάντοτε χαμογελαστός με τη κιθάρα στο χέρι. Συνθέτω μου λέει ακόμα. Βέβαια δεν μπορώ να τραγουδήσω. Και στην κουβέντα επάνω θυμηθήκαμε πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και κάποια στιγμή, πάντα αριστερός ο Φώτης, μου έκανε ένα μικρό σχόλιο για τον κομμουνισμό. Αντρέα μου λέει, είναι ένα ονειρεμένο ορατόριο. Μόνο που όταν παίζεται στην ορχήστρα, οι μουσικοί πάσχουν από Πάρκινσον και ο μαέστρος είναι σχεδόν πάντα κοφάλαλος.

0: γεννήθηκε στην Πάτρα το 1920. Το πραγματικό όνομα Φώτης Παλιμέρης, από την Κεφαλονιά, από τα Κουβαλάτα. Κάποια στιγμή η οικογένεια επήγε στο μεγάλο λιμάνι, στην Πάτρα. Όμως και εκεί τα πράγματα δύσκολα. Έτσι λοιπόν τον βρίσκουμε 1930 στην Αθήνα. Μια Αθήνα που μας την περιγράφει με το δικό του τρόπο.
1: Την εποχή εκείνη η πλατεία Ομονίας είχε μονοραφάκια, γύρω-γύρω καφενεία και ζαχαροπλαστεία. Εκεί μπορούσες να δεις την πιο παράξενη ποικιλία ενδυμασιών όλης της Ελλάδας, μια και είχαν αρχίσει να έρχονται επαρχιώτες από όλα τα σημεία της χώρας. Βράκες, φουφούλες, κόκκινα φέσια, στιβάνια, κάλτσες μέχρι το γόνατο και ναργιλέδες με το όνομα του δικαιούχου γραμμένο στο μαρκούτσι. Νησιώτες, μικρασιάτες, αρβανίτες, κρητικούς και ό,τι άλλη φάρα βάλει το μυαλό του ανθρώπου. Η Ομόνοια είχε ψηλούς φοίνικες και όπως είναι τα αυτοκίνητα σήμερα ήταν τότε τα μόνιπα. Εμείς ζυζάνια, το καλοκαίρι με τις ζέστες, όταν τα μεσημέρια οι οδηγοί μαζευόντουσαν για κουβεντούλα με τα καμουτσίκια τους, σφύριζαμε κρυφά και τα άλογα ανοίγοντας τα πόδια κατουρούσαν. Μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι οι μονιπατζίδες, είχαμε γίνει λούιδες, όπως λέγαμε. Τότε η Αθήνα και ο Πειραιάς ήταν δεν ήταν 300.000 άνθρωποι. Την Αθήνα με φρούτα και λαχανικά την τροφοδοτούσαν οι μενιδιάτες με τα γαϊδουράκια τους. Πού να στάθει μανάβικο. Τα δε ψάρια τα κουβάλαγαν σε πανέρια πάνω στα κεφάλια τους οι ψαράδες.

δεν είμαι βόας, δεν είμαι κροταλίας. Είναι το μικρό βυράκι που το λένε διαμαντή, εφώναζε ο ένας. Και ένας άλλος, αυτή είναι η οδοντόπαστα που σκοτώνει όλα τα μικρόβια. Ένα πανηγύρι η Ομόνια. Ένα πανηγύρι το κέντρο της Αθήνας. Και λίγο παρακάτω, το φιδάκι, ο διαμαντής. Γεια, σήκω πάνω διαμαντή, κάνε μας μερικά γυμνάσματα, αλλά πρωτού κυρίες μου και κύριοι, βγει ο διαμαντής, κοιτάξτε αυτή τη σκόνη που γιατρεύει κάθε νόσον και κάθε ασθένεια. Συχνά στην οδό Αθηνάς έκαναν επισκέψεις και ωραίοι τρελοί. Ψηλός, με ρετικότα, ο κύριος Δελαπατρίδης, με μόνιμα μονόκλα, μιλούσε πάντα στην καθαρέουσα. Ναι, όλα αυτά ήταν ένα όνειρο για μένα. Μέσα στη μεγάλη πόλη, που όλα είχαν το δικό τους χαρακτήρα. Και μας άρεσε να περπατάμε ώρες ατέλειωτες, έως ότου έρθει το χαριτωμένα βασανιστικό δίωρο του Οδείου. Γιατί Οδείο και κιθάρα ήταν η μόνιμη συντροφιά του στα παιδικά του χρόνια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Η οδός των θαυμάτων, λοιπόν. Συχνά έκανε την εμφάνισή της εκεί και η Γεωργία η Κουτσή, η πιο γραφική αδερφή της εποχής που για χρόνια σατήριζαν σε πολλές επιθεωρήσεις στο θέατρο. Μαζί με τη Γεωργία την Κουτσή περνούσε και ο Ζαζάς. Φαντάζομαι πως όλοι θα έχετε ακούσει τι ήταν ο Ζαζάς. Ο μεγάλος Αντίκ έπαιρνε στις παραστάσεις του στη μάντρα του Ζαζά, που ήταν 2 μέτρα και ένα νάνο, όπου ο νάνος έκανε τον σκληρό άντρα και ο Ζαζάς την υπηρέτρια. Όταν ο νάνος θύμωνε και επετίθετο στον Ζαζά, πέρναγε κάτω από τα πόδια του. Καταλαβαίνετε τι γέλιο έπεφτε. Στην οδό Πανεπιστημίου, δίπλα στα Ηνωμένα Βουστάσια, που τώρα έχουν γίνει πολυκατοικίες, ήταν ένα πολύ ωραίο καφενείο, τεράστιο και πολυτελές, που το καλοκαίρι έβγαζε τραπεζάκια έξω. Ένα μεσημέρι που καθόμουν και έπινα καφέ με τον Μαρκαντονάτο, ήρθε και ο Μαρούδας και τα λέγαμε. Περνάει λοιπόν ο Ζαζάς. Ξαναγυρίζει πίσω, ξαναπερνάει και λέει τραγουδιστά. Μια γυναίκα πέρασε. Ήταν τότε σουξέ το τραγούδι, μια γυναίκα πέρασε.
1: Μα δεν πάει να σπρωχτεί, να σπλήσεις, του λέει ο Μαρούδας του Ανδρέα του Ζαζά. Αν ήταν έθι τόνι μου, θα είχα γίνει άνθρωπο μου παιδιστέρη πέτα. Αυτό ήταν άλλη μια επιτυχία εκείνης της εποχής. Ήταν το ιταλικό Βόλα, Κολόμπα Μπιάνκα Βόλα, που ήταν και μεγάλη επιτυχία του Νάσου, του Πατέτσου.

θα θυμούνται και τον Γκόλια, τον Γιάκουμπλεφ, που είχε το Πέτρογκρατ, το μεγάλο αυτό ζαχαροπλαστείο, που βέβαια δεν ξέρω τι έχει απογίνει στη Σταδίου. Ζούσε τότε ένας πιανίστας. Εδώ πρέπει να πω ότι ο Γιάκουμπλεφ παντρεύτηκε τη Μέρι Λο. Είχαν ένα πιανίστα που τον λέγανε Λεβί. Ήταν Ισραηλίτης, ένα κοντό ανθρωπάκι που μιλούσε σπασμένα ελληνικά. Ο Γκόλιας τον έλεγε Πιθικάκι. Ο Λεβί, που ήξερε τι πήραζε τον Γκόλια, πήγαινε στην αγορά και έπαιρνε κοτοκέφαλα. Έδινε ένα τάλιρο σε κανένα πιτσιρικά, τον έστελνε στο Πέτρογκρατ, ζήταγε τον Γκόλια και του πέταγε τα κοτοκέφαλα. Εμείς, στημένοι απέναντι, βλέπαμε τον Γκόλια να πετιέται έξω από το ζαχαροπλαστείο, έξαλλος, και να ψάχνει να πνίξει τον κοντό Λεβί. Έγραψε πολύ ωραία τραγούδια και ήταν φίλος μου ο Γιάκουμπλεφ. Περάσαμε ευτυχισμένα και αγαπημένα χρόνια μαζί. Κάθε μέρα ο καφές μου στο Πέτρογκρατ. Και με τη Μέρι Λο είχαν τρομερή επιτυχία όπου κι αν εμφανίζονταν. Ήταν πολύ ωραίος πιανίστας και τα τραγούδια του άρεσαν τόσο πολύ στους Αθηναίους. Αλλά για η Μερούλα ήταν εξαίσια. Όταν γύρισα από τον εμφύλιο, ο Γκόλιας είχε κάνει το τρίο στάρ. Παπαρτιζόταν από τη Μέρι Λο, την Βέρα Ζαβιτσιάνου και άλλη μια κοπέλα που δεν θυμάμαι το όνομά της. Έκαναμε ένα μεγάλο σουξέ. Don't fetch me in. Με στίχο ελληνικό.

0: όμως, έξω από τη γραφικότητα, από την ομορφιά, η ζωή στην Αθήνα του 1932 ήταν πολύ σκληρή. Και εμένα το όνειρό μου ήταν το τραγούδι. Βλέπετε, οι δουλειές πηγαίνανε από το χειρότερο στο τρεις χειρότερο. Οπότε, ένα απόγευμα Κυριακής, εκεί που βγήκαμε βόλτα με τον φίλο μου τον Κεφάλα, ο οποίος αργότερα ήταν ο ένας από τους τρεις του τρίου κιτάρα, ανταμώσαμε ένα τύπο περίεργο, αλλά πολύ χαριτωμένο, ο οποίος εφρόντισε να μας συστηθεί. Αφού προηγουμένως, στο ταβερνάκι που βρεθήκαμε, είχαμε πει ένα ωραίο τραγούδι μαζί με τον Κεφάλα.
1: «Λέγομαι Γιάννης Βέλλας», είπε. «Έχω συγκρότημα χαβαγιανέζικο και ζητώ τενόρο για να κάνω δίσκο». Από εκεί ξεκινάμε για τον πρώτο δίσκο και αρχίζει η επαγγελματική μου καριέρα στο τραγούδι. Ήμουνα τότε 15-16 χρονών. Ο Γιάννης Βέλλας είχε εκείνη την εποχή στην πλατεία Βάθης, απέναντι από την αποθήκη χρωμάτων του Αποστολόπουλου που δούλευε ο Κεφαλάς, ένα εργαστήρι ξυλουργικό. Είχε ακόμα και 2-3 κότες για να του κάνουν φρέσκα αυγά. Εκεί αρχίσαμε τις πρόβες για τον πρώτο δίσκο που ηχογραφήσαμε και τις επόμενες τις κάναμε στο σπίτι των δικών του που βρισκόταν κοντά στο λόφο του Κολονού. Είχε μια θαυμάσια μητέρα, έναν καλότατο πατέρα και δύο αδερφές. Η μία παντρεμένη με έναν αστυνομικό και η άλλη άρρωστη από μια ανίατη ασθένεια της εποχής. Η δεύτερη ερχόταν στο σπίτι του Γιάννη μόνο τις Κυριακές και θυμάμαι πως ο άντρας της είχε το περίπτερο στον ηλεκτρικό σταθμό Πειραιός. Εκεί κάτω λοιπόν μπαινόβγαιναν κάθε μέρα και περισσότερο το βράδυ στιχουργοί και τραγουδιστές, πολλούς από τους οποίους θυμάμαι και θα αναφέρω πιο κάτω. Το 1935 ο Βέλλας, με ένα τραγούδι που έγραψε σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη με τίτλο «Κάποτε κλάψαμε κι δύο», έκανε τεράστιο σουξέ και με αυτό καθιερώθηκε ως μεγάλος συνθέτης. Και έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, το «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου» και εκατοντάδες άλλα πριν και μετά τον πόλεμο.

0: Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι μία.

υπόγειο σταθμό λοιπόν εκείνη την εποχή μαζευόντουσαν άνθρωποι που είχαν τον πόθο να γίνουν αστέρες και να αναδειχτούν στο μουσικό πάνθεο της εποχής. Τον Φερασιέ, στη Χουργή, όπως ο Πύρπασος, που μετά τον πόλεμο έγραψε με το Βέλα το «Έσβησε ένας μεγάλος έρωτας». Τραγούδι που τραγούδισα κι εγώ με τον αδερφό μου τον Μπάμπη και που έγινε μεγάλο σουξέ. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο μετά τον πόλεμο που γράφτηκε σε δίσκο, γιατί το εργοστάσιο δίσκων το είχαν οι Γερμανοί και το είχαν κάνει εργοστάσιο παραγωγής πολεμικών μηχανημάτων. Πριν λοιπόν ανοίξει το δρόμο του ελαφρού τραγουδιού, γιατί αυτός τον άνοιξε, ο Γούναρης, με το Μερούλα Μέρη και το Απόψε Ναι, το οποίο τραγούδισε και σε δίσκους, έσπασε την εποχή των κλασικών τενόρων. Ήταν, βλέπετε, η εποχή του Δερέντα, του Επιτροπάκη και πολλών άλλων. Μετά ήρθε η εποχή των Ντιζέρ και, όπως έγραφε ο ευθυμογράφος Θύσβιος σε κάποιο περιοδικό, θα γίνω και Ντιζέριος, σαν άλλος Νίκος Γούναρης ή Φώτης Πολυμέριος.

τραγούδι τότε ήταν βιοπορισμός. 300 δραχμές το σόλο και 150 τα σεκόντα. Παίρναμε 150 δραχμές αν παίζαμε κιθάρα σε κάποιο δίσκο και ίσως πιο λίγα άλλη μουσική με περγαμηνές και διπλώματα. Για όλους εμάς όμως ψώνια και λογικούς ήταν θέμα επιβίωσης. Τότε που χωρίς μικρόφωνα, εξαερισμούς και προβολής έπρεπε για να κάνεις τον τραγουδιστή να διαθέτεις καταρχήν δυνατή φωνή και δεύτερον ρεπερτόριο από όλα τα είδη της μουσικής. Από δημοτικά και καντάδες μέχρι κριτικές μαντινάδες. Εκτός αυτού, έπρεπε, αν ήσουν επιμελής, να μάθεις στη γλώσσα τους ή μεταφρασμένα μερικές εκατοντάδες ξένα τραγούδια που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Θα περιγράψω όμως τη μουσική που πεζόταν εκείνη την εποχή, γιατί το 90% του λαού μας αυτήν άκουγε. Ήταν η χαβαγιανέζικη μουσική που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Δημητρίου από την Κύπρο. Αυτός ο εκπληκτικός χαβαγίστας που έγραψε και ωραία τραγούδια. Ο Μπέζος, ο Κώστας, ο Ζωζεύ Κορίνθιος, ο Μαλίδης και ο Γιάννης Βέλας ήταν οι λίγοι από τους πολλούς που είχαν συγκροτήματα με χαβάγες. Το 1930 ή το 32, δεν θυμάμαι καλά, μία από τις 4 δισκογραφικές εταιρείες, η Columbia, η His Master's Voice, η Odeon και η Parlophone, έριξε στην αγορά 2-3 δίσκους με χαβάγες. Οι απαλές παραδείσιες μελωδίες, πλαισιωμένες με χαβάγες και απαλές φωνές, ήταν κάτι το ονειρικό που έφερνε στην καρδιά ακόμα και του πιο νευρωτικού ανθρώπου γαλήνη και ηρεμία. Ήτανε για την εποχή κάτι πρωτοφανές. Ύστερα από 2 χρόνια παίχτηκε μια ταινία με ανάλογη μουσική επένδυση. Η ταινία είχε τον τίτλο «Το πουλί του παραδείσου» και θυμάμαι σαν όνειρο τη μορφή της πρωταγωνίστριας που λεγόταν Dolores del Rio, δηλαδή η πονεμένη του ποταμού. Γύρω στο 1930 έγινε το πρώτο χαβαγιανέζικο συγκρότημα που ήταν του Κώστα Μπέζου και λεγόταν «Άσπρα πουλιά». Στον πρώτο δίσκο του Μπέζου με χαβάγες πρωτοεμφανίστηκε η Δανάη, που έκανε ορισμένα βοκαλίσματα στο τραγούδι «Λέντι Γεκούλελε».

συγκρότημα του Μπέζου, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος σκητσογράφος της εποχής, δημοσιογράφος, δημιουργός, μουσουλγός, δεπουτάρισε ο αργότερα αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου, ο Αλέκος ο Λιβαδίτης, παίζοντας γιουκουλέλι, ένα μικρό δηλαδή κιθαρόνι. Ο μεγαλύτερος αδερφός του ήταν ο μεγάλος μας ποιητής, ο Τάσος ο Λιβαδίτης, ο Τασούλης. Ύστερα ο Αλέκος έπαιξε ένα κωμικό ρόλο σε μια ταινία προπολεμική, στον οποία τον είπαν Ζαργάνα, επειδή ήταν ψηλός και λεπτός. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούσε ο μεγάλος Βεάκης. Από εκεί και μετά ο Αλέκος έγινε πρωταγωνιστής των μεταπολεμικών επιθεωρήσεων. Από το συγκρότημα ξεκίνησε και ο υπέροχος τραγουδιστής ο Πάνος ο Βυσβάρδης, ντουέτο με τη Δανάη για πολλά χρόνια. Στο χαβαρέζικο συγκρότημα του Γιώργου Μπέζου είχαμε και το συγκρότημα του Γιώργου του Μαλίδη, ο οποίος μετείχε κιθαριστικά, και ο φίλος μου ο αξέχαστος ο Σπύλιος ο Μεντής, ο οποίος ύστερα από χρόνια πήρε ως συνθέτης και σιγουργός ένα μεγάλο μουσικό βραβείο σε κάποιο διαγωνισμό νομίζω της Θεσσαλονίκης. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου». Ο ίδιος υπάλληλος της εφορίας για πολλά χρόνια στο Λάβδιο. Όσο για μένα, τραγουδούσα στην Πεταλούδα. Ένα δικό του τραγούδι με την ορχήστρα του Μιχαλάκη του Σουγιούλ, του άνθρωπου, του καλλιτέχνη, του αγαπημένου φίλου και αδερφού.

Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.

Τότε σε Ευρώπη και Αμερική κυριαρχούσε εκτός από το χαφαγιονομανία και η ταγκομανία, με πρωταγωνιστή τον Κάρλος Καρντέλ, έναν τραγουδιστή φαινόμενο της Αργεντινής, του οποίου όλα τα τραγούδια μιλούσαν για τη φτώχεια. Το 1934 ήρθε στην Ελλάδα ο Εντουάρντο Μπιάνγκο, ένας Αργεντινός θειασάρχης με ωραία ορχήστρα και σπουδαίους τραγουδιστές. Τότε δεν υπήρχαν μικρόφωνα. Για να κάνεις τον τραγουδιστή, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχεις ήταν φωνή δυνατή και ωραία. Ο Μπιάνγκο άλλαξε τελείως τα δεδομένα της ελαφράς μουσικής μιας ολόκληρης εποχής που συνεχίστηκε για 10 χρόνια μετά τον πόλεμο και που ακόμα και τώρα στο Παρίσι θα υπάρχουν 5 ή 6 αργεντίνικες ορχήστρες με μπαντονεόν. Το μπαντονεόν, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν οκτάγωνο ακορντεόν, παίζεται ακουμπισμένο στα γόνατα του μουσικού και ο ήχος του θυμίζει εκκλησιαστικό όργανο. Είναι όμως τρομερά δύσκολο όργανο, γιατί κάθε κουμπί δεν έχει πληκτρά, έχει άλλη φωνή όταν το ανοίγεις και άλλη όταν το κλείνεις. Δηλαδή, όταν το ανοίγεις μπορεί να έχει ντο και όταν το κλείνεις να έχει σολ. Αυτό το όργανο με τις λυπητερές νότες έκανε το ταγκό μοναδικό. Στην Ελλάδα οι μόνοι που έπαιξαν όχι όπως οι βιρτουόζοι Αργεντινοί ήταν ο Ζωζέφ Κορίνθιος, ο αδερφός του Αντώνης, ο Σουγιούλ και ο Νίκος Μακρύς. Η ορχήστρα του Μπιάνγκο ήταν 15 μελής και όλοι οι σολίστες 4 παντονεών, 5 βιολιά, 2 μπάσα, ντραμς και 2 καλοί κιθαρίστες. Ο ένας κιθαρίστας ήταν ο Ράσιο Πενερόσι, που έπαιζε και ανάποδα κλασική κιθάρα. Αυτός ο σολίστας έγραψε ίσως τα ωραιότερα τραγούδια της εποχής. Το «Κλάψε, φτωχή μου καρδιά», του οποίου ο σπανικός τίτλος είναι «Ανκουστία», αγωνία δηλαδή, και το τραγούδι «Φέα, την άσχημη», ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι που μιλούσε για δύο αδερφάδες που η μία ήταν όμορφη και η μικρή της έραβε τον ηφικό και η μικρή που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η μουσική ήταν όλη ντυμένη όμορφα, με τις στολές τις παραδοσιακές, τις μπότες, τις φουφούλες και τα ωραία μαντήλια τους, τα μεταξωτά εκείνα τεράστια μαντήλια που είχαν μπροστά ένα τριαντάφυλλο. Φάνταζαν όλοι μαζί, σαν κάτι όχι απλώς όμορφο, αλλά υπέροχο.

ζωήτσα, ζωήτσα, τσακπί να πετάχτη. Τι γάμπα είναι αυτή με τα ξόφι και το ρανεύτη. Ζωήτσα, ζωήτσα, με νάζι σαν περανάς. Απ' τα κάποια σαν ζωγραφία τον έρωτα κεράνας. Για σένα διάζει κι ο θα περνάνε πόλοι. Κι οι γέροι σε κοιτάζουνε στα μάτια σαν τρέλη. Ζωήτσα, ζωήτσα, ζωή σ' όλους κόπας. Κι αν παίζεις με

ζωήτα, τσαχτή να πετάχτη. Τη δάμπα η ναύτη, με ταξότη και τώρα νεύτη. Ζωήτα, ζωήτα, με μάζι σαν περανάς, απ' τα κάποια σαν

λόγο λοιπόν για τον Εντουάρντο Μπιάνκο, τον πατέρα του τάγκου, τον συνθέτη της κομπαρσίτας, ο οποίος ήταν μεγάλος βιολονίστας και συνήθως έπαιζε λίγα μέτρα στο φινάλε κάποιου ορχιστικού τραγουδιού. Τότε ο ίδιος είχε γράψει την Πρεκάρια, σε ελληνικά Ικεσία, ένα διεθνές σουξέ, καθώς και το Κρεπούσκουλο, δηλαδή το Σούρουπο. Στην Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο σουξέ και γι' αυτό όταν ξαναγύρισε το 1938 έγραψε σε λιμπρέτο του Σαγελάριου μια οπερέτα, ένα μιούζικα που είχε τον τίτλο Αργεντίνα. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που πεζότανε για 2 χρόνια μέχρι την κήρυξη του πολέμου το 40. Ο Μπιάνκο ήταν και μοναδικός θειασάρχης που έπαιξε μπροστά σε όλες τις πολιτικές προσωπικότητες του καιρού του, από Στάλιν, Χίτλερ, Ρούσβελτ μέχρι όλους τους εστεμένους του πλανήτη, από τους βασιλιάδες της Αγγλίας έως τον βασιλιά Σεχού της Αλβανίας. Στην Αργεντίνα που έγραψε με το Σακελάριο ξεχώρισαν 2 τραγούδια. Πάμε να τα ακούσεις. Νομίζεις ότι τα έγραψε Πλακιώτης. Το ένα η Μοναξιά και το άλλο Παλιά Γειτονιά. Η Παλιά Γειτονιά. Πρωταγωνιστές σε αυτό το musical ο Πέτρος Κυριακός και η Λουίζα η Ποζέλη, το Ποζελάκι. Τη δεύτερη φορά που ήρθε στην Ελλάδα ο Μπιάνκο ζήτησε να με πάρει τραγουδιστή στο συγκρότημά του. Έλα όμως που ήμουνα φανταράκι και έτσι έχασα την πρώτη μεγάλη μου ευκαιρία να διεθνοποιήσω.

ελληνικό τραγούδι εκείνη την εποχή είναι σχεδόν ανύπαρκτο και αν θυμάμαι καλά άρχισε να ακούγεται γύρω στο 1932 με ένα τραγούδι που είχε τίτλο «Καλογεράκι θα γεννώ» και που νομίζω τραγουδούσε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Το 1934 ο Τούντας, ένα κοντό ανθρωπάκι που φορούσε ρεπούμπλικα, έγραψε τη Βαρβάρα που χάλασε κόσμο γιατί ήταν σκαμπρόζικο, με διφορούμενα λόγια και οι στίχοι ήταν πεπονηρευμένοι όπως έλεγαν τότε. Για τα χασικλίδικα δεν θα πω τίποτα, απλώς θα αναφέρω τους στίχους ενός τραγουδιού. Εγώ θέλω πρικιμπέσα από το Μαρόκο μέσα. Να έχει λίρες με ουρά, να φυσάει τον μπαρά. 100 βαγόνια λίρες, κοκαίνες και μορφίνες. Τα τραγούδια αυτά απογορεύτηκαν με τη δικτατορία του Μεταξά. Στην τότε η Ισπανομανία της μουσικής συνέβαλε μια κολοσιαία σε ταλέντο τραγουδίστρια και όχι μόνο, γιατί και ως ηθοποιός ήταν το ίδιο καλή. Ήταν η Ιμπέριο Αρζεντίνα που έπαιξε σε μια ταινία ισπανική, την Κάρμεν, χωρίς τη μουσική του Μπιζέ, αλλά σε μουσική που έγραψε Ισπανός ταλαντούχος συνθέτης σε τσιγκάνικο στυλ. Τα τραγούδια ήταν, από ό,τι θυμάμαι, του Αντώνιο Βάρκας Χερέδια. Το «Ε και μη βίντας και εσύ» και άλλα, όπως δεν θυμάμαι, μετά από 60 χρόνια. Μαζί με την Ισπανο-Αργεντίνικη μουσική μας ήρθε και η Γαλλομανία. Πρώτα με τη Λουσιάν Μπουαγέ και ύστερα με τον Ντίνο Ρώση. Αργότερα με τον Ιβ Μοντάν και άλλους πολλούς. Η Μπουαγέ με το «Παρλέ μου ανταμούρ», δηλαδή «Μίλα μου για έρωτα», και το «Αβάντε μουρίρ», ελληνικά «Πριν τον θάνατο», έκανε παγκόσμια σουξέ. Μετά ήρθε η ώρα του Τίνο Ρώση, με τραγούδια από μια ταινία που λεγότανε «Τις Ναπολιτάνικες νύχτες», κάνοντας απίστευτο σουξέ με το τραγούδι «Απόψε με φεγγάρι». Τραγουδώντας τραγούδια κολλητά από 4 ακόμα ταινίες, κατόρθωσε να γίνει ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας εκείνη την εποχή. Μετά σειρά είχαν Ιταλοί συνθέτες, με τη μεγαλύτερη φωνή για μένα όλων των εποχών, τον Μπενιανίνο Τζίλι, που τραγούδισε σε φιλμ ιταλικά με καντσονέτες όπως το «Μάμα» μέχρι το «Όσο Λεμίο» και άλλα πολλά. Ήταν ένα φαινόμενο τενόρος, που τραγουδούσε από μποέμ μέχρι «Οθέλο».

0: Bobo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bobo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Επιστροφή και πάλι στο αφιέρωμα στο Φώτη το Πολυμέρη. Και έχουμε αφήσει το Φώτη να μας ζωγραφίζει με αδρές πινελιές την Αθήνα του Μεσοπόλεμου, λίγο πριν από τον πόλεμο. Εγώ, λέει ο Φώτης, έκλεισα το ιταλικό στυλ τραγουδώντας το τραγούδι «Ραντζινέλα Καμπανιόλα», μικρή δηλαδή χωριατοπούλα, που μετά από μερικούς μήνες, όταν μας κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο, έγραψε ο Γιώργος Οικονομίδης τους στίχους «Κορόιδο Μουσολίνη», που τραγούδισε η Βέμπο και ενθουσίαζε τα μαχόμενα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας στα αλβανικά βουνά. Πάμε λοιπόν και στην πρώτη ηχοληψία του. Μετά από πολλοί μήνες εξοδοτικές πρόβες, ετοιμαστήκαμε για την πρώτη ηχοληψία το 1935. Εδώ θα περιγράψω τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής δίσκων στην Κολούμπια. Ήταν στη Ριζούπολη, δίπλα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Για τη διασκευή των δίσκων εκείνης της εποχής χρησιμοποιείται ένα υλικό που το λέγανε κοβάλτιο. Μετά τον πόλεμο και την παραγωγή των ατομικών όπλων, οι Αμερικανοί κατηγόρησαν τους Ρώσους ότι κατασκεύαζαν τις βρώμικες ατομικές βόμβες από κοβάλτιο. Όλοι λοιπόν οι διάδρομοι του εργοστασίου ήταν στρωμένοι με καρβουνίδι, όπως το λέγαμε εμείς τότε, από άγνοια βέβαια. Καρβουνίδι που έμοιαζε με γαρμπίδι.

Εκεί λοιπόν περνούσαμε άπειρες ώρες, περιμένοντας με υπομονή μέχρι να έρθει δική μας σειρά να μπούμε για ηχοληψία. Το εργοστάσιο αποτελείται από μία αίθουσα ηχοληψίας και τέσσερα συγκροτήματα κτισμάτων για επεξεργασία και παραγωγή. Τώρα πια είναι ένας κολοσιαίος χώρος κτισμάτων, όπως διαπίστωσα σε μια επίσκεψή μου πριν από χρόνια. Στο μικρό καφενεδάκι της Κολούμπια μαζευόμαστε όλων των ειδών και ποιοτήτων μουσική και τραγουδιστές. Μουσικοί τιτάνες και μουσικοί νάνοι, μαέστροι με 600 διπλώματα και κλαρινετζίδες που αν τους έλεγε στην Ότα Αρέ θα σε έστελναν στο διάολο. Ευρωπαϊστές, ρεμπέτες, υπηρώτες, βλάχοι, αρμένοι, πόντι, ακόμα και άρεβες που ερχόντουσαν και ηχογραφούσαν στην Ελλάδα και όπου για να ξεβρωμίσει η αίθουσα της ηχοληψίας από το χασίσι και το αλκοόλ έπρεπε να περάσουν 3 μερόνυχτα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος λαός στη γη που να έχει τόσα είδη μουσικής. Με την άφιξη δε των μικρασιατών προσθέθηκαν ακόμη περισσότερα είδη μουσικής και χορών. Εγώ, παιδί 15-16 ετών, έγινα φίλους μου όλους, μη έχοντας τίποτα να μοιράσω μαζί τους, και αργότερα δεν συνεργάστηκα με πολλούς από αυτούς, τους τιτάνες και νάνους. Στη μακροχρόνια ζωή μου γνώρισα κόσμο και κοσμάκι. Από πολιτικούς, μεγαλοβιομήχανους, εφοπλιστές, πνευματικούς γίγαντες, μέχρι δολοφόνους με υπερατλαντικές μπεργαμινές. Εν ολίγης, από ανθρώπους μέχρι ανθρωποειδή. Ο αναμάρτητος, τέτοιος όμως δεν υπάρχει αν σκεφτεί κανείς ότι ο ποιητής των αθλείων Βίκτορ Ουγκό στα 73 του χρόνια κατηγορήθηκε για μοιχεία. Την απόλυτη σημασία της λέξης «Κύριος» τη βρήκα σε έναν συνάνθρωπό μου, ο οποίος λεγόταν Ευάγγελος Αρετέος. Ήταν ο μοναδικός ηχολήτης των τεσσάρων τότε εταιριών δίσκων. Τα χρόνια εκείνα υπήρχε μια αρρώστια, όπως λέμε σήμερα η κακιά αρρώστια. Ήταν το χτυκιό, δηλαδή η φυματίωση. Ο άνθρωπος αυτός είχε προσβληθεί από αυτή την ασθένεια και θυμάμαι πριν από τον πόλεμο που κατέβαινε από το νοσοκομείο και ερχόταν να εργαστεί με υπομονή, αξιοπρέπεια, ανθρωπιά και ευγένεια που συναντά μια φορά κανείς στη ζωή του. Από αυτόν τον άνθρωπο ξεκινούσαν όλα όσα είχαν σχέση με την ηχοληψία. Σε μια γωνίτσα 4x4 ήτανε δεν ήτανε. Είχε τα όργανα που χρειαζόταν για να κάνει την τόσο λεπτή δουλειά του. Μπροστά του είχε έναν δείκτη σαν μανόμετρο της έντασης του ήχου. Λίγο πιο πάνω από αυτό υπήρχε ένα μηχάνημα κυλιδρικό, όσο ένας δίσκος εποχής. Εκεί τοποθετούσε ένα κέρινο δίσκο πάνω στον οποίο έγραφε τη μουσική και το τραγούδι.

Έφερα λοιπόν πίσω στον πρώτο δίσκο, στον οποίο έλαβα μέρος, με τον Μποέμ, το καβαγιανέζικο συγκρότημα του Γιάννη Βέλα. Μέσα στην αίθουσα που ηχογραφούσαμε, παίρναμε τις θέσεις που μας υποδείκνυε ο κύριος Αρετέος. Κουρδίζαμε τέλεια τα όργανα, βήχαμε για να είναι έτοιμες οι φωνές μας και περιμέναμε να ανάψει το κόκκινο φως. Όλοι, νέοι και πρωτοπόροι, τρέμαμε από το τρακ. Και περισσότερο από όλους έτρεμα εγώ. Μετά από 4 προειδοποιητικά κουδουνίσματα, για απόλυτη ησυχία, άναψε το κόκκινο φως στην αίθουσα. Το τρακ δημιουργούσε ψυχολογικό τραλαλά. Με το κόκκινο φως άρχιζε η εκτέλεση. Το άρχιζε είναι μια λεπτομέρεια, γιατί μια χορδή ανέτριζε ή κάποιος αν φώναζε ή μιλούσε, τότε έσβηνε το κόκκινο φως και αρχίζανε όλα και η διαδικασία από την αρχή. Ευτυχώς για μας που υπήρχε το διαμάντι, ο κύριος Αρετέος, που με γέλιο και ευγένεια ηρεμούσε την γενική κατάσταση. Τέλος, μετά από μερικές ώρες, είχαμε τελειώσει εξαντλημένοι από την ορθοστασία, το τρακ, τη δίψα και καμιά φορά την πείνα. Για να μην ξεχάσω, όταν ηχογραφήσαμε με το Βέλα το όμορφο βουνό, υπήρχε μέσα στο τραγούδι μια ντόινα, δηλαδή ένα δημόδες σόλο, όπως συνήθως παίζει το κλαρίνο στα δημοτικά. Την ντόινα λοιπόν έπαιξε ο κιθαρίστας Παναγιωτόπουλος, αλλά χτύπαγε τόσο πολύ και τις άλλες χορδές που στο τέλος τις αφαιρέσαμε από την κιθάρα και τον αφήσαμε να παίζει με μια χορδή.

The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: μετά την ψυχρολουσία του στούντιο είχαμε το ραδιόφωνο, οι ζωντανές εκπομπές. Άλλη δοκιμασία, ατέλειωτη.
1: Τώρα φανταστείτε τι τραβούσαμε στις ζωντανές εκπομπές στο ραδιόφωνο όταν άνοιξε τις πόρτες του το Ζάπιο το 1938. Σε μια ηχοληψία το πολύ να χάλαγε σε ένα κερί, ενώ η ζωντανή εκπομπή ήταν σαν τα λόγια που είναι σφαίρες και δεν γυρίζουν πίσω. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές ήταν ζωντανές γιατί δεν υπήρχαν ακόμα μαγνητόφωνα. Σε αυτές τις εκπομπές το παραμικρό λάθος ήταν μοιραίο. Δεν υπήρχε τρόπος να μπαλωθεί. Εδώ τα μικρόφωνα ήταν δύο. Ένα για την ορχήστρα και ένα για τον τραγουδιστή. Έτσι γλιτώναμε τα ακροβατικά. Στο πίσω μέρος του Ζαπίου υπήρχε ένα καφενεδάκι και στην είσοδο της αίθουσας εκπομπών. Πριν μπούμε για εκπομπή, λοιπόν, και για τόνωση της αυτοπεποίθησής μας, πίναμε και ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ. Ακόμα βλέπεις δεν είχε ανακαλυφθεί το ουίσκι και έτσι είχαμε περιοριστεί στα ελληνικά προϊόντα. Το μέρος ήταν γεμάτο δέντρα, όπως και σήμερα. Και το καφενεδάκι, εκτός από ποτά, πουλούσε και κουλουράκια, σάντουις και τέτοια. Μαζεύονταν λοιπόν πολλά σπουργίτια και τσιμπολογούσαν τα ψίχουλα. Όμως ένα από αυτά από δίψα άρχισε να πίνει τα υπολείμματα του κονιάκ από τα ποτηράκια. Φαίνεται πως του άρεσε και συνήθισε, μέχρι που ερχόταν και καθόταν στα κεφάλια μας σουρωμένο. Ήταν αγαπημένος μας Ηρακλής, έτσι το βάφτισε τότε ο Μάνος Κατράκης. Ήρθε η κατοχή, δυσκόλεψαν τα πράγματα, αλλά ο Ηρακλής το βιολί του. Εγώ έλειψα το στούντιο χρόνια, για διάφορους λόγους. Γυρίζοντας από τη στρατιωτική θητεία μου, βλέπω τον Μάνο με τον οποίο ήμασταν φίλοι από χρόνια. Πολυμεράκι, μου λέει, δεν ξέρω αν έμαθες τα νέα, ο Ηρακλής μας άφησε χρόνια, αλλά δόξα τω Θεώ έφυγε σουρωμένος. Κάναμε άθελά μας το σπουργίτι αλκοολικό. Ήταν ο καλύτερος μας φίλος, μαζί με το Τσέλιγκα, ένα βουνίσιο χωρικό με γκλίτσα και φουστανέλες που τον είχανε για φύλακα.

Αυτό το περιστατικό με το πουλάκι μου θύμισε ένα άλλο περιστατικό, πάλι στο στούντιο Κολούμπια. Εκεί που ερχόταν ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Μποέμ του Πειραιά για να γράψουν τα λαϊκά τους τραγούδια. Αλλά βλέπεις ότι με το που τελειώνουν τα τραγούδια ή και πάνω στην πρόβα το χασίσι επήγε να του μάνει. Έτσι λοιπόν τους παρακάλεσε ο Μάτσας να βγουν απ' έξω. Αλλά απ' έξω κρύο, παγωνιά, έπρεπε να βρούνε ζεστή γωνιά. Και η μοναδική ήταν το σκυλόσπιτο ενός αγριόσκυλου που είχε ο Μάτσας, του Καραβαγγέλη. Πώς θα βγάλουν τον Καραβαγγέλη έξω. Πήγαινε λοιπόν ο Μάρκος κοντά στη μούρη του και του φύσαγε χασίσι. Μία, δύο, πέντε, δέκα, ο Καραβαγγέλης ηρεμούσε, γινόταν φιλικός, έβγαινε από το σκυλόσπιτο, οπότε μπαίνανε οι ρεμπέτες και πλακώναν τα ντουμάνια. Η ιστορία πήγαινε μια χαρά, έως την ημέρα που ο ιδιοκτήτης ο Μάτσας, αντί να δει απέναντί του τον Κέρβερο, είδε ένα σκυλάκι σαλονιού. Ρε, είναι ο Καραβαγγέλης αυτός. Ο Καραβαγγέλης ήτανε, αλλά είχε μάθει να πίνει χασίσι.

0: γυρίζω.
1: Έλα πατέρα, πάμε.
2: Άκου. Γυρευμένη που καντά. Έτσι τραγουδούσε κι αυτός μαζί με τα παιδιά τότε. Μας.
1: Πάμε πατέρα.

0: Πάρσιμο από η καράγια και μου ρίζει η καρδιά. Και έτσι τραγουδούσε και εκείνος μαζί με τα άλλα τα παιδιά.
1: Επιστροφή και πάλι στη Εθνική Ραδιοφωνία του 1936, τον παλιό εκείνο τον καιρό, ακολουθώντας πάντοτε τις αναμνήσεις του πολύ αγαπημένου Φώτη Πολυμέδη.
2: Οι ορχήστρες ήταν πολλές, με τους ίδιους σχεδόν μουσικούς και το ίδιο στυλ. Μόνο ο μαέστρος άλλαζε. Όταν ανέλαβε διευθυντής ο Κώστας Γιαννίδης, ο μαέστρος και μουσικοσυνθέτης, μπήκε κάποια τάξη συνδρομερή αταξία που υπήρχε στις αρχές των εκπομπών. Μαέστροι λοιπόν της ορχήστρας ήταν ο Μιχάλης Ουγιούλ, ο Ζωζέφ Κορίνθιος, ο Μπαρμπαλιάς και άλλοι πολλοί. Όλοι με τα ίδια τραγούδια, σε διαφορετικές διασκευές. Η μόνη ορχήστρα που διέφερε ήταν η Αθηναϊκή Τζαζ, με τρεις διαφορετικούς μαέστρους, τον Γεωργιάδη, τον Κόλια Γιάκοβλεφ και τον Σπάρτακο, που διεύθυνε αυτή την ορχήστρα με πνευστά, χωρίς έγχορτα. Αυτοί έπαιζαν τον τζαζ σε στήλη της εποχής. Εγώ είχα κάνει διάφορες λαχτάρες στους μαέστρους, χωρίς να το θέλω βέβαια. Η πιο κωμική περίπτωση όμως από όλες αυτές, που είναι πάμπολες βέβαια, είναι η ακόλουθη όταν είχα το τρίο Μουτσάτσος. Ήταν κατοχή, μεσημέρι, καλοκαίρι και εμείς πεινασμένοι. Στις εκπομπές πηγαίναμε γιατί παίρναμε κάποιες πενταροδεκάρες, πληθωρικά λεφτά βέβαια, όπου με ένα τσουβάλι 3 εκατομμύρια έπαιρνες μια γόπα τσιγάρου. Μέσα στο ρεπερτόριο είχα βάλει ένα τραγούδι που τραγουδούσε ο τενόρος Φλέτα, το «Αντίος Γρανάδα», που δεν έχει καμία σχέση με τις γρανάδες που ακούτε σήμερα. Αυτό το έλεγε ο Πιτροπάκης, που είχε απίστευτα ωραία φαλτσέτα. Παίζει λοιπόν την εισαγωγή ο Μπάμπης Μαλίδης και αρχίζω εγώ και τραγουδάω μερακλωμένος. Τι το ήθελα όμως. Σε μια στιγμή που αρχίζουν οι τρίλες του τραγουδιού, μου έρχεται ένα φλεματάκι και από το τρακ δακρύζω και σταματάω. Ευτυχώς όμως, ο Μπάμπης που καντάριζε μαζί μου συνέχιζε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ γύρισα, ξερόβηξα στο πλάι και τελείωσα το τραγούδι. Αυτή την ιστορία τη θυμόμαστε πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο και γελάγαμε.
1: Εδώ αγαπημένοι μου, τελειώνει το πρώτο μέρος από το μεγάλο μας αφιέρωμα στο Φώτη τον Πολυμέδη. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο αφιερώματα στον αγαπημένο Φώτη, γιατί μέσα από τα αφιερώματα, από τις περιγραφές του, μας δίνεται ανάγλυφη η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ελαφρού και λαϊκού. Από μένα λοιπόν και από την συνεργάτη δάμου, την Σταυρούλα τη Λανέ, να σας στείλουμε την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.